0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

παίζω μου, τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο πολύ, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου

τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα, γόνατα λυγισμένα.

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο πολύ, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατάπια λόγια λιπαρά. Ξεγλίστρησα από τον πόθο μου να

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. 26 μετανάστες εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου και διασώθηκαν παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς σήμερα αναμένονται ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες με τις υψηλές θερμοκρασίες να φτάνουν κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου υποσχιά, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση και ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Σε δύο συλλήψεις, το Μαρούσι και Τυχείο, για παραβιάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας και πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές τις τελευταίες ημέρες. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, τονίζοντας ότι πάντα θα υπάρχουν ακραίες συνθήκες, γι' αυτό απαιτείται συνεχής επένδυση στην πρόληψη. Ανέφερε ότι ο μηχανισμός πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα με τις εναέριες και χερσαίες περιπολίες και ότι ενισχύεται ο στόλος των μέσων δασοπυρόσβεστης με την παραλαβή 8 νέων ελικοπτέρων. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων οχημάτων τέθηκε σήμερα σε ισχύ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη, απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 8 το πρωί, από αυτή την ώρα δηλαδή, σε μία ώρα, έως και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε το βίντεο που έκανε το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο σαρακίνικο της Μήλου, ώστε οι επιβάτες του να κάνουν μπάνιο. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αλλά και οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες με τη σειρά τους ενημέρωσαν τον εισαγγελέα, ο οποίος έδωσε εντολή για τη συλλογή προανακριτικού υλικού και των στοιχείων των εμπλεκομένων. Τη διακοπή λειτουργίας των ντουζ για τα καταστήματα Beach Bar ζητάει από τους επαγγελματίες η κοινότητα Σάρτης στη Ιθονία Χαλκιδικής. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, αυτό γίνεται λόγω της περιορισμένης επάρκειας νερού και της ανάγκης ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, και προσθέτει πως η συνεργασία και η κατανόηση όλων είναι απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια νερού για τις βασικές ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παρακολούθησης του Κλίματος ανακοίνωσε ότι η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ και οι θερμοκρασίες των ωκεανών σημείωσαν νέο ρεκόρ τον Ιούλιο. Η χαμηλή στάθμη των υδάτων στο Ρήνο απειλεί τη διακίνηση εμπορευμάτων, καθώς κρίσιμο τμήμα του ποταμού ενδέχεται να καταστεί μη πλεύσιμο μέσα στην εβδομάδα. Η Γερμανική Ένωση Εσωτερικής Ναυσιπλοείας προειδοποίησε για πιθανή διακοπή της πλωτής σύνδεσης με σοβαρές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Έπειτα από μήνες αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων στο Ιράν, κυρώσεων και αποκλεισμού, ο πρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χτες ότι η κυβέρνησή του παρακολουθεί την αύξηση της οικονομικής πίεσης στο Ιράν, σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδιστής. Το 1981 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», όπου απέσπασε ειδικό βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ για το πρωταγωνιστικό του ρόλο στη βραβευμένη ταινία «Λούφα και παραλλαγή» το 1984 κέρδισε το βραβείο πρώτου αντρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός με παροδικές νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία από το πρωί και τις υπόλοιπες περιοχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητήτρια με 4 μποφόρ και στα ανατολικά, βόρεια-ανατολική, τοπικά έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά και 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ και από το μεσημέρι προς το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 313151.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή «Η πόλη ξύπνησε» και εγώ είμαι η Εύη Τσαμπάζη. Λίγες μέρες θα είμαστε μαζί μέχρι και την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Θα ξυπνάμε μαζί, καθώς οι καλοί συνάδελφοι Νίκος Λαδιανός και Μπάμπης Τιομπάνοκλου έχουν την άδειά τους. Ελπίζω να ξεκουραστούν και να περάσουν πολύ πολύ καλά. Εξάλλου είναι η εβδομάδα που οι περισσότεροι έχετε άδεια. Την εβδομάδα του 15 Αυγούστου σχεδόν όλοι οι Έλληνες παίρνουν άδεια, γιατί τότε συνήθως κλείνουν και περισσότερες επιχειρήσεις. Δεν ξέρω ποιοι από εσάς ήταν εδώ το Σαββατοκύριακο, πάντως πραγματικά όσοι ήμασταν απολαύσαμε τη Θεσσαλονίκη τόσο μα τόσο ήσυχη. Εμένα γενικά μου αρέσει να κάθομαι στην πόλη μας τη βδομάδα του 15 Αυγούστου. Δεν έχει καθόλου κίνηση στους δρόμους, είναι άδεια η πόλη. Κάποιους όλο αυτό τους μελαγχολεί, εμένα ακριβώς το αντίθετο, μου αρέσει πάρα πολύ, έχει ησυχία. Είχε αρκετούς τουρίστες βέβαια. Και σε σχέση με άλλες χρονιές, νομίζω ότι είδα και περισσότερους Θεσσαλονικείς να κυκλοφορούν το Σαββατοκύριακο. Καλά, δεν το συζητάω, έχει άπειρες θέσεις για να παρκάρεις, ακόμη και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και νομίζω ότι από αυτό καταλαβαίνουμε όλοι πόσος κόσμος έχει φύγει. Τα περισσότερα μαγαζιά ψιλικατζίδικα ή και τα μαγαζιά εστίασης είναι κλειστά αυτή την εβδομάδα, καθώς και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν λίγο να ξεκουραστούν. Οι περισσότεροι αδειούχοι του 15 Αυγούστου αναχώρησαν από την Παρασκευή, εντάξει περισσότεροι το Σάββατο, για κάποιο τουριστικό προορισμό. Βέβαια όσοι έμειναν το Σαββατοκύριακο εδώ στη Θεσσαλονίκη πήγαν αυθημερών στις κοντινές παραλίες. Γινόταν εχθές το Αδιαχώρητο, στην Επανομή, στην Αγία Τριάδα, στην Περαία. Γινόταν χαμός, δεν έβρισκες να κάτσεις. Αλλά νομίζω ότι ήταν και τέτοιες οι θερμοκρασίες που άξιζε να πας να κάνεις μια δροσερή βουτιά. Και δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη που έχει αυτή την εικόνα. Σε όλη τη χώρα γενικά το Σαββατοκύριακο ήταν σε εξέλιξη το μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Η εικόνα το Σαββατοκύριακο ήταν ιδιαίτερα αυξημένη στα λιμάνια. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έφυγαν πάρα πολύ για τις Σποράδες. Θα επικοινωνήσουμε σήμερα και με νησί της από τις Σποράδες για να δούμε εκεί πώς είναι η κίνηση. Επίσης ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση στα ΚΤΕΛ και τις εθνικές οδούς. Και είχαμε βέβαια τα γνωστά μποτιλιαρίσματα την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο. Στο δρόμο για Χαλκιδική, αλλά και στα Μάλγαρα είχαμε αρκετές καθυστερήσεις. Τέλος πάντων, όταν είναι ρε παιδί μου να πας διακοπές, εντάξει τώρα δεν σε πειράζει και λίγο να καθυστερήσεις στα διόδια ή στο δρόμο. Εντάξει, υπομονή πάντως να έχετε, γενικά οι οδηγοί, γιατί βλέπετε συνέχεια γίνονται τροχιά, δεν χρειάζεται να είμαστε εκτεμβρισμένοι πάνω στο τιμόνι. Χθες είχαμε και σημαντικές καθυστερήσεις, όχι μόνο χθες και την Παρασκευή και το Σάββατο, στο τελωνείο των Ευζώνων. Παρασκευή και Σάββατο, όπως αντιλαμβάνεστε, είχαμε πολύ ωραίες καθυστερήσεις στο ρεύμα εισόδου στη χώρα μας. Υπήρξε αρκετή ώρα, μάλλον αρκετές ώρες αναμονής. Χθες βέβαια ήταν καλύτερη κατάσταση, είχαμε καθυστερήσεις, αλλά χθες το ρεύμα εξόδου, καθώς πολλοί ήταν αυτοί που πέρασαν τις διακοπές τους στην Ελλάδα και ήθελαν να επιστρέψουν στις χώρες τους, στα Βαλκάνια αλλά και στην Κεντρική Ευρώπη. Στο μεταξύ, όσοι μένουμε στη Θεσσαλονίκη, θα μπορούσαμε να γίνουμε και εμείς τουρίστες, αν έχετε λίγο ελεύθερο χρόνο, καθώς μπορείτε να κυκλοφορήσετε πολύ ελεύθερα. Δηλαδή χωρίς να περιμένεις, χωρίς να έχει κόσμο στα πεζοδρόμια, όπως μπορείτε να κάνετε πιο άνετα και τις αγορές σας. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και εκπτώσεις μέχρι τις 31 Αυγούστου. Τώρα βέβαια είναι 10 Αυγούστου σήμερα, δεν ξέρω τι έχει μείνει από νούμερα,
Αλλά γενικά, εντάξει, αυτό που πρέπει βέβαια να έχουμε είναι να έχουμε έστω λίγα ευρώ στο πορτοφόλι μας για να πάμε να ψωνίσουμε. Είναι προαπαιτούμενο, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά γενικά μπορείτε να πάτε έτσι βόλτα στην αγορά. Δεν θα έχει και πολλή κίνηση, πιο πολλοί τουρίστες έχει. Αλλά μπορείτε να επισκεφτείτε, αν έχετε έτσι χρόνο, και κάποια αξιοθέατα, μνημεία της πόλης μας. Γιατί σύμφωνα με έρευνες έχει γίνει γνωστό ότι δεν επισκεπτόμαστε τα μνημεία της πόλης μας. Όχι μόνο εμείς στη Θεσσαλονίκη, αλλά γενικά σε όλες τις πόλεις. Και μια που αναφέρομαι στα μνημεία της πόλης, να σας πω ότι το ωράριο λειτουργίας του Λευκού Πύργου, του πιο εμβληματικού αξιοθέατου της Θεσσαλονίκης, άλλαξε και για πρώτη φορά πλέον δέχεται επισκέπτες καθημερινά μέχρι τις 9 το βράδυ, και αυτό θα ισχύσει μέχρι και την 1η Νοεμβρίου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9. Ευτυχώς δεν είμαι μόνη στο στούντιο, είναι και η Σοφία Ισακαλή στην κονσόλα, και θα είμαστε για 2 ώρες μαζί. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber του 102 6930 078 228.

Ελπίζω, όπως λέει και το τραγούδι, να έχετε την πιο υπέροχη μέρα σας σήμερα, όπου και αν βρίσκεστε. Επίσης, θέλω να στείλω την καλημέρα μου στον Διαμαντή από τον Εύωσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ζεστό καλωσόρισμα στην αγαπημένη σας, όπως μου λες, εκπομπή. Όπως είπα, μέχρι και την Παρασκευή θα είμαστε μαζί. Καλά, τώρα τι να σας πω για την κίνηση στους δρόμους. Είναι μούρλια. Δηλαδή, να πάρεις το αυτοκίνητο, να σ' αρέσει η οδήγηση και να αρχίσεις να οδηγάς. Τι θέλεις περιφερειακό, τι θες κεντρικές οδούς. Γενικά, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πουθενά, μα πουθενά, κίνηση. Μόνο λίγο στον περιφερειακό, εσείς που έρχεστε από δυτικά προς ανατολικά, εκεί στο ύψος της λεωφόρου Παπα-Νικολάου, θα έχετε έτσι μία μικρή καθυστέρηση, αλλά ευτυχώς είναι για λίγα μέτρα, οπότε δεν θα ταλαιπωρηθείτε πολύ. Μακάρι να ήταν πάντα έτσι η κίνηση στους δρόμους στις 7 και 20 το πρωί, που συνήθως υπάρχουν διάφορα έτσι προβλήματα σε αρκετούς δρόμους. Σήμερα όμως δεν υπάρχει κανένα μα κανένα πρόβλημα. Για να δούμε λίγο τι καιρό θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στον μεταξύ, χθες λιώσαμε από τη ζέστη. Χθες το μεσημέρι είχε τόσο μα τόσο πολύ ζέστη. Και κάποια στιγμή το απόγευμα άρχισε να φυσάει ο καιρός σαν τρελός. Λες τώρα θα ρίξει και ένα μπουρίνι. Είχε μαυρίσει ο καιρός. Τελικά δεν έβρεξε. Έριξε για κλάσματα δευτερολέπτου κάποιες σταγόνες βροχής και σταμάτησε, αλλά είχε έναν τρελό αέρα περίπου για κανένα δεκάλεπτο. Και μιλάμε αέρα καυτό, έτσι, καυτό αέρα. Σήμερα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη δεν θα έχουμε, τώρα το πρωί δεν έχουμε αέρα, είναι στα 2 μποφόρ, ενώ το μεσημέρι θα είναι στα 4 μποφόρ η άνεμη, ενώ η ηλιοφάνεια βέβαια θα έχουμε. Καλά, και σήμερα όταν βγήκα εγώ από το σπίτι στις 6 παρά, είχε ζέστη, δηλαδή όταν έχει ζέστη 6 παρά το πρωί, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει το μεσημέρι. Η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα θα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Και γενικά θα διανύσουμε μία καυτή εβδομάδα, καθώς και αύριο στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Την Τετάρτη, όποιος μπορεί, ας πάει κάπου να κάνει μια δροσερή βουτιά, καθώς την Τετάρτη το μεσημέρι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει άνοδο της θερμοκρασίας με τον υδράργυρο στη Θεσσαλονίκη να φτάνει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Όπως και την Πέμπτη και την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο 15 Αύγουστος θα έχουμε έτσι μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, μην φανταστείτε, θα είμαστε στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου, αυτά λέει σήμερα η πρόγνωση. Όσο κοντεύουμε βέβαια, όσο περνάνε οι μέρες, θα έχουμε και πιο έτσι μια πρόγνωση με περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντως σήμερα και αύριο και μεθαύριο, όσοι δεν αντέχετε τη ζέστη και γενικά όσοι δεν θέλετε να κυκλοφορείτε με αυτές τις θερμοκρασίες, καλό είναι το μεσημέρι να κάθεστε στο σπίτι σας ή σε ένα χώρο, τέλος πάντων, που είναι πιο δροσερός, που έχει σίγουρα κλιματισμό. Όπως είπα και στην αρχή, σήμερα είναι Δευτέρα 10 Αυγούστου. Δεν έχω καταλάβει πότε έχουμε μπει στον Αύγουστο. Είναι ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Νομίζω ότι όσο μεγαλώνεις, τόσο περνάει ο χρόνος και σαν νερό, έτσι. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ιπόλυτος. Εγώ δεν ξέρω κανέναν Ιπόλυτο, για να είμαι ειλικρινής. Ενώ νομίζω ότι γιορτάζουν και κάποιοι με το όνομα Λαβρέντιος, υπάρχουν και άλλες γιορτές από όσο γνωρίζω για το Λαβρέντιο, σήμερα μπορεί να γιορτάζουν κάποιοι με το συγκεκριμένο όνομα. Σαν σήμερα τώρα, το 1788, ο Μότσαρτ ολοκλήρωσε τη Συμφωνία 41, γνωστή και ως του Διός. Ενώ σαν σήμερα το 1793 άνοιξε τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου. Πω και τι ωραίο που είναι το Μουσείο του Λούβρου. Τώρα θυμήθηκα βέβαια και τη ληστεία που έγινε πριν από πέρσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι. Μουσείο του Λούβρου.

Σαν σήμερα το 1913 υπογράφηκε η συνθήκη του Βουκουρεστίου που έθεσε τέλος στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Με τη συνθήκη καθορίστηκαν τα νέα σύνορα Ελλάδας και Βουλγαρίας με βάση τη γραμμή όρος Μπέλες, εκβολές ποτάμου Νέστου. Λίγες μέρες πριν, στις 3 Αυγούστου, είχαν καθοριστεί στο Βελιγράδι τα ελληνοσερβικά σύνορα με βάση τη γραμμή Πρέσπες στο Ιράνι. Σαν σήμερα το 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτο VI υπέγραψε τη συνθήκη των Σερβών που έβαλε την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ενώ σαν σήμερα το 1922 ο Παναθηναϊκός ανακοινώθηκε η επίσημη ονομασία του Παναθηναϊκού και το σήμα του το τριφύλι. Και σαν σήμερα το 1969 κυκλοφόρησε στην ελληνική αγορά η λατρεμένη και αγαπημένη, για μένα τουλάχιστον, δεν ξέρω για εσάς, Coca-Cola. Εντάξει, αγαπημένη. Σαν σήμερα το 1884 γεννήθηκε ο Παναΐτ Ιστράτη, ο επωνομοζόμενος και Γκόργη των Βαλκανίων, ελληνικής καταγωγής, Ρουμάνος συγγραφέας. Έχει γράψει ανάμεσα σε άλλα το «Κυρά Κυραλίνα». Ενώ σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο Ιαν Άντερσον, Άγγλος μουσικός, η ψυχή του συγκροτήματος, του γνωστού συγκροτήματος Τζέθρο Τάλ. Καλησήμερα έχει γενέθλια και ο Αντώνιο Μπαντέρας, αυτός ο υπέροχος και κούκλος, για να τα λέμε και αυτά, Ισπανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, γεννημένος το 1960. Είναι ο Μπαντέρας 66 ετών. Έτσι. Μόνο εμείς θα μεγαλώνουμε σοφία, δεν γίνεται. Ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1881 πέθανε ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης. Χαρακτηρίστηκε ως ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου, μεσαιωνικού και νεότερου ελληνισμού. Και μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο αποτελούσαν τους διόσκουρους της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα.

Σήμερα έχουμε και διακοπή ρεύματος. Συγκεκριμένα σε λίγη ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι δεν θα έχετε ρεύμα εσείς που μένετε στην περιοχή των Αμπελοκήπων στο τμήμα της Ευξήνου Πόντου από το ύψος της Σκεπάρνη έως τη Θεμιστοκλέους καθώς και σε τμήμα των κάθετων Κανάκη Χρήστου και Σκεπάρνη. Εντάξει, 4 ώρες χωρίς ρεύμα. Τουλάχιστον είναι το πρωί, οπότε δεν θα έχει τόσο πολύ ζέστη. Ανοίξτε τα παράθυρα να μπει λίγο δροσιά. Γενικά το πρωί είναι ωραίο να ανοίγουμε τα παράθυρα και να μπαίνει λίγο δροσιά. Τέτοια ώρα άμα ξυπνάμε, γιατί άμα ξυπνάμε στις 12 το μεσημέρι, νομίζω λίβας θα μπει και καμία δροσιά. Στο μεταξύ είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Από σήμερα μπορείτε να κάνετε όλοι τις δηλώσεις. Τις προηγούμενες μέρες γινόντουσαν δηλώσεις ανάλογα με το τελευταίο αριθμό του αφημί σας. Ενώ από σήμερα μέχρι και τις 21 Αυγούστου που κλείνουν οι αιτήσεις, μπορούν να κάνουν αίτηση όλα τα αφημί, δηλαδή όλοι μας μπορούμε, δηλαδή αν δεν κάναμε τις προηγούμενες μέρες, μπορούμε να τα κάνουμε από σήμερα μέχρι και τις 21 Αυγούστου και ανάλογα άμα κληρωθείτε μπορεί να μπείτε και στη λίστα που θα πάρετε 600 ευρώ προκειμένου να κάνετε τις διακοπές σας. Καλά, μην φανταστείτε ότι θα κάνετε για τέλος Αυγούστου. Είναι από Σεπτέμβριο το πρώτο κύμα μέχρι Δεκέμβριο και μετά από Ιανουάριο του 27. Εντάξει, δεν θα μας χαλούσε κιόλας να πάμε ένα διημεράκι, ένα τετραήμερο το χειμώνα. Εξάλλου έχουμε πάρα πολύ ωραίες περιοχές στην Ελλάδα που μπορούμε να...

να περνάμε έτσι πολύ όμορφα, να αλλάζουμε παραστάσεις και το χειμώνα. Η φίλη Σοφία μου έστειλε μήνυμα, καλημέρα και καλή εβδομάδα, γεια σου Σοφία μου. Αντιλαμβάνομαι ότι για να ξυπνάς τόσο πρωί, είσαι και εσύ στην πόλη, είσαι και εσύ από τους λίγους που μείναμε αυτό το διάστημα. Επαναλαμβάνω, 6930-078-228 είναι το τηλέφωνο μας στο Viber. Μπορείτε όμως να με βρείτε και στα social media, Εφη Τσαμπάζη Λατινικά, προκειμένου να ανταλλάξουμε εκεί τις καλημέρες μας.

Λοιπόν, μισή ώρα μετά τις 7, ακούτε πάντα 102 FM. Η πόλη ξύπνησε. Εγώ είμαι η Εύη Τσαμπάζη. Θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τις 9 να δούμε τι συμβαίνει στην επικαιρότητα. Αλλά και να ακούμε και ωραία τραγούδια προκειμένου λίγο να ξυπνάμε με ωραία διάθεση. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν σε κάποιες περιοχές σήμερα και τους 40 βαθμούς Κελσίου, οπότε σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους και την έντονη ξηρασία, αντιλαμβανόμαστε ότι αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος εκδήλωσης και γρήγορης επέκτασης πυρκαγιών. Στο Red Coat τίθενται οι περιοχές της Αττικής, οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας, η περιφέρεια Κρήτης, οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας, οι περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, οι Κυκλάδες και η περιφερειακή ενότητα Αχαΐας. Έκκληση στο μεταξύ για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους, απίφθινε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, κατά τη χθεσινή σύσκεψη, τη δεύτερη κιόλας μέσα στο Σαββατοκύριακο, της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου. Ο κύριος Τουρνάς τόνισε ότι πάντα θα υπάρχουν ακραίες συνθήκες, γι' αυτό απαιτείται συνεχής επένδυση στην πρόληψη. Ανέφερε ότι ο μηχανισμός πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα με επίγειες και εναέριες περιπολίες και ότι ενισχύεται ο στόλος των μέσων δασοπυρόσβεσης με την παραλαβή 8 ελικοπτέρων Super Puma. Στο μεταξύ έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων οχημάτων σήμερα σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη απαγορεύεται σήμερα η κυκλοφορία από τις 8 το πρωί, δηλαδή σε λίγη ώρα θα αρχίσει η απαγόρευση της κυκλοφορίας, έως τις 8 το βράδυ σήμερα σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Και τώρα που είπα Χαλκιδική, στη Σάρτη υπάρχει ένα θέμα, καθώς τη διακοπή λειτουργίας των τους από καταστήματα beach bar της περιοχής ζητά από τους επαγγελματίες η κοινότητα Σάρτης στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Είναι μια προσπάθεια ώστε να εξοικονομηθεί νερό. Με ανακοίνωσή της η κοινότητα Σάρτης καλεί τους επαγγελματίες που διαθέτουν beach bar να προχωρήσουν από χθες κιόλας στη διακοπή λειτουργίας των ντους λόγω της περιορισμένης επάρκειας νερού και της ανάγκης ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων υδατικών πόρων. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, η συνεργασία και η κατανόηση όλων κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια νερού για την κάλυψη των βασικών αναγκών κατοίκων και επισκεπτών. Επίσης, ζητείται η άμεση συμμόρφωση των επαγγελματιών και η συνδρομή όλων στην προσπάθεια εξοικονόμησης νερού. Στο μεταξύ σημειώνεται ότι πριν από λίγες μέρες, ο Δήμος Σιθωνίας είχε εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση απευθύνοντας έκκληση σε ντόπιους και επισκέπτες για ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση του νερού έως τις 31 Αυγούστου. Στο μεταξύ, ρε φίλε, άμα δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις τους τουρίστες, μην τους καλείς. Δηλαδή, είναι φοβερό, επειδή έχει τύχει κι εγώ να είμαι στη Χαλκιδική και να μην έχει νερό. Δηλαδή, πραγματικά είναι απαράδεκτο να περιμένεις, καλά, πριν 2 χρόνια για μέρες ολόκληρες δεν είχε νερό. Δηλαδή, κάθε μέρα το κόβαν 5-6 ώρες. Όχι στην Σιθωνία, αναφέρομαι στο πρώτο πόδι, εκεί στο Δήμο Κασάνδρας. Δηλαδή πάρτε τα μέτρα σας. Εντάξει, είναι γνωστό το θέμα της έλλειψης νερού σε τουριστικούς προορισμούς και δεν είναι μόνο στη Χαλκιδική, σε διάφορες άλλες περιοχές.
Αλλά τέλος πάντων κάντε κάτι. Τώρα λένε ότι λόγω του νέου τρόπου που θα διαχειρίζονται τους υδάτινους σπόρους, δηλαδή η Χαλκιδική θα πάει στην ΕΙΑΘ, θα λυθούν κάποια προβλήματα. Άντε να δούμε τώρα. Το θέμα είναι ότι με τον πολύ τουρισμό υπάρχουν προβλήματα σε πολλές περιοχές, νομίζω τα ζείτε. Γιατί στη Χαλκιδική δεν είναι μόνο το νερό, είναι επίσης και η αποκομιδή σκουπιδιών. Θα μου πεις και τι να κάνει ο Δήμος. Εκεί, ας πούμε, για παράδειγμα, που έχει 100 κατοίκους, λέω εγώ τώρα παράδειγμα, έτσι. Ξαφνικά έχει 1000. Πού να τα βγάλει πέρα? Ναι, κάντε κάτι όμως. Δηλαδή, πάει ο τουρίστας, δίνει τα ωραία του λεφτά, γιατί φτηνά δεν τα λες κιόλας το να πας να νοικιάσεις ένα δωμάτιο στη Χαλκιδική και γενικά. Και δεν έχεις νερό. Πας να πετάξεις τα σκουπίδια και αντιμετωπίζεις βουνό από σκουπίδια. Εντάξει ρε φίλε, δηλαδή κάντε κάτι, άντε.

Πάμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο ηθοποιός που συνέδεσε το όνομά του με ορισμένες από τις σημαντικότερες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου των δεκαετιών του 80 και του 90. Εντάξει, ο Νίκος Καλογερόπουλος άφησε το δικό του στίγμα στην κάμερα, γενικά στον κινηματογράφο. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και χθες έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Με χαρακτηριστική παρουσία και έναν τρόπο ερμηνείας που τον έκανε αμέσως αναγνωρίσιμο, ο Καλογερόπουλος πέρασε από τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο, ενώ στην πορεία του ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία, το σενάριο, την ποίηση και το τραγούδι. Τι να θυμηθούμε, μάθε παιδί μου γράμματα, λούφα και παραλλαγή, ρεμπέτικο, πολύ σημαντικό το ρεμπέτικο, το τηλεοπτικό κάμπινγκ. Γενικά συμμετείχε σε παραγωγές που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στη νεότερη ελληνική κινηματογραφική και τηλεοπτική παραγωγή. Γεννήθηκε την 1η Αυγούστου του 1952 στα Φιλιατρά της Μεσσηνίας, ενώ η σχέση του με την υποκριτική άρχισε μέσα από τις σπουδές του στην Αθήνα, όπου παρακολούθησε μαθήματα στις σχολές θεάτρου Κωστή Μιχαηλίδη, Βεάκη και Αθηνών. Η τηλεόραση ήρθε νωρίς στη διαδρομή του, εμφανίστηκε στη μεταφορά του μυθιστορήματος του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», ενώ στη συνέχεια πήρε μέρος σε σειρά όπως «Ο Φωτογράφος του Χωριού», «Η Παραστρατημένη» και «Μεθυσμένη Πολιτεία». Βρέθηκε στην αρχή της καριέρας του και στο θέατρο, ενώ στη συνέχεια της πορείας του το ενδιαφέρον του στράφηκε όλο και περισσότερο στον κινηματογράφο, όπου ήρθαν βέβαια και οι ρόλοι που τον καθιέρωσαν. Μία από αυτές ήταν το 1981, όταν συμμετείχε στο «Μάθε παιδί μου γράμματα» του Θόδωρου Μαραγκού. Η ταινία με πρωταγωνιστές τον Βασίλη Διαμαντόπουλο και τον Κώστα Τσάκωνα εξελίχθηκε σε μία από τις πιο χαρακτηριστικότερες πολιτικές σάτυρες του ελληνικού κινηματογράφου. Και εκεί η ερμηνεία του Καλογερόπουλου δεν πέρασε απαρατήρητη και του χάρισε διάκριση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ένα χρόνο αργότερα εμφανίστηκε στην Άρπα Κόλλα, ενώ το 1983 συμμετείχε στο ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές κινηματογραφικές παραγωγές της εποχής, και αυτή η ερμηνεία του διακρίθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ήρθε μετά το 1984 η «Λούφα και παραλλαγή» του Νίκου Περάκη, μία ταινία που έμελε να αποτελέσει έναν από τους μεγαλύτερους σταθμούς στην καριέρα του Νίκου Καλογερόπουλου, υποδίθηκε τον στρατιώτη Γιάννη Παπαδόπουλο και η ερμηνεία του χάρισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Και μια που είμαστε στα δυσάρεστα πραγματικά, δεν μπορώ να ξεπεράσω αυτό που έγινε στην Πάρο με το 4χρονο αγόρι που έχασε τη ζωή του όταν βούτυξε στην πισίνα από beach bar. Και δυστυχώς, θα το πω, δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι ανάλογο. Δηλαδή σε αυτή την ηλικία, δευτερόλεπτο να σου φύγει από την προσοχή σου το παιδί, μπορεί να γίνει το κακό. Είναι πραγματικά τραγικό να χάνονται έτσι ζωούλες μέσα στις πισίνες. Είναι φοβερό. Οι αρχές συνεχίζουν να διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, εξετάζοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τις άδειες λειτουργίας και τα μέτρα ασφαλείας της επιχείρησης. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για την αβαγοσωστική κάλυψη του χώρου και ο προσδιορισμός του υπεύθυνου για την επιτήρηση της πισίνας στην ώρα του περιστατικού. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ήταν δηλωμένος ως ναυαγοσώστης. Τόσο λοιπόν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης όσο και οι γονείς του παιδιού αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Βέβαια το βασικό ερώτημα είναι ποιος είχε την ευθύνη της επιτήρησης της πισίνας εκείνη την ώρα και γιατί το παιδί δεν έγινε αντιληπτό νωρίτερα. Ο άνθρωπος που τελικά βούτυξε στο νερό και ανέσυρε τον τετράχρονο ήταν ο μπάρμαν της επιχείρησης και όχι κάποιος που εκείνη τη στιγμή εκτελούσε αποκλειστικά καθήκοντα ναυαγοσώστη. Δύο κοπέλες είδαν το παιδί στην πισίνα, άρχισαν να φωνάζουν βοήθεια. Το άκουσε ο μπάρμαν, μπήκε στην πισίνα να βγάλει το παιδί. Τελικά όμως δεν τα κατάφερε το παιδάκι. Στο μεταξύ, δύο πλευρές της οικογένειας και του ιδιοκτήτη παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα για το ποιες ήταν οι συνθήκες λειτουργίας και επιτήρησης της πισίνας. Βέβαια, η έρευνα συνεχίζεται με αυτοψίες και ελέγχους για τις άδειες, όπως είπα στην αρχή, και τις προδιαγραφές ασφαλείας. Ο πατέρας λέει ότι είχαμε κάτσει να φάμε όλη η οικογένεια και κάποια στιγμή το παιδί, δευτερόλεπτα, λέει ο πατέρας, ξέφυγε από την προσοχή μου, έφυγε, πήγε στην πισίνα που ήταν πολύ κοντά και εκεί έγινε το κακό. Είναι φοβερό, είναι πραγματικά φοβερό και είναι από αυτές τις τραγωδίες που δεν το χωράει ο νου σου.

Πάμε τώρα να ρίξουμε μία ματιά στα πρωτοσέλιδα. Αρχίζουμε με τα νέα. Συντάξεις, 7 στις 10 νέες αιτήσεις γίνονται από γυναίκες. Βέβαια. Οι γυναίκες κουραζόμαστε πιο πολύ, δηλαδή. Γιατί οι γυναίκες έχουν και άλλα πράγματα στην πλάτη τους. Να τα λέμε αυτά, να τα λέμε. Λοιπόν, οι περισσότερες δικαιούχοι αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη στα 58 έως 61 έτη. Και για το 2026 παραμένει σε ισχύ το ευνοϊκό καθεστώς συνταξιοδότησης για μητέρες ανηλίκων, επιτρέποντας την έξοδό τους πριν από τα 62. Μάλιστα, ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι δεν με πιάνει. Λοιπόν, Αλτσχάιμερ, κλειδί η ζάχαρη. Πώς προδιαθέτει τον οργανισμό μας για την εκδήλωση της ασθένειας, η κατανάλωσή της κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και τις πρώτες χίλιες ημέρες της ζωής του παιδιού παίζει καθοριστικό ρόλο. Επίσης, άλλο θέμα, στη σκιά του πολέμου, μουσουλμανικό μίνι ΝΑΤΟ. Πάμε στην απογευματινή, οι κατηγορίες δικαιούχων και οι προϋποθέσεις. Αναδρομικά έως 13.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους. Πληρωμές Αύγουστο-Σεπτέμβριο και αρχές του 2027 από τον ΕΦΚΑ για επιστροφές περικοπών σε επικουρικές δώρα και λόγω επανυπολογισμού. Οι επιπτώσεις για Ελλάδα, μουσουλμανικό ΝΑΤΟ από Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία. Στρατιωτική παρουσία, άμεση απάντηση της Αθήνας στο Ριάντ με τη συστοιχία Patriot. Αδιούχοι στα πλοία της Μεγάλης Φυγής, τεράστιο κύμα εξόδου πριν από τον 15 Αύγουστο και οι κορυφαίες στιγμές του σπουδαίου Νίκου Καλογερόπουλου. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, παχές υποσχέσεις, επταετία κοροϊδίας. Τα σχέδια ανασυγκρότησης έμειναν στα χαρτιά, ο λόγος για τις φωτιές. Οικολογικά αδειάζουν τα ποτάμια, ματώνει η οικονομία στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Νίκος Καλογερόπουλος, ο αντιστάρ που ξεβόλευε τους βολεμένους. Τριμερής, ο Νετανιάχου απέρριψε το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Άλλο τεράστιο θέμα και εκεί, πώς συνεχίζεται η κατάσταση. Πάμε στον ελεύθερο τύπο, αυξήσεις έως 150 ευρώ σε συντάξεις ενστόλων. Μαξίμου, προετοιμασία για πακέτο ΔΕΘ και περιοδίες. Ένα άλλο θέμα, παππούδες και γιαγιάδες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης του Υπουργείου Οικογένειας μιλούν στον ελεύθερο τύπο. Η τρίτη ηλικία μαθαίνει τεχνητή νοημοσύνη. Χωρίς πρόβλημα στατικότητας, οι πολυκατοικίες από τα έργα μετρό στην Κυψέλη. Και οι 3+1 δύσκολες επιλογές του Τραμπ για το Ιράν. Το μανιφέστο, η δικαιοσύνη μίλησε στο αρχείο ξανά υπόθεση των παρακολουθήσεων, χέρι-χέρι, τοξική αντιπολίτευση και μέσα μαζικής ενημέρωσης Μαρινάκη. Άλλο θέμα, ο Ανδρουλάκης ψάχνει τρόπους να διασωθεί πολιτικά, ψήνεται deal κορυφής. Η κόντρα τώρα, το ναυάγιο στα εθνικά προκαλεί τριγμούς στην κυβέρνηση. Οι Patriot χτυπάνε δένδια και Γεραπετρίτη, κρεσέντο απειλών από την Άγκυρα μετά τη συμφωνία της Μέκας για το Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Εγκαταλείπουν άρον-άρον το κλινόν άστι, κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου με ουρές στα λιμάνια και τις εθνικές οδούς. Τι μέτρα συστήνουν οι επιστήμονες σε αυξητική τροχιά τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Πολύ προσοχή θέλει και αυτό, να μου πεις και πού να πρωτοπροσέξουμε δηλαδή. Χαμηλά ο πύχης, σε χαμηλότερα από τα περσινά επίπεδα κινεί το τζίρο στις θερινές εκπτώσεις παρά τις τουριστικές αφήξεις. Είχε μιλήσει στον 102 και εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο οποίος μας είπε ότι την κατάσταση τη σώζουν κάπως οι τουρίστες. Γιατί αν περιμένουν τα εμπορικά καταστήματα από εμάς, δεν νομίζω ότι θα δουν κάποια άσπρη μέρα. Πάμε στην εστία να δούμε τι γράφει στο πρωτοσέλιδό της. Ιδού οι αποδείξεις για το δείπνο, εμφύλιος για συμφέροντα και χορηγούμενους.
Η πολίτικα λιπαιδεία αλλάζει πρόσωπο, ανάσα 1 δισεκατομμύριο ευρώ για εστίες. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο της κυβέρνησης για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα στεγαστικής μέρημνας στα πανεπιστήμια. Άλλο θέμα, πώς το ελληνικό FBI τσίμπησε 2 από τα pitbull του Έντικ. Πύρινος εφιάλτης, σε κατάσταση red coat όλη η χώρα. Και ολοκληρώνουμε με τη Δημοκρατία, βόμβα μεγατόνων από τη Δημοκρατία. Δίνουν εκατομμύρια στην οικογενειακή εταιρεία του Δελφίνου του Πασόκ, Μανώλη Χριστοδουλάκη. Και άλλο θέμα, προστατεύουν πλέον τα νότα της Τουρκίας, η ελληνική Patriot στην υπηρεσία του Ερντογάν. Αυτά ήταν και τα πρωτοσέλιδα. Πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων με τη Νίκη Χατζηδημητρίου και θα είμαστε και πάλι μαζί λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς σήμερα αναμένονται ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με τις υψηλές θερμοκρασίες να φτάνουν κατά τόπους υπό σκιά και τους 40 βαθμούς, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση και ταχύ εξάπλωση των πυρκαγιών. Σε δύο συλλήψεις στο Μαρούσι και στη Χίο για παραβάση της νομοθεσίας πυροπροστασίας και πρόκλησης πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές τις τελευταίες ημέρες. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων οχημάτων τέθηκε σε ίσχυ σήμερα σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη, απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 8, δηλαδή από αυτή την ώρα έως και τις 8 το βράδυ, σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Κορυθιακό κόλπο. Καταγράφηκε στις 2:56 πρώτα λεπτά και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρό του εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 15 χιλιόμετρα βόρεια του Ξυλόκαστρου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 18,2 χιλιόμετρα. 26 μετανάστες εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου και διασώθηκαν παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Τη διακοπή λειτουργίας των ντουζ και από καταστήματα Beach Bar ζητά από τους επαγγελματίες η κοινότητα Σάρτης στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, αυτό γίνεται λόγω της περιορισμένης επάρκειας νερού και της ανάγκης ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, που προσθέτει πως η συνεργασία και η κατανόηση όλων είναι απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια του νερού για τις βασικές ανάγκες κατοίκων αλλά και επισκεπτών. Στο διεθνή χώρο, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παρακολούθησης του Κλίματος ανακοίνωσε ότι η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ, με τις θερμοκρασίες των ωκεανών να σημειώνουν νέο ρεκόρ τον Ιούλιο. Η χαμηλή στάθμη των υδάτων στον Ρήνο αποτελεί απειλή την διακίνηση των εμπορευμάτων, καθώς κρίσιμο τμήμα του ποταμού ενδέχεται να καταστεί μη πλεύσιμο μέσα σε μία εβδομάδα. Η Γερμανική Ένωση πάντως εσωτερικής ναυσιπλοείας προειδοποιεί για πιθανή διακοπή της πλωτής σύνδεσης με σοβαρές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Κατευθυνόμενες βόμβες που έριξαν ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη έπλεξαν την πόλη Σούμι στην βόρειο-ανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της ομώνυμης περιφέρειας, Όλεχ Χριχόροφ, κάνοντας λόγο για ζημιές σε 3 τοποθεσίες σε 2 τομείς της πόλης. Έπειτα από μήνες αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων στο Ιράν, κυρώσεων αλλά και αποκλεισμού, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι η κυβέρνησή του παρακολουθεί την αύξηση της οικονομικής πίεσης στο Ιράν, σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό δημοσιογραφικό ιστότοπο Axios. «Κρατάμε χαμηλούς τόνους με το Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια αυτής της σύντομης τηλεφωνικής επικοινωνίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδιστής. Το 1981 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», όπου απέσπασε το ειδικό βραβείο ερμηνείας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη βραβευμένη ταινία «Λούφα και παραλλαγή» του 1984 κέρδισε το πρώτο βραβείο ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ επίσης Θεσσαλονίκης. Και μια ματιά στον καιρό, Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται σήμερα με παροδικές νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας και πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητήτρια με 4 μποφόρ και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί ως 3 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι προς το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, Τη ΣΕΡ 3.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εγώ είμαι η Εφη Τσαμπάζη, δεν είμαι ούτε ο Νίκος Λαδιανός, ούτε ο Μπάμπης Τσιομπάνογλου, όπως πολύ καλά έχετε αντιληφθεί. Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, λίγα λεπτά μετά τις 7, θα είμαστε μαζί μέχρι και την Παρασκευή καθημερινά, μέχρι και την Παρασκευή 14 Αυγούστου. 6930-078-228 είναι το τηλέφωνο μας στο Viber. Να μου στείλετε εκεί τις καλημέρες σας. Δεν ξέρω ποιος έχει ξυπνήσει ακόμη, γιατί είναι μια εβδομάδα γενικώς που όλα κινούνται λίγο σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Μαζί μου στην κονσόλα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9. Η κίνηση, οπότε βλέπω στην Αγγελάκη λίγο έχει αρχίσει να αυξάνεται. Καλά, μην φανταστείτε ότι είναι σαν να είμαστε ένα Σαββατοκύριακο. Δηλαδή όλα είναι έτσι πολύ χαλαρά. Εδώ όλα τα ψιλικατζίδικα δεν είναι ανοιχτά και όλα τα καφέ ή και κάποια εστιατόρια κλείνουν αυτό το διάστημα καθώς πάνε διακοπές. Αυτή τη στιγμή τώρα το μόνο πρόβλημα που υπάρχει στην κυκλοφορία είναι στον περιφερειακό δρόμο για εσάς που κινείστε από δυτικά προς ανατολικά. Μην επιλέξετε τον περιφερειακό, καθώς λίγο πριν φτάσετε στο ύψος των δύο νοσοκομείων, στο 424 και στο Παπαγεωργίου, υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα εκεί για αρκετά μέτρα, οπότε θα σας ταλαιπωρήσει. Είναι το μόνο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κυκλοφορία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και καλό είναι να αποφύγετε εκείνο το σημείο. Καλά, δεν ξέρω αν είδατε τι έγινε καλή στη Μήλο, στο Σαρακίνικο, εκεί που ήταν, ας πούμε, ξέρετε που είναι οι άσπρες πέτρες, ας πούμε, δεν ξέρω πόσοι έχετε πάει στη Μήλο, αλλά η παραλία του Σαρακίνικου είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ σπάνιο, έτσι υπάρχουν αυτές οι άσπρες πέτρες, πώς να τις σχολιάσω. Εντάξει, τα νερά είναι πεντακάθαρα και βέβαια εκεί συγκεντρώνονται πάρα πολύ λουόμενοι. Εγώ έχω πάει πριν πολλά χρόνια, αλλά μου έχει μείνει αυτή η παραλία όπως έχει μείνει στο μυαλό και είμαι σίγουρη γι' αυτό όποιος την έχει επισκεφθεί. Και εκεί λοιπόν που χθες οι λουόμενοι και γινόταν χαμός, γιατί και η Μήλος πλέον είναι από τα πολύ γνωστά νησιά και αγαπημένα που συγκεντρώνουν πλήθος τουριστών. Εκεί λοιπόν που όλοι έκαναν τα μπάνια τους, τις βουτιές τους, ξαφνικά, τι έγινε ξαφνικά, προσγειώθηκε ένα ελικόπτερο εκεί πάνω στις πέτρες. Κατεβαίνουν οι επιβάτες του ελικοπτέρου προκειμένου να κάνουν μια βουτιά οι άνθρωποι, καταλάβατε. Κάποιοι τράβηξαν με βίντεο, γιατί τώρα με τα smartphone οτιδήποτε ας πούμε κυκλοφορεί σε βίντεο. Τράβηξαν λοιπόν κάποιοι που ήταν εκεί ένα βίντεο, το οποίο πάρα πολύ γρήγορα όπως καταλαβαίνετε έγινε viral, με τους χρήστες να απορούν πώς γίνεται ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται σε αυτή την περιοχή, που πραγματικά είναι απείρου κάλους αυτή η περιοχή, και βέβαια αυτό το βίντεο προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις για το περιστατικό που ένα ελικόπτερο προσγειώθηκε δίπλα στους λιόμενους. Η πρόεδρος τώρα της κοινότητας, αφού δέχθηκε καταγγελίες και είδε και το βίντεο με το αδιανόητο περιστατικό, ενημέρωσε σχετικά τόσο την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας όσο και τον εισαγγελέα και τις αστυνομικές αρχές. Ο εισαγγελέας διέταξε άμεση διερεύνηση, ζητώντας τα στοιχεία του πιλότου και των επιβενόντων, πληροφορίες για την εταιρεία του ελικοπτέρου, αλλά και για τον άνθρωπο που φέρνει την ευθύνη για αυτήν την προσγείωση. Τέλος πάντων, ο εισαγγελέας διέταξε να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες και θα δούμε ακριβώς τι γίνεται. Έπρεπε να πάρουν από κάπου άδεια ή δεν έπρεπε να πάρουν, ή υπάρχει κενό σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, εγώ έχω ένα ελικόπτερο και προσγειώνομαι όπου θέλω, κάπως έτσι. Στο μεταξύ, χθες στα χέρια των αρχών έπεσαν 4 νεαροί στο Ρεόκαστρο όταν προσπάθησαν να ληστέψουν έναν 19χρονο στη μέση του δρόμου. Ο 19χρονος περπατούσε αμέριμνος, οι 4 δράστες τον πλησίασαν και κάνοντας χρήση σωματικής βίας προσπάθησαν να του αποσπάσουν χρηματικό ποσό. Η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών επ' αυτοφόρο. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή με την κατηγορία της απόπειρας ληστείας κατά συναυτουργία.
Στο μεταξύ είχαμε και ένα σοβαρό επεισόδιο όταν καταδίωξη δύο γιο ταχύ αυτοκινήτων κατέληξε στην οδό Αγίου Δημητρίου έξω από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς και πεζούς. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, στην καταδίωξη συμμετείχαν ένα μαύρο και ένα λευκό αυτοκίνητο. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, το μαύρο όχημα προσπάθησε να εμβολήσει το λευκό, το οποίο κατέληξε να κινείται πάνω στο πεζοδρόμιο. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν βρισκόταν στο σημείο κάποιος πεζός, έτσι θα είχαμε τραγικά αποτελέσματα. Το περιστατικό βέβαια έγινε μπροστά σε αρκετό κόσμο, με περαστικούς να σταματούν προκειμένου να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Στο μεταξύ, κάποια στιγμή σταμάτησε στο σημείο ένα μηχανάκι με δύο επιβάτες, οι οποίοι φορούσαν κράνη. Οι δύο άνδρες πλησίασαν το λευκό αυτοκίνητο και σύμφωνα με το βίντεο που υπάρχει, έσπασαν το τζάμι του οχήματος και φώναζαν στον οδηγό. Όσοι ήταν εκεί αντέδρασαν, πλησιάζοντας και ρωτώντας τι συμβαίνει. Λίγο αργότερα οι επιβαίνοντες της μηχανής μαζί με το μαύρο αυτοκίνητο αποχώρησαν από το σημείο, καθώς υπήρχε πλέον η πιθανότητα να κληθεί η αστυνομία. Εννοείται ότι πήγαν αστυνομικοί στο σημείο, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς ο 37χρονος οδηγός του λευκού αυτοκίνητου τραυματίστηκε από τα σπασμένα τζάμια. Στον έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι το λευκό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 37χρονος ήταν κλεμμένο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε την καταδίωξη και την ένταση μεταξύ των εμπλεκομένων. Βέβαια, ο 37χρονος δεν έχει δώσει ακόμη απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη μεταξύ των δύο πλευρών και αν προηγήθηκε κάποια διαφορά ή κάποιο άλλο περιστατικό που οδήγησε στην καταδίωξη.

0: Πάμε τώρα να δούμε τι λέει η πολιτική ατζέντα. Είναι μαζί μου ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Βασίλης Πεκλάρης. Βασίλη, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλημέρα. Τώρα στην πιο καλοκαιρία, στην πιο καυτή εβδομάδα του καλοκαιριού, έτσι. Είναι η εβδομάδα που κλείνουν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Και μένουμε μόνοι.
0: Καυτή εννοείς κυριολεκτικά.
1: Όχι, καυτή κυριολεκτικά, όχι. Ναι. Δεν κάνω μεταφορές πολιτικά και τέτοια.
0: Ναι, βέβαια να σου πω κάτι. Και τα κόμματα είναι λίγο σε μία φάση, εντάξει μόνο τώρα σταματάνε προετοιμασίας για τη ΔΕΘ, δίνονται συνεντεύξεις, γίνονται κάποιες επαφές. Χθες άκουσα στο ΕΡΤ News τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, να λέει ότι η ΔΕΘ θα είναι προεκλογική αλλά όχι παροχολογική. Εντάξει, υπάρχει μια κίνηση, αλλά ήπια. Ναι.
1: Ναι, στην κυβέρνηση έχουν ετοιμάσει το πακέτο των 2 δισεκατομμυρίων που λένε ότι θα έρθει με μειώσεις φόρων, αυξήσεις που θα έρχονται και στις συντάξεις. Εκεί είναι το κρίσιμο, το είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ότι παρόλο που υπήρξε αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη, εντούτοις θέλουν να δώσουν στους συνταξιούχους, γιατί είναι πολύ κρίσιμος πολιτικά, πολύ κρίσιμη πολιτικά παράμετρος. Mm-hmm. Είναι ένα target group έτσι πολύ σημαντικό για όλα τα κόμματα και για την κυβέρνηση και για την αντιπολίτευση, οι συνταξιούχοι, και εκεί θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος, αλλά βέβαια και οι φορολογικές κλίμακες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που είπαμε ότι είναι
0: πολύ επίσης, σημαντικό, πολύ Βασίλη, γιατί το περίμεναν από την προηγούμενη ΔΕΘ.
1: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, είχανε, αλλά κοίταξε να δεις το τεκμαρτό, αυτό το τέλος που υπάρχει, είναι που έχει πλήξει και έχει δημιουργήσει και μια, θα λέγαμε, ρογμή στις σχέσεις mm-hmm. των μικρών ελεύθερων επαγγελματιών με την κυβέρνηση. Το ακούμε, το βλέπουμε καθημερινά, το ξέρει η κυβέρνηση. Από την άλλη μεριά έχει ένα σημαντικό έσοδο, ένα δισεκατομμύριο, ο κ. Χατζηδάκης, που ήταν και ο εμπνευστής αυτής της διάταξης, αυτής της ρύθμισης, το γνωρίζουν καλά και θα βρουν τρόπο με έναν τρόπο εύσχυμο, έτσι κάπως να αρθεί, να περιοριστεί, να μειωθεί, ας πούμε, η επιβάρυνση. Με έναν τρόπο, τέλος πάντων, μέχρι τις εκλογές, που όλοι πλέον λένε ότι είναι ο Μάιος του 27. Τώρα, ξέρεις, όταν πάμε για... λέγανε όλοι Σεπτέμβριο, έτσι, πριν από λίγο καιρό.
0: Και Οκτώβριο.
1: Τώρα λένε όλοι Μάιο. Ναι, Σεπτέμβριο, αρχής Οκτωβρίου, τώρα λένε όλοι Μάιο, οπότε ας το κρατήσουμε λίγο με μια επιφύλαξη.
0: Ναι.
1: Μέχρι να το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, τώρα τι να λέμε, Μάιο, επειδή κυκλοφορεί μια τέτοια διαρροή. Ας το κρατήσουμε λίγο με μια επιφύλαξη.
0: Ναι.
1: Μέχρι να το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, τώρα τι να λέμε, Μάιο, επειδή κυκλοφορεί μια τέτοια διαρροή.
0: Εντάξει, νομίζω όμως ότι και ο Πρωθυπουργός.
1: Μπορεί να είναι και Μάρτιος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί να είναι Μάιο.

0: και η κυβέρνηση και επιστρέφει ο Πρωθυπουργός από τις μην διακοπές. Θα είναι εδώ η παρουσία των κομμάτων, έχουν ανοίξει πλέον τα χαρτιά τους, η κυβέρνηση με αυτό το πακέτο, η αξιωματική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ που επίσης ανέβει και μάλιστα θα έχει προηγηθεί η εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη, η οποία θα είναι έτσι ας το πούμε και κεντρική και πανηγυρική
1: στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη, που θα δώσει έτσι το στίγμα και την αναφορά του ΠΑΣΟΚ. Σε μια θα λέγαμε προσπάθεια του Νίκου Ανδρουλάκη να τονώσει κάπως έτσι, και το ηθικό και την δυναμική του ΠΑΣΟ. Και βέβαια από την άλλη μεριά και τώρα Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε και τις ημερομηνίες. Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Το είχες πει ότι θα έρθει νωρίς.
0: Θα έρθει πριν από την έκθεση. Ήταν μια-δυο μέρες έτσι, που παίζανε και θα πάει σε ξενοδοχείο. Το συγκεκριμένο το Πόρτο Παλάς παίζανε ημέρες. Τελικά αποφασίστηκε να μην είναι τελευταία μέρα πριν τον Πρωθυπουργό για να έχει ένα διάστημα 2 ημερών. Γι' αυτό θα γίνει Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ώστε να μην έχει και την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ να μην καλυφθεί από την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, να παίξει νωρίτερα και να έχει και κανένα 2 μέρες για να συζητηθεί αυτό το οικονομικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας εδώ από τη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου και μια εβδομάδα μετά να έρθει στο Συνεδριακό Κέντρο Γιάννης Βελίδης, εκεί όπου δίνουν ο Πρωθυπουργός και ο Αξιωματικής Αντιπολίτευσης συνέντευξη τύπου, εκεί θα δώσει και αυτός, για να μπει στο παιχνίδι και σε αυτό το κάδρο. Έτσι, το κυβερνητικό, κυβερνησιμότητας ας πούμε, μεταξύ των τριών, που θα παιχτεί στην έκθεση. Εκεί λοιπόν θα ανέβουν οι τόνοι σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή και αυτό παρακολουθούμε αυτές τις μέρες. Για παράδειγμα, βγήκε αυτή η έκθεση του ΟΣΑ, που λέει κάποια πράγματα θετικά για την ελληνική οικονομία, κάποια άλλα όχι τόσο θετικά. Εκεί πάνω λοιπόν αναπτύχθηκε μια αντιπαράθεση του κ. Σκέρτσου με την αξιωματική, κυρίως με το ΠΑΣΟΚ, αλλά και με το ΣΥΡΙΖΑ για την κατάσταση οικονομίας. Για το διαθέσιμο εισόδημα, για την αγοριστική δύναμη των πολιτών. Ξέρεις, έτσι, θα συζητάμε με στοιχεία του ΟΣΑ, που βγήκαν στην δημοσιότητα, αλλά είναι και από αυτά που ξέρεις, ο καθένας γνωρίζει για την πραγματικότητα.
1: Γιατί
0: την
1: τα ζει.
0: Έτσι, που κάθε πολίτης
1: ξέρει, λοιπόν.
0: Ναι, δηλαδή όσα στοιχεία και να παραθέσουμε, είτε θετικά είτε αρνητικά, αν κάποιος είναι καλά, καλύτερα από το πρόσφατο παρελθόν, ή αν είναι άσχημα, το γνωρίζει πολύ καλά. Το γνωρίζει όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Όταν έχει να πάει λίγες μέρες διακοπές τώρα το καλοκαίρι, όταν θα έρθει ο Σεπτέμβριος έτσι και θα αρχίσουν αυτά που λέμε τα έξοδα της χρονιάς, σχολεία, φροντιστήρια, έτσι όλα που τρέχουν μέσα στη χρονιά και θα έχουμε. Λοιπόν, ο καθένας γνωρίζει ότι αν είναι καλύτερα, αν βγαίνει πιο άνετα, αν αυτό τέλος πάντων που έχει στην τσέπη του αρκεί, ή δεν βγαίνει ο λογαριασμός για να γίνουμε
1: έτσι
0: και λίγο.
1: Ακριβώς.
0: Θα έχει τώρα για να μην σε καθυστερώ, γιατί βέβαια.
1: Δεν με καθυστερείς.
0: Οι ακροατές μας τέτοιες μέρες.
1: Ναι.
0: Είναι και σε άλλα, ίσως.
1: Ναι, μπορεί να σκέφτονται, ας πούμε, την άδειά τους. Ξέρεις, τις δροσερές βουτιές
0: τους. Ναι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πλέον έτσι, αυτές τις μέρες θα είναι.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που κινείται έτσι το κέντρο της Θεσσαλονίκης πάντως και γενικά η πόλη μας. Το είπα και στην αρχή της εκπομπής που είναι τόσο ήρεμα όλα τα πράγματα.
0: Είναι χωριστικά από κόσμο γίνεται κάποιες φορές. Ειδικά άμα κυκλοφορήσεις εσύ το ξέρεις καλά ως παιδί του κέντρου
1: στις
0: μικρές ώρες με τα μεσονύχτιες ας πούμε.
1: Που κυκλοφορώ κιόλας.
0: Ναι. Ένα έρημο κέντρο. Είναι λίγο γίνεται γοητευτικά από κόσμο θα έλεγα.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Η προετοιμασία λοιπόν όλων για την έκθεση, μέχρι τότε όμως θα έχουμε και άλλα ζητήματα που θα μπουν στο τραπέζι και βέβαια μεταξύ αυτών είναι οι μεταγραφές, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει έντονα, αλλά και αυτό που λέμε αποχωρήσεις, τελευταίες μέρες της πρωταγωνίστησης το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καρισιανού, την είδα λίγο πριν, ήταν στο Μέγκα, πρωί Δευτέρας, σήμερα πόσο, 10 Αυγούστου.
1: Ναι, 10 Αυγούστου, για πες.
0: Μου προκάλεσε μια εντύπωση. Θέλησε να διαψεύσει όλα αυτά που λέγονται. Είπε ότι τα περισσότερα πρόσωπα δεν τα γνωρίζει από αυτά που
1: αποχώρησαν.
0: Και λένε ότι αποχωρούν. Εντάξει, ο κ. Αυγερινός είναι το σημαντικό και μάλιστα το, κατά κάποιο τρόπο είπε ότι ήταν και οργανωμένο γιατί μετά τη δική του καταγγελία για αποχώρηση πήγανε και διάφορα στελέχη από όλη την Ελλάδα. Άρα είχε δημιουργηθεί ένα παρακίνημα, παράκεντρο μέσα στο κίνημα. Ουσιαστικά, δηλαδή κατηγόρησε χθες τον κύριο Αυγερινό ότι δεν έθεσε τα ζητήματα στο τέλος πάντων αυτού που έχουν την οργάνωση την κομματική και ότι δημιούργησε ένα παράλληλο κίνημα εσωτερικά, ένα παράλληλο κόμμα και

0: Ουσιαστικά είπε ότι συνεχίζει με την ίδια δυναμική και την αισιοδοξία και την οργάνωση και ότι δεν έχει ουσιαστικές απώλειες. Θα το δούμε βέβαια και το επόμενο διάστημα και πώς θα παρουσιαστεί και αν αυτή η αλλαγή, γιατί λέει ότι δεν είχαμε προς τα έξω, δεν φαινόμασταν. Ουσιαστικά κατηγόρησε τον κύριο Αυγερινό ότι δεν ασκούσε, ας πούμε, παρκώς τα καθήκοντα του γραφείου τύπου. Γιατί λέει, δεν μας λέγανε οι πολίτες ότι δεν μας ακούνε, δεν μας βλέπουν. Ε. Mm-hmm. Είναι αλήθεια αυτό βέβαια. Ότι έχει χαθεί, λέγαμε όλοι ότι έχει χαθεί μετά τις πρώτες παρουσιάσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη και σε κάποιες περιοχές. Δεν τη βλέπαμε το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Θα δούμε τώρα αν θα το δούμε περισσότερο.
1: Πάντως γενικά προκαλεί απορία όταν κάποιοι τόσο στενοί συνεργάτες βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Ήτανε με τον κύριο Αυγερινό, δεν ήτανε...
0: Με τον κύριο Αυγερινό, ναι μόνο.
1: Αυτό λέω. Αυτό λέω.
0: Κοίταξε να δεις. Είναι δυσκολίες ενός καινούργιου κόμματος.
1: Ακριβώς, δεν είναι εύκολο.
0: Δεν υπάρχει μια ιδεολογική έτσι, αρχή και βάση. Δηλαδή να πεις ότι από κάπου ξεκινάνε και έχουν μια όσμωση πολιτική. Όταν άνθρωποι μαζεύονται από διαφορετικούς χώρους και πολιτικούς χώρους, mm-hmm. Σε μια προοπτική να δημιουργηθεί ένα κόμμα, καταλαβαίνεις εκεί πέρα τώρα μέσα ότι μπορεί να δημιουργηθούν πολλές παιδικές, ας πούμε, ασθένειες, που μπορεί να μην είναι μόνο παιδικές. Διάφοροι να έχουν μπει για προσωπικούς λόγους με άλλες σκέψεις mm-hmm. και άλλες προοπτικές μέσα σε αυτό το κόμμα. Γενικότερα υπάρχουν προβλήματα που θα πρέπει να λυθούν και θα έλεγα ότι τελικά εντάξει, έχει ένα πρόβλημα το ότι ανακοινώθηκε νωρίς σε σχέση με τις εκλογές του κόμματος της κυρίας Καρισιανού και αυτό θα φαίνεται ότι τη στηρεί και δημοσκοπικά. Θα το
1: αυτό όμως γιατί... δεν της δίνει και μία ευκαιρία για να επικοινωνήσει το πρόγραμμά της, για να κάνει τις περιοδίες της, για να συγκεντρώσει και άλλο κόσμο γύρω της. Δηλαδή κάποιος θα μπορούσε να το δει από την άλλη πλευρά, στο υπέρ, ότι έχει το χρόνο να τα επικοινωνήσει όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Να... Έτσι
0: αυτό
1: δεν είναι.
0: Γίνεται, συνήθως γίνεται με τα κόμματα, τα υφιστάμενα, τα παλιά κόμματα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τα οποία υπάρχει μια ουσιαστική συναισθηματική και οικογενειακή και τέλος πάντων άλλη σχέση που αναπτύσσουν οι ψηφοφόροι. Με τα καινούργια κόμματα mm-hmm. υπάρχει, θα λέγαμε, περισσότερο ενθουσιασμός που προτάρει, όπως είναι στις σχέσεις, έτσι, ο ενθουσιασμός mm-hmm. της αρχής και μετά έρχεται σιγά σιγά η φθορά.
1: Ναι. Φάνηκε και στις δημοσκοπήσεις με την κυρία Καρισιανού, στην αρχή ήταν πιο υψηλά τα ποσοστά της από ότι τώρα.
0: Οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, αυτές που θα βγουν εκεί τις μέρες της έκθεσης, κάποιοι mm-hmm. πιο σόφρονες θα κάνουν τις δημοσκοπήσεις μετά τις ανακοινώσεις όλων των mm-hmm. πολιτικών αρχηγών στην έκθεση. Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν κάποιες θα βγουν νωρίτερα και τέλη Αυγούστου ακόμα ετοιμάζονται να βγάλουν κάποιες. Ακούω. Θα είναι πολύ κρίσιμες για πολλούς. Όχι μόνο για την κυρία Καρισιανού και
1: Οπα.
0: Για την κυρία Καρισιανού, αλλά για πολλούς.
1: Για ποιους άλλους.
0: Η κυβέρνηση για την αυτοδυναμία και την προοπτική και το στόχο που έχει θέσει, γιατί αυτός είναι. Το Πασόκ για την, εντάξει, τώρα για την νίκη με μία ψήφο δεν νομίζω να παραμείνει στο αφήγημα, αλλά τέλος πάντων για την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης.
1: Στελέχη πάντως του Πασόκ, ξέρεις, συνεχίζουν, το υποστηρίζουν αυτό.
0: Το λένε ότι είναι στόχος, μα ένας πολιτικός στόχος παραμένει, το λένε, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι, εντάξει, εμείς θα
1: δύσκολο.
0: Πούμε και την πραγματικότητα.
1: Από το 14%, και άντε και 15%.
0: Για όλους πάντως. Δηλαδή
1: ο στόχος είναι δύσκολος για όλους.
0: Και του Αλέξη Τσίπρα για να καθιερωθεί και να συνεχίσει να δείχνει μια ανωδική τάση, όχι ότι κάθεσε δηλαδή, mm-hmm. αρχίζει να χάνει, να μην έχει απώλειες, να μην χάσει τη δυναμική του τέλος πάντων παρουσίαση στην αρχή, αλλά επίσης και για τους υπόλοιπους, να πω για τον κύριο Βελόπουλο, για την κυρία Κωνσταντοπούλου επίσης, πολύ mm-hmm. σημαντικό αν αυτή η πτώση της ελπίδας της κυρίας Καρισιανού θα της ξαναδώσει μια όθηση, γιατί είναι δύο κόμματα που έχουν μια, ας το πούμε έτσι, είναι δεξαμενή ψηφοφόρων mm-hmm. και βέβαια για το ΣΥΡΙΖΑ με τη νέα ηγεσία της κυρίας Δούρου, αν θα μπορέσει να κρατηθεί και να εμφανίσει ποσοστά που θα το δείχνουν ότι θα είναι στην επόμενη Βουλή.
1: Ναι.
0: Έχουν όλοι τα συστήματά τους.
1: Ναι.
0: Θα τα δούμε πώς θα διαμορφωθούν. Και βέβαια, εντάξει, εμείς μπορεί να λείψουμε μερικές μέρες, εσύ την επόμενη εβδομάδα, εγώ τώρα και οι υπόλοιποι εδώ πέρα από το ραδιόφωνο και οι ακροατές μας κυρίως.
1: Mm-hmm.
0: Να είναι καλά όπου και αν βρίσκονται, αλλά επιστρέφοντας έχουμε πολλά να πούμε.
1: Έχουμε πολλά να πούμε. Βασίλη Πεκλάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για την καλημέρα σου.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Και εσύ καλή συνέχεια, καλές βουτιές να πω εγώ.
0: Και βουτιές, καλές διαδρομές.
1: Καλές διαδρομές και με προσοχή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Βασίλη.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις σημαντικότερες ειδήσεις από την περιφέρεια. Είναι μαζί μου η πολύ πολύ καλή συνάδελφος η Μαρίνα Μάντζου. Μαρίνα, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Θα περάσουμε σε κάποιες από τις σημαντικές ειδήσεις από τις τοπικές κοινωνίες της ελληνικής περιφέρειας, γιατί όπως συμβαίνει συνήθως τα διήμερα υπάρχει πολύ πλούσια επικαιρότητα. Να περάσουμε λοιπόν σταχυολογώντας τις πιο σημαντικές, να περάσουμε ευθύς αμέσως στην περιοχή της Σάρτας, καθώς εκεί εχθές μετά την απολογία τους αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους ο Διευθυντής και ο Τεχνικός Ασφαλείας του τοπικού γραφείου του διαχειριστή ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, γνωστότερου ως ΔΔΕ, οι οποίοι κατηγορούνται για την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου, μια πυρκαγιά που, να θυμίσουμε, σημειώθηκε την προηγούμενη Τετάρτη μετά από εκρήξεις στο χώρο του κέντρου. Τώρα, οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εμπρισμό, εμπρισμό σε δασική έκταση, φθορά ξένης περιουσίας, ρήπανση και έκρηξη, όπως είπαμε. Αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρέωση παρουσίας μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες για το διευθυντή του τοπικού ΔΔΕ ορίστηκε εγγύηση ύψους 120.000 ευρώ, ενώ για τον τεχνικό συντήρησης 50.000 ευρώ. Το μόνο που θέλουμε να συμπληρώσουμε είναι κάτι το οποίο λέμε από την προηγούμενη εβδομάδα και θα πρέπει έτσι να το έχουμε κατά νου. Είναι λοιπόν πως οι αρχές τις τελευταίες ημέρες έχουν προχωρήσει στη σύλληψη τουλάχιστον 4 στελεχών και υπαλλήλων του ΔΔΕ, να θυμίσουμε, σε Ρέθυμνο, Χανιά και Άρτα, στο πλαίσιο των ερευνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και της Πυροσβεστικής για την πρόκληση πυρκαγιών. Έχουμε λοιπόν 4 στελέχη και υπαλλήλους του ΔΔΕ να συλλαμβάνονται. Επίσης να πούμε ότι στη Βιωτία, έτσι, ο δήμαρχος της περιοχής έχει προφυλακιστεί, διότι κατηγορείται πως η κατασκευαστική του εταιρεία είχε αναλάβει τη μελέτη και κατασκευή του ιδιωτικού εναέριου δικτύου ηλεκτροδότης, από το οποίο λόγω βραχυκυκλώματος ξεκίνησε και η καταστροφική και φωνική πυρκαγιά στη Βιωτία. Ενώ να πούμε ότι και το Σάββατο στο Στεφάνι Κορινθίας εκδηλώθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θέση Λάκα, για την οποία συνελήφθησαν ένας υπερεργολάβος που φέρεται ως τεχνικός υπεύθυνος και ένας ακόμη υπάλληλος του φωτοβολταϊκού πάρκου, στο οποίο υπήρξε βραχυκύκλωμα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, το οποίο και προκάλεσε την πυρκαγιά. Λοιπόν, φαίνεται ότι πλέον ιδιοκτικές και δικαστικές αρχές εστιάζουν στον τρόπο δραστηριοποίησης των διαφόρων διαχειριστών ηλεκτρικής ενέργειας και όλα αυτά που συμβαίνουν με τα αεολικά πάρκα και τα φωτοβολταϊκά. Γιατί θεωρούνται ότι με κάποιον τρόπο σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Είναι κάτι το οποίο συζητιόταν από παλιά, να το δούμε μήπως και τα λοιπά, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την περιφέρεια δηλαδή. Τώρα πλέον φαίνεται ότι κάτι αρχίζει και αλλάζει σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, αφήνουμε αυτή την υπόθεση πίσω, μεταφερόμαστε στο σημείο αυτό στις Κυκλάδες. Καθώς νησιά του Συμπλέγματος βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες για πολλούς λάθος λόγους, η αλήθεια είναι, ξεκινάμε με την Πάρο και την τραγική υπόθεση του πνιγμού ενός 4χρονου σε πισίνα.
0: Τραγικό. Μαρίνα, αυτό λέγαμε νωρίτερα, ναι.
1: Ακριβώς. Είχαμε λοιπόν αυτό το 4χρονο παιδάκι να χάνει την ζωή του σε πισίνα beach bar στην περιοχή της Πούντας το μεσημέρι του Σαββάτου. Μην δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς έγινε. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι είναι άλλο ένα τραγικό περιστατικό, Έφη. Δηλαδή δεν πέφτουμε πλέον από τα σύννεφα.
0: Δυστυχώς.
1: Είναι εξοργιστικό το ότι βρισκόμαστε σε τραγικές υποθέσεις κάθε καλοκαίρι, θεατές. Δηλαδή έχει επανέλθει για πολλωστή με αυτό το περιστατικό φορά το θέμα της λειτουργίας των πισίνων σε διάφορους καλοκαιρινούς χώρους, είτε σε καταλήματα, είτε σε χώρους εστίασης και αναψυχής. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει.
0: Μην ξεχνάμε και το περιστατικό και στην κατασκήνωση που είχαμε στη Χαλκιδική, επίσης τραγικό.
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι κάτι που συνέβη και τι έγινε, τι μας βρήκε πάλι. Συμβαίνει. Το γιατί συμβαίνει θα πρέπει να επιληφθούν τα μέτρα από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. Λοιπόν, να πούμε ότι χθες ελεύθερος, τέλος πάντων, μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε με απόφαση του εισαγγελέα Σύρου, ο ιδιοκτήτης του Beach Bar, ο οποίος αντιμετωπίζει βέβαια την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και ο οποίος, να επισημάνουμε ότι ήταν και δηλωμένος και ως ναύαγος όστης της πισίνας. Επίσης να πούμε ότι οι αντιμέτωποι με την ίδια κατηγορία είναι και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι από το βράδυ του Σαββάτου. Τώρα, να πούμε ότι οι αρχές διερευνούν το πώς το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονιών του, η οποία, όπως μας μετέφερε χθες η συνάδελφος από την Εύνο Τίου Αιγαίου, Λίνα Θεολογίτου, ήταν μεν στο χώρο, αλλά όχι κοντά στην πισίνα. Ενώ παράλληλα εξετάζεται αν ο ιδιοκτήτης βρισκόταν στη θέση του και αν ασκούσε τα καθήκοντά του ως ναυαγοσώστη στη στιγμή του μοιραίου συμβάντος. Τέλος πάντων, γίνεται όλη αυτή η διερεύνηση. Τώρα, από την Πάρο πάμε και στη Μήλο, όπου εκεί το απόγευμα της Παρασκευής είχαμε ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται στην περίφημη παραλία Σαρακίνικο. Είναι γνωστή παγκοσμίως η συγκεκριμένη παραλία. Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η ολόλευκη, η ηφαιστειογενής βράχη, έτσι που δημιουργούν μια αίσθηση ελληνιακού τοπίου. Σε αυτή λοιπόν την παραλία προσγειώθηκε ένα ελικόπτερο με επιβάτες κάποιους τουρίστες, οι οποίοι σύμφωνα με όσα είδαν και λουόμενοι αποβιβάστηκαν, πήγαν στη θάλασσα, έκαναν τον μπάνιο τους και μετά επιβιβάστηκαν στο ελικόπτερο και έφυγαν. Τώρα, σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιοι λουόμενοι έκαναν παρατήρηση στο χειριστή του ελικοπτέρου ότι δεν μπορεί τέλος πάντων να παρκάρει το ελικόπτερο πάνω σε αυτά τα σεληνιακά πετρώματα της παραλίας. Εκείνος φέρεται πως απάντησε πως εφόσον πρόκειται για ελικόπτερο έχει δικαίωμα να το παρκάρει όπου επιθυμεί. Τέλος πάντων, αυτό εξετάζεται. Εδώ θα πρέπει να πούμε, Έφη, ότι πέρυσι η συγκεκριμένη παραλία έχει βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς είχαν ξεκινήσει εργασίες
0: για τη δημιουργία.
1: Ορίστε.
0: Για το ξενοδοχείο, για μια μεγάλη μονάδα.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, Έφη, οι οποίες είχαν προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις, λόγω των οποίων ανεστάλησαν άλλωστε μέχρι τουλάχιστον να ολοκληρωθεί το νέο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο της Μήλου, ώστε να θεσπιστούν αυστηρές και ξεκάθαρες ζώνες προστασίας. Αυτή τη φορά λοιπόν αυτός ο μοναδικής ομορφιάς τόπος, αυτή η περιοχή βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας. Να ολοκληρώσουμε με αυτή την υπόθεση λέγοντας ότι πλέον για αυτό το περιστατικό ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου διέταξε προκαταρκτική κατεπίγουσα δικογραφία, οπότε διεξάγεται έρευνα μεταξύ άλλων για το αν υπήρξαν παραβάσεις του αεροπορικού δικαίου, να ελεγχθεί το σχέδιο πτήσης και ο ρόλος του πύργου ελέγχου της Μήλου και βέβαια να διερευνηθούν και άλλες τυχόν ποινικώς κολάσιμες πράξεις. Τώρα, περνάμε από τις Κυκλάδες στο Βόρειο Αιγαίο και τη Λέσβο, καθώς έφυγε το γύρο του διαδικτύου έκανε το Σαββατοκυριακό βίντεο που ανέβασε σε κοινωνικά δίκτυα ομάδα της φυλοζωικής οργάνωσης Επρόμης του Animals και τα οποία δείχνουν ντόπιους να βάζουν άλογα να περπατούν πάνω σε σπασμένα μπουκάλια κατά τη διάρκεια κάποιου πανηγυριού. Το θέαμα είναι ανατριχιαστικό, έτσι. Μιλάμε για κακοποίηση εν προκειμένου, που βέβαια γύρει πολλές αντιδράσεις. Η οργάνωση υποστηρίζει ότι δεν είναι μια μεμονωμένη εικόνα, κάνει λόγο για έθιμο, για τοπική παράδοση, καθώς παρόμοια βίντεο δημοσιεύονται κάθε χρόνο στα κοινωνικά δίκτυα και σε κανάλια του YouTube και προβάλλονται τέλος πάντων αυτά τα πανηγύρια, αυτές οι εκδηλώσεις, κομμάτι της τοπικής παράδοσης. Είναι ένα θέμα βέβαια το πώς δηλαδή ντόπιοι χρησιμοποιούν στο πλαίσιο παραδοσιακών εθίμων άλογα. Και πέρυσι να θυμίσουμε ότι είχαμε την κατάθεση καταγγελίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης και τις αρμόδιες αστυνομικές διευθύνσεις, την οποία υπέγραφαν περισσότερα από 600 άτομα και η οποία έκανε λόγο για αντίστοιχη κακοποίηση αλόγων κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου πανηγυριού, του πανηγυριού, αν θυμάμαι καλά, του προφήτη Ηλία στην Αγιάσο, τον περσινό Ιούλιο. Όπως μάθαμε χθες, αυτή η καταγγελία, το μάθαμε χθες συνομιλώντας με συνάδελφο από την ΕΤ Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ το μάθαμε έτσι. Μας είπε ότι αυτή η καταγγελία μπήκε αρχείο και πως σε ό,τι αφορά τη νέα καταγγελία, οι εικόνες που προβάλλουν τα βίντεο είναι από διοργανώσεις πανηγυριών πριν από 2 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση πάντως, έτσι το θέμα είναι πως τέτοιου είδους διασκεδάσεις πρέπει να λάβουν οριστικά τέλος. Και κλείνουμε με μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο, από την περιοχή των Σποράδων και συγκεκριμένα από την περιοχή της Κιάθου, καθώς μία ιδιαίτερη σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου κατ' εξακολούθηση εξετάζουν τοπικές αστυνομικές αρχές, μετά από καταγγελία ενός 15χρονου σε βάρος 17χρονου. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο 15χρονος κατήγγειλε ότι από το 2024 δεχόταν γενετήσεις πράξεις από το μεγαλύτερο έφηγο, ο οποίος τον εκβίαζε με τη δημοσιοποίηση σχετικού βίντεο στο διαδίκτυο. Τώρα, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο 17χρονος επισκέφτηκε τον 15χρονο στο θερινό χώρο εργασίας του πριν από λίγες μέρες, γεγονός που φέρεται λοιπόν ότι όθησε το φερόμενο έτσι ως θύμα να μιλήσει στους γονείς του και εκείνοι με τη σειρά τους στις τοπικές αστυνομικές αρχές. Έτσι ζητήθηκε η συνδρομή ψυχολόγου για την πολύ ωραία κατάθεση του ανηλίκου και έγινε και προσαγωγή του 17χρονου και του πατέρα του, ενώ βέβαια κατασχέθηκε και το κινητό τηλέφωνο του υπόλογου έφηγου για εργαστηριακή εξέταση. Την πλευρά του πάντως ο 17χρονος, να πούμε ότι σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες φέρεται να ισχυρίστηκε ότι διατηρούσε φιλική σχέση με τον 15χρονο και ότι οι πράξεις γίνονταν με συνένεση. Έφη.
0: Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλημέρα να έχεις. Επίσης να στείλω τα χαιρετίσματά μου και την καλημέρα μου στον πολύ καλό συνάδελφο, τον Νικόλα Διανό, που ξέρω ότι μας ακούει. Νίκο, ελπίζω να ξεκουράζεσαι λίγο.

0: στις στροφές, μην το φοβάσαι. Το κορίτσι σου κρατιέται καλά.
1: Πάμε τώρα να ενημερωθούμε τι συμβαίνει στον αθλητικό χώρο. Είναι μαζί μας ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Θοδωρής Χατζηπαντελής. Θοδωρή μου, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα να έχεις.
2: Καλημέρα, καλημέρα Έφη, καλή εβδομάδα σε σένα, σε όλο τον κόσμο. Με ζεστούλα αρκετή βεβαίως και σήμερα.
1: Τι ζεστούλα, αλλά, μόνο ζεστούλα.
2: Τα μετάλλια τα οποία πήραν οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν πραγματικά εντυπωσιακά, όπως εντυπωσιακές ήταν και οι Ελληνίδες αθλήτριες κάτω των 20 ετών. Η ελληνική ομάδα κατέκτησε συνολικά 3 μετάλλια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου K20, 2 αργυρά με την Εύελιν Μητροπούλου στο μήκος και την Ηλιουάννα Ρούσου στα 800 μέτρα και ένα χάλκινο χτες τελευταία μέρα με την Ελένη Ιακωβάκη στα 400 μέτρα με εμπόδια. Η Ελένη Ακομβάκη, η οποία πραγματικά ήταν εντυπωσιακή, μόλις 17 χρονών, πήρε λοιπόν στο Eugene το χάλκινο μετάλλιο, είχε κερδίσει και στον ημιτελικό πρώτη 57.
1: Χάσαμε λίγο τον Θοδωρή, δεν έχουμε καλή τηλεφωνική σύνδεση, θα ξαναπροσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε. Μας ακούς μήπως, Θοδωρή, τώρα?
2: Μ' ακούτε?
1: Ναι, τώρα σε ακούμε, γιατί σε χάσαμε λίγο. Για πες.
2: Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 η Ελληνίδα πρωταθλήτρια Ιακωβάκη, που είναι και κόρη του Περικλή Ιακωβάκη, ο οποίος έτρεχε επίσης το ίδιο αγώνισμα, κατετάγει τρίτη παίρνοντας το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 55-99, είναι μόλις 17 ετών και βεβαίως έχει όλο το μέλλον μπροστά της. Να πούμε ότι και ο πατέρας και η μητέρα της ήταν αθλητές στο στίβο. Η μητέρα της, η Αφροδίτη Μέντζου, στα 200 μέτρα αλλά και στα 400. Αυτές είναι και οι προτεραιότητες της αθλήτριας αυτής. Ωστόσο, όπως είπαμε, μόλις 17 ετών κατάφερε να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο, μάλιστα με χρόνο 55-99, που ήταν ο χρόνος και της δεύτερης αθλήτριας, της Τούμι Ρωμαγκόπα από την Νότιο Αφρική. Ωστόσο κρίθηκε ότι τελικά αυτή θα πάρει το χάλκινο μετάλλιο. Τώρα, όσον αφορά το στίβο, όσον αφορά το ποδόσφαιρο των γυναικών του ΠΑΟΚ, που αγωνίστηκε στην Ουγγαρία έχοντας στόχο την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League του ποδοσφαίρου των γυναικών, δεν τα κατάφερε απέναντι στην νορβηγική Μπραν, μία από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες. Έχασε με 3-2. Ωστόσο δεν αποχαιρετά την Ευρώπη, καθώς δεν συνεχίζει μένει στο Champions League, αλλά συνεχίζει στη δεύτερη διοργάνωση του ποδοσφαίρου των γυναικών, την Ευρωπαϊκή, το Europa Cup. Θα μπει στην κλήρωση της φάσης των 32, έχοντας στόχο να φτάσει όσο ψηλότερα γίνεται. Και μιας και πήγαμε στο ποδόσφαιρο, να πούμε ότι αυτή η εβδομάδα είναι πολύ κρίσιμη για τις τρεις ελληνικές ομάδες, οι οποίες αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά κύπελα με στόχο την πρόκρισή τους στη συνέχεια των διοργανώσεών τους. Αύριο μπαίνουν στη μάχη οι πρώτες δύο ελληνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Στον τρίτο προκριματικό γύρο λοιπόν του Champions League αγωνίζεται αύριο ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει την Νάιμέγεν στις 8:30 το βράδυ. Το πρώτο παιχνίδι είχε λήξει ισόπαλο 0-0 και ο Ολυμπιακός στην πρώτη του φετινή ευρωπαϊκή επίσημη εμφάνιση δεν κατάφερε να πετύχει γκολ, δείχνοντας αδυναμία στο σκοράρισμα, όπως είχε κάνει και πέρσι κλείνοντας τη χρονιά στα play-off. Κάτι το οποίο δεν άρεσε στους φιλάθλους και οπαδούς της ομάδας, η μερίδα των οποίων μάλιστα αποδοκίμασε τους παίκτες και τον προπονητή στο τέλος του αγώνα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος βέβαια για να φτάσει στην πρόκριση στα play-off του Champions League, καλείται πλέον να πετύχει γκολ ή, αν το παιχνίδι λήξει ισόπαλο, να πάει στα πέναλτι και εκεί να διεκδικήσει την πρόκριση. Όπως και να έχει, αυτό που φαίνεται ότι λείπει από το σημερινό Ολυμπιακό είναι το γκολ και αυτό θα δούμε αν θα καταφέρει αύριο να μπορέσει να πετύχει. Κάτι αντίστοιχο και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αγωνίζεται αύριο την ίδια ώρα, 8:30 παίζουν και οι δύο ελληνικές ομάδες, στην Σόφια. Εκεί αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, είναι η δεύτερη ομάδα της Σόφιας, Η πρώτη είναι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αυτή είναι η παλιά ομάδα του στρατού η οποία ξαναϊδρύθηκε πριν από 10 χρόνια. Ουσιαστικά δηλαδή δεν είναι η καλή ομάδα της Σόφιας. Παρ' όλα αυτά ο Παναθηναϊκός ήρθε μαζί της ισόπαλος 1-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Το ίδιο λοιπόν έργο έχει μπροστά του και ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να πετύχει γκολ, να κερδίσει για να πάρει την πρόκριση μέσα στη Σόφια. Σε διαφορετική περίπτωση και αυτός θα διεκδικήσει πρόκριση αν έρθει ισόπαλο το παιχνίδι στα πέναλτι. Ωστόσο και οι δύο ελληνικές ομάδες θεωρητικά πάντα είναι καλύτερες από τους αντιπάλους τους και άρα περιμένουμε και ευχόμαστε να καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση. Για τον ΠΑΟΚ έχουμε ακόμα μέρες να τα πούμε, γιατί ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται την ερχόμενη Πέμπτη. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει εκτός έδρας στο Βέλγιο και ο ΠΑΟΚ έχει επίσης την πιο δύσκολη αποστολή θα έλεγα, γιατί εκτός του γεγονότος ότι έχει αντιμετωπίσει την καλύτερη ευρωπαϊκή ομάδα σε σχέση με τις άλλες δύο, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό δηλαδή, έχασε και μέσα στην Τούμπα με 1-0. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ σαφέστατα έχει πιο δύσκολο έργο. Καταρχήν θα πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει για να μπορέσει να οδηγήσει το παιχνίδι με ένα γκολ διαφορά για να οδηγήσει το παιχνίδι στα πέναλτι. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να κερδίσει με πάνω από 2 γκολ διαφορά για να πάρει απευθείας την πρόκριση. Με οποιοδήποτε άλλο σκορ βεβαίως αποκλείεται. Αλλά όπως είπαμε, για τον ΠΑΟΚ θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Την Πέμπτη στις 9.30 αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ. Τώρα, όσον αφορά τις μεταγραφές, δεν είχαμε κάτι το τρομερό το Σαββατοκύριακο αυτό. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι όλες οι ελληνικές ομάδες περιμένουν για να κάνουν τις τελευταίες διορθωτικές κινήσεις. Η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται τέλος Αυγούστου και άρα υπάρχει ακόμα αρκετός χρόνος, υπάρχουν περίπου 20 μέρες. Οι περισσότερες ομάδες έχουν ολοκληρώσει τα ρόστερ τους και όπως είπαμε απομένουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Περιμένουν άλλωστε και τους παίκτες την τελευταία στιγμή, γιατί πάντα όταν έρχεται το τέλος και οι παίκτες και οι μάνατζερ των παίκτων δηλαδή έχουν τις απαιτήσεις για να βρουν οι παίκτες τους ομάδα. Αυτό είναι ένα σε εισαγωγικά κόλπο το οποίο κάνουν πολλές ομάδες, αλλά βέβαια με τον τρόπο αυτό μπορεί να χάσει κάποιο καλό παίκτη τον οποίο μπορεί να έχει πάρει νωρίτερα κάποια άλλη ομάδα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά για την ώρα, Έφη.
1: Θοδωρή Χατζηπαντελή, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και για την ενημέρωση που μας έδωσες. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Να πούμε ότι εκδηλώθηκε μια φωτιά τώρα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά Αττικής. Εκεί επιχειρούν 60 πυροσβέστες, πεζοπόροι, είναι 16 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ στις 8 και 10 χτύπησε 112 για την ενημέρωση και την ετοιμότητα όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς. Ακολούθησε και λίγο πριν τις 9 νέο 112 για απομάκρυση των κατοίκων από την περιοχή του Αγίου Στυλιανού προς τα Καλύβια Θωρικού. Τώρα στην αξί, φανταστείτε να είσαι χαλαρουίτα, εντάξει, να μην δουλεύεις ας πούμε 10 Αυγούστου και να ξυπνήσεις ας πούμε να χτυπήσει μέσα στον ύπνο σου το 112. Εντάξει, λίγο σε πιάνει κάτι. Ταράζεσαι πάντως σίγουρα. Λοιπόν, εγώ είμαι η Εύη Τσαμπάζη, ήμασταν σήμερα μαζί από τις 7 το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 7. Μαζί θα είμαστε και αύριο σε αυτό το δίωρο. Έρχεται τώρα η Νίκη Χατζηδημητρίου με δελτίο ειδήσεων, ενώ εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στον 102 FM, γιατί λίγα λεπτά μετά τις 9 ακολουθεί η Μαρία Τσακίρη και η εκπομπή Μεν και η ΔΕ. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Η πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο επί της οδού Αγίου Στυλιανού στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Κουβαρά στο Δήμο Σαρονικού Αττικής και η κοντά σε οικισμό. Ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση, ενώ τώρα λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή επεκτάθηκε και η πευκόφυτη περιοχή. Νέο 112 καλεί τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Αγίου Στυλιανός να εκενώσουν την περιοχή προς τα καλύβια Θωρικού. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές χερσαίες αλλά και εναέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 54 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων εθελοντές, 16 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό. Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς σήμερα αναμένονται ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με τις υψηλές θερμοκρασίες να φτάνουν κατά τόπους στους 40 βαθμούς υποσκιά, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο μείγμα για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Σε 2 συλλήψεις στο Μαρούσι και Χίο για παραβιάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας και πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές τις τελευταίες ημέρες. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων οχημάτων τέθηκε σε ισχύ σήμερα σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη απαγορεύεται η κυκλοφορία από σήμερα στις 8 το πρωί έως στις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές στο Δήμο Κασάνδρας, της Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Από σήμερα κατάθεση αιτήσεων ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ στην υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027 με την επιδότηση να κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων. Η επιλογή των ωφελόμενων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με στόχο να διασφαλιστούν η διαφάνεια και η σε ευκαιρίες συμμετοχής. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Κορινθιακό κόλπο. Ο σεισμός καταγράφηκε στις 2:56 πρώτα λεπτά και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 15 χιλιόμετρα βόρεια του Ξυλόκαστρου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 18,2 χιλιόμετρα. 26 μετανάστες εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου και διασώθηκαν παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την ώρα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Τη διακοπή λειτουργίας των ντουζ από καταστήματα Beach Bar ζητά από τους επαγγελματίες κοινότητας Άρτης στη Σιθωνία Χαλκιδικής, καθώς όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, αυτό γίνεται λόγω της περιορισμένης επάρκειας νερού και της ανάγκης ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων που προστίθεται στην ανακοίνωση. Στο διεθνή χώρο, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παρακολούθησης του Κλίματος ανακοίνωσε ότι η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε το θερμόμετρο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο τις υψηλότερες θερμοκρασίες, αλλά και στους ωκεανούς σημειώθηκαν ρεκόρ θερμοκρασιών τον Ιούλιο. Η χαμηλή στάθμη των υδάτων στο Ρήνο απειλεί τη διακίνηση εμπορευμάτων, καθώς κρίσιμο τμήμα του ποταμού ενδέχεται να καταστεί μη πλεύσιμο μέσα στην εβδομάδα. Η Γερμανική Ένωση Εσωτερικής Ναυσιπλοείας προειδοποιεί για πιθανή διακοπή της πλωτής σύνδεσης με σοβαρές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Κατευθυνόμενες βόμβες που έριξαν ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη έπληξαν την πόλη Σούμι στην βόρεια ανατολική Ουκρανία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της ομώνυμης περιφέρειας. Έπειτα από μήνες αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων στο Ιράν, κυρώσεων αλλά και αποκλεισμού, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του παρακολουθεί την αύξηση της οικονομικής πίεσης στο Ιράν πλέον, σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό δημοσιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά άθλιος καιρός προβλέπεται σήμερα με παροδικές νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως και 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα γυρωρινά, η άνεμη μεταβλητή 3 και από το μεσημέρι προς το απόγευμα νότιο, νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο ΜΕΝ
6: και η ΔΕ.
5: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η ΔΕ Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 10 Αυγούστου, η ώρα είναι 9 και 9 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM 4.3. Ακούτε την εκπομπή «Ο Μεν και η Δε», μόνο με τη Δε και αυτή την εβδομάδα. Τον ήχο μας ρυθμίζει η Σοφία Σακαλή. Τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρόδης. Μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας στο Viber στο 69 30 078 228. Να πάρουμε και τις παρουσίες σας δηλαδή. Αν έχετε μείνει στην πόλη, να μας εξηγήσετε τον λόγο. Αν πάλι είστε σε κάποια παραλία, καλοδεχούμενες και οι φωτογραφίες, τα βίντεο, δεν θα ζηλέψουμε πολύ. Καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι στην εβδομάδα πριν από το 15 Αύγουστο, όταν σε ενημερωτικά site διαβάζεις άρθρα με τίτλο «Πώς να ξεκολλήσετε την ετικέτα από το γυάλινο βάζο». Μην ανησυχείτε όμως, μέσα στις επόμενες 2 ώρες θα δούμε πραγματικές ειδήσεις, γιατί η δισιογραφία δεν σταματά. Η είδηση που είναι σε εξέλιξη και μας ανησυχεί είναι ότι έχουμε αυτή τη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, όπως μας ενημερώνει η πυροσβεστική. Επιχειρούν πλέον 172 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 41 οχήματα. Συμμετέχουν και οι υδροφόρες του Δήμου Σαρονικού. Έχουν διατεθεί για την αεροπυρόσβεση 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, το ένα εκ των οποίων είναι για το συντονισμό. Έχουν εκδοθεί και 2 μηνύματα. Στις 8 και 10 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς και στις 8.30 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Στυλιανός στον Κουβαρά με κατεύθυνση προς Καλύφια Θωρικού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, οφείλουμε να κάνουμε μια αναφορά στην απώλεια του σπουδαίου ηθοποιού, σκηνοθέτη, ποιητή, Νίκου Καλογερόπουλου. Οι λίγο παλαιότεροι το θυμούνται από το ρεμπέτικο του Φέρι, το «Μάθε παιδί μου γράμματα» του Μαραγκού, το «Λούφα και παραλλαγή» του Περάκη, τους σπουδαίους ρόλους στο νέο ελληνικό σινεμά. Βεβαίως έχουμε και την τηλεοπτική σειρά «Κάμπινγκ» με τον διπλό ρόλο. Η νεότερη και χάρη στον αντισυμβατικό του χαρακτήρα, το 2006 εξέδωσε το θεατρικό του «Οι κοινικοί ξανάρχονται» ως ένα σχόλιο για την εποχή του υλισμού της σύγχρονης παρακμής. Εμείς θα τον θυμηθούμε τώρα ως Παπαδόπουλο από τα Φιλιατρά, στην ταινία «Λούφα και παραλλαγή». Εκτελήσεται η υπόθεση στην εποχή της Χούντας. Θα τον θυμηθούμε λοιπόν στη σκηνή που ψαρώνουν με το επίθετό του στο καψιμί.
1: Μάγκες, θα πήξουμε στην επιφυλακή.
2: Γεια.
1: Βαίνομεν προς εκλογάς.
3: Ρε Πούλη, τι θα γίνει με τον καφέ?
4: Έρχεται, έρχεται.
1: Έλα πιάσω λίγο μαγουλό και λίγο.
5: Ένα καφέ,
6: Μαγκές! Όλοι αδικαιολόγητοι. Άντε, τώρα να καθαρίσετε.
7: Ρε Πόρτο, δεν σου είπα να μας δικαιολογήσεις όλους?
6: Και τι με γόνει το τσιράκι σας?
7: Ναι ρε.
8: Τι γίνεται εδώ ρε?
9: Ποιος είναι αυτός?
6: Ο Παπαδόπουλος ρε, που σου έλεγα.
7: Εσύ είσαι ο Παπαδόπουλος? Ρε ο Παπαδόπουλος.
1: Κάπου το έχω ακούσει αυτό το όνομα.
4: Αγόρι μου, μην τους ακούς.
6: Βρε παπόγρια κομπλεξικιά.
7: Κάνε ένα χέρι από το παιδί, μωρί. Έξω από εδώ! Τσακιστείτε! Τρεις μέρες κράτηση σε όλους σας. Ποιος είναι εσύ, ρε?
6: Στρατιώτης Παπαδόπουλος Ιωάννης, τυφεκιοφόρος πεζικού 820 ΕΣΟ.
7: Από πού κατάγεσαι?
6: Από τα Φιλιατράκια της Συνταγματάρχα.
1: Συνταγματάρχη Παπαδόπουλο, τι τον έχεις?
6: Τίποτα, κύριε Συνταγματάρχα!
7: Καλώς. Να παρουσιαστείς αμέσως στον Συνταγματάρχη και να μην σε ξαναδώ εδώ εν ώρα υπηρεσίας. Φύγε από εδώ!
6: Μάλιστα, κύριε Συνταγματάρχα!
0: Αυτό που ακούστηκε στο τέλος ήταν το φάσκελο του Καψιμιτζή στον αντισυνταγματάρχη Κατσάμπελα, ο οποίος επίσης εξαιρετικός, Ανδρέας Φιλιππίδης. Ο Καλογερόπουλος είχε πει και την ατάκα «Σας βαρέθηκα και εσάς και το πουλί σας», αναφερόμενος στο σύμβολο της Χούντας. Μουσική Στην ειδησιογραφία μας τώρα διανύουμε μια περίοδο που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα επικίνδυνη σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες για την πρόκληση πυρκαγιάς. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου σε μεγάλο μέρος της χώρας. Είπαμε νωρίτερα και για το Κουβαρά, για τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη και υπάρχει και εντολή εκένωσης ενός οικισμού. Σε αυτό το επίπεδο επικινδυνότητας βρίσκονται λοιπόν η Αττική, η Πελοπόννησος, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Και εδώ όμως η Χαλκιδική, για παράδειγμα, απαγορεύεται η πρόσβαση σε δασικές περιοχές, όπως και σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Εδώ στη Χαλκιδική υπάρχει και άλλο πρόβλημα. Αυτό της λειψιδρίας. Είναι χαρακτηριστική η έκκληση της κοινότητας Άρτης στους επιχειρηματίες να κλείσουν τα ντουζ από τα Beach Bar λόγω της έλλειψης νερού.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους στους 40 βαθμούς. Οι θυελώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Αυτές είναι οι συνθήκες που λέγαμε. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους απίφθινε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Γιατί χθες είχαμε για άλλη μια φορά σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Στο μεταξύ, είχαμε και δύο συλλήψεις, σε Μαρούσι και Χίο, για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας και για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Από την αρχή του Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις, ενώ έχουν επιβληθεί και βαριά πρόστιμα για εμπρισμούς από αμέλεια. Στη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε συζητήσεις για τα μέτρα πρόληψης, το αντινερό, τα εναέρια καλώδια μεταφοράς ενέργειας, την παράνομη υλοτόμηση, αλλά και με αφορμή τη συμπλήρωση 3 χρόνων από τη μεγάλη πυρκαγιά της Δαδιάς, τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη, θα δούμε τι γίνεται και με την αποκατάσταση. Ο καιρός είναι ένα θέμα. Η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παρακολούθησης του Κλίματος, μάλιστα η χαμηλή στάθμη των υδάτων στο Ρήνο απειλεί τη διακίνηση εμπορευμάτων με σοβαρές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Το άλλο μεγάλο ζήτημα, αυτό που αποδεικνύουν και οι συλλήψεις, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Η πρόκληση πυρκαγιάς, είτε από αμέλεια είτε με πρόθεση, θα τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά. Όσοι προλάβατε να ταξιδέψετε με τις προηγούμενες τιμές των καυσίμων, είστε τυχεροί, γιατί ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμούς. Παρά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνίας με το Ομάν, το Brent ενισχύθηκε πάνω από 1%, ξεπερνώντας τα $84 το βαρέλι, ενώ αντίστοιχη άνοδο κατέγραψε και το αμερικανικό αργό. Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη. Τώρα, θα αναρωτιέστε τι θα ισχύσει για την επιστροφή. Σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων, ας ελπίσουμε ότι θα σας πετύχει στη φάση που ο Ντόναλντ Τραμπ για πολλωστή φορά θα πει ότι η λύση είναι πολύ κοντά. Στην υπόθεση με τον πνιγμό του 4χρονου παιδιού σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο, ελεύθερος με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου αφέθηκε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωσός της στην πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες από ανθρωποκτονία, από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Ένας ιδιοκτήτης που δηλώθηκε ως ναυαγωσός της, προφανώς για να γλιτώσει ένα μισθό. Ένα ζευγάρι που ήταν σε ξεχωριστό χώρο από το 4χρονο παιδί, όχι στο σπίτι της γιαγιάς, σε ένα beach bar. Τι να πει κανείς, οι συνθήκες για το δυστύχημα ερευνώνται. Στην πολιτική επικαιρότητα, μέτρα για τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες προετοιμάζει το κυβερνητικό επιτελείο, με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα έχουμε όλη την εβδομάδα μπροστά μας, έτσι να τα συζητάμε και με φορείς. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβάζουν τους τόνους, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, με επίκεντρο τα προβλήματα της καθημερινότητας. Στην καλή είδηση από το χώρο του αθλητισμού, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, στις ηλικίες κάτω των 20, η Ελένη Ακοβάκη πήρε χάλκινο μετάλλιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 μέτρα με εμπόδια. Σήμερα αρχίζουν και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και κολύμβησης με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ. Χθες είχαμε δεύτερο χρυσό στην συγχρονισμένη κολύμβηση από τις αδελφές Αλεξανδρή. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στην ενότητα με την αθλητική επικαιρότητα. Τώρα, ένα θέμα που μας αφορά όλους, εκτιμώ, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ και οι μικρές μεταφορές χρημάτων μέσω Άιρις. Αμέσως μετά το τραγούδι μας θα δούμε τι ισχύει για χαρτζηλίκια, γονικές παροχές και δωρεές.

0: Δεν περίμενα να το πω αυτό τέτοια μέρα, αλλά φαίνεται πως είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή, πηγαίνοντας από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από το ύψος του νοσοκομείου του Παπαγεωργίου μέχρι και πριν από τη διασταύρωση της Νεάπολης, έτσι για λίγα μέτρα. Τώρα δεν ξέρουμε, προφανώς κάτι έχει συμβεί, είναι κάποιοι που πηγαίνουν προς Χαλκιδική για παράδειγμα και χρησιμοποιούν την περιφερειακή. Πάντως εκείνο το κομμάτι αυτή τη στιγμή φαίνεται πως έχει μεγάλο βάρος, μεγάλο φόρτο, οπότε αν μπορείτε να το αποφύγετε μέσα από το κέντρο είναι πιο εύκολο. Δηλαδή μόνο οι σηματοδότες θα σας σταματήσουν, δεν φαίνεται να υπάρχει κάπου πρόβλημα. Αν και υπήρχαν αυτοκίνητα, δηλαδή δεν είναι ότι έγινε η πόλη, αυτό που λέγαμε άδεια η πόλη που πήγαν όλοι. Φέτος δεν ισχύει αυτό, όπως και τα τελευταία χρόνια. Ο Αύγουστος δηλαδή έχει ακόμη πολλούς Θεσσαλονικείς, αλλά και επισκέπτες στους δρόμους. Τώρα, θα περάσουμε στο θέμα που προαναφέραμε, γιατί οι μικρές μεταφορές χρημάτων μέσω Άιρις μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΔΕ για την αποφυγή φοροδιαφυγής. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες για τα χαρτζηλίκια, τις γονικές παροχές, τις δωρές. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι μαζί μας η συνάδελφο Σοφία Πακαλίδου. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Μαρία. Και μεγάλη προσοχή. Και αυτό γιατί πολλοί εκτιμούν ότι αυτός ο τρόπος μεταφοράς άμεσης, γρήγορης και χωρίς χρεώσεις είναι ένας τρόπος που εξασφαλίζει ενδεχομένως ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν θα υπάρχει και αφορολόγητο. Δεν συμβαίνει αυτό. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να πούμε ότι από την 1η Ιανουαρίου το ημερήσιο όριο για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών μέσω του ΙΡΙΣ. Και το λέω Ήρης γιατί αυτή είναι τελικά η ονομασία του, όπως την έψαξα, άλλοι το λένε Άιρης, άλλοι το λένε Ήρης, γιατί προέρχεται από την θεότητα της μυθολογίας, την Ήρηδα.
0: Σωστά, με απλά το γράφω στα με λατινικούς χαρακτήρες, γι' αυτό ναι, χρησιμοποιούμε εμείς
1: λοιπόν,
0: τώρα αυτή την...
1: Όχι, είναι Ήρης, ανέρχεται λοιπόν, είπαμε, από την 1η Ιανουαρίου σε 1000 ευρώ την ημέρα για τις μεταφορές, υπάρχει όμως και ένα συνολικό μηνιαίο όριο στα 5.000 ευρώ. Να πούμε ότι υπάρχουν αυτά τα όρια, αλλά δεν είναι και αφορολόγητα. Μια μεταφορά 500 ή 1.000 ευρώ δεν αυτομάτως αφορολόγητη. Η φορολογική αντιμετώπιση εξαρτάται από την αιτία της συναλλαγής, αλλά και τη σχέση μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη. Να πούμε ότι το ΙΡΙΣ αποτελεί το μέσο με το οποίο πραγματοποιείται αυτή η μεταφορά. Οι φορολογούμενοι καλό θα είναι να αναγράφουν με σαφήνεια τον πραγματικό λόγο στην αιτιολογία που συνοδεύει τη συναλλαγή της μεταφοράς. Οι φορολογούμενοι καλό θα είναι να αναγράφουν με σαφήνεια τον πραγματικό λόγο στην αιτιολογία που συνοδεύει τη συναλλαγή της μεταφοράς και να αποφεύγουν αόριστες ή χιουμοριστικές περιγραφές. Η αιτιολογία

0: Κυβό Πυράκη, μιλώντας σήμερα στο RT News. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το ενίκιο φοιτητικής κατοικίας, τα δίδρακτα, τα βιβλία, οι μετακινήσεις και οι υπόλοιπες καθημερινές ανάγκες. Για τις συγκεκριμένες μεταφορές δεν απαιτείται δήλωση δωρεάς, όπως απαιτείται γενικότερα σε μεταφορές, στο My Property, σύμφωνα πάντα με την ίδια ενημέρωση. Διαφορετική τώρα είναι η περίπτωση όταν τα χρήματα χρησιμοποιούνται για την απόκτηση περιουσιακού ή στοιχείου ή σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Αν πρόκειται, ας πούμε, για παράδειγμα, για αγορά ακινήτου ή αυτοκινήτου και γίνεται συναλλαγή μέσω του ΙΡΙΣ ή γίνεται για να υπάρξει μια αποταμίευση, ή επένδυση ή ακόμη οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανένας, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να υπάρχει δωρεά ή γονική παροχή, καθώς προκύπτει μια αύξηση της περιουσίας του αποδέκτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο φοροτεχνικός συνιστά να ακολουθεί την προβλεπόμενη διαδικασία, δηλαδή με τραπεζική μεταφορά και δήλωση δωρεάς μέσω του My Property, και εκεί για να προλάβει το φόρο. Και ο φόρος δεν είναι αμεληταίος, είναι στο 40% αν δεν υπάρχει η ανάλυση, η σχετική αιτιολογία, Μαρία. Και αυτό δεν το γνωρίζουν πολλοί όταν μεταφέρουν χρήματα στα παιδιά τους, για παράδειγμα. Για χρηματικές δωρεές και γονικές παροχές μεταξύ προσώπων της πρώτης κατηγορίας, δηλαδή συγγένειας πρώτου βαθμού, υπάρχει ένα φορολόγητο 800.000 ευρώ, εφόσον όμως στηρείται ο προβλεπόμενος τραπεζικός τρόπος μεταφοράς, δηλαδή η κανονική μεταφορά μέσω τραπέζι και όχι με την κρίση.
1: Συγγνώμη, για πόσα χρήματα είπες, Σοφία?
0: Είναι μέχρι 800.000 ευρώ.
1: 800, δηλαδή ένας γονέας μπορεί ευρώ. Να δώσει.
0: Βέβαια, αυτά πρέπει να είναι όλα δηλωμένα. Αυτό, αν δεν έχουν δηλωθεί, κινδυνεύει να μπει ένας φόρος που είναι στο 40% αυτής της μεταφοράς. Μπορεί να είναι δηλαδή 200 ή 100 χιλιάρικα ή ακόμα και 50 και 60. Πρέπει να αιτιολογείται. Αυτό συμβαίνει κυρίως μεταξύ, στη συναλλαγή μεταξύ γονέων και
1: τώρα,
0: παιδιών.
1: Ναι, τι γίνεται τώρα. Υπάρχει η εξής κατηγορία. Εγώ, για παράδειγμα, έχω μία ηλικιωμένη στην πολυκατοικία μου που θέλω να την εξυπηρετήσω. Και φεύγοντας από τη δουλειά, παίρνω τηλέφωνο, γεια σας, χρειάζεται κάτι από το σούπερ μάρκετ? Και μου λέει, ναι, παιδί μου, πάρε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Έτσι, κάποια, τα οποία υπολογίζει γύρω στα 20 ευρώ και μου βάζει με ήρις το ποσό. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, γιατί δεν έχουμε συγγένεια, για παράδειγμα?
0: Ναι, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πούμε ότι είναι μια συναλλαγή η οποία είναι αυτού του κόστους, που κάποια στιγμή, αν ελεγχθεί, δεν είναι κάτι το οποίο θα μπούμε σε λεπτομέρειες για αυτές τις μεταφορές, όπως κάνουν και οι φίλοι όταν, για παράδειγμα, βγαίνουν σε ένα κοινό τραπέζι και πληρώνουν από κοινού το λογαριασμό μέσω του, πληρώνει ένας δηλαδή και άλλοι καταθέτουν τα χρήματα μέσω του ΙΡΙΣ.
1: Ναι, και πάλι αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί αν σε ένα τραπέζι, για παράδειγμα, είναι 8 φίλοι και βάλουν όλοι από 20 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και αυτό πάει ο άλλος με την άλλη κάρτα, όχι με τη συγκεκριμένη κάρτα, να πληρώσει. Mm-hmm. Δεν μπορεί να αποδείξει ότι πήρε από όλους 20 ευρώ.
0: Καλό θα είναι να υπάρχει σε αυτή την περίπτωση η αιτιολογία. Είναι η αιτιολογία η οποία εξασφαλίζει άπαντες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω, για τέτοιου είδους μικροσυναλλαγές, ας το πούμε, ακόμη και αν ελεγχθούν, δεν θα υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στα μεγάλα τα ποσά, και ειδικά τώρα αν κάποιος γονέας δίνει στο παιδί του 500 ευρώ κάθε μήνα και δεν αιτιολογεί, γι' αυτό είναι για το ενίκιο που πληρώνει ως φοιτητής, ή μπορεί κάποιος να το πάρει επίσης και να πει ότι εγώ σου δίνω 500 ευρώ, ξεφορτώνουμε κάποια χρήματα και τα βάζεις στο λογαριασμό σου. Καλό θα είναι λοιπόν να υπάρχει η αιτιολογία σε κάθε περίπτωση. Αν ελεγχθεί, ξαναλέμε. Αλλά δεν είναι ανεξέλεγκτη, θα λέγαμε, μεταφορά των χρημάτων μέσω του συστήματος ΙΡΙΣ, γιατί πολλοί έχουν και αυτή την άποψη. Να πούμε ότι το ΙΡΙΣ έχει ένα συγκεκριμένα όρια μεταφοράς. Αυτά δεν αποτελούν όμως και φορολογικά όρια, γιατί η φορολογία μετρά ο πραγματικός λόγος της συναλλαγής, η σχέση μεταξύ των προσώπων, όπου απαιτείται. Οι χρηματικές δωρές μεταξύ αδελφών, λοιπόν, είπαμε, φορολογούνται και 20% από το πρώτο ευρώ, ενώ για δωρές χρημάτων μεταξύ φίλων, γνωστών και λοιπόν τρίτων προσώπων, ο φόρος ανοίξει στο 40%, όπως είπαμε, το πρώτο ευρώ. Μιλάμε πάντα για τις δωρές και μιλάμε για μεγαλύτερα ποσά. Μπορεί να αιτιολογηθεί, ας πούμε, μια μεταφορά 100 ευρώ για κάποια έξοδα που πλήρωσε ένας φίλος κτλ. Όλα τα άλλα τα ποσά όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε, ειδικά αν είναι πολλά τα χρήματα, ότι φορολογούνται. Και καλό θα είναι να υπάρχει αιτιολογία.
1: Σοφία, με συγχωρείς, μπορεί να το είπες και να μην το κατάλαβα. Mm-hmm. Από παιδί σε γονιό φορολογείται το ποσό?
0: Εκεί μπήκε στην κατηγορία των 800 μέχρι 800.000
1: ευρώ. Αν δηλαδή το παιδί βάλει στο γονιό το ποσό και ο γονιός μετά το βάλει στο άλλο το παιδί, στο αδερφάκι, φορολογεί?
0: Όλα αυτά θα πρέπει να είναι αιτιολογημένα. Δεν γίνεται να γίνεται η μεταφορά από έναν ή στον άλλον χωρίς να υπάρχει.

0: αιτιολόγηση και μιλάμε πάντα σε σχέση με τα ποσά. Από ένα ποσό και έπειτα θα πρέπει να δηλωθεί στο My Property ότι εγώ έχω αυτά τα χρήματα, τα έχω αποκτήσει με αυτόν τον τρόπο και δίνω στον πατέρα μου ή στο παιδί μου αντίστοιχα το συγκεκριμένο ποσό. Επειδή έχει ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία μεταξύ γνωστών, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ακόμα μεταξύ γονέα και παιδιού και παιδιού και γονέα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει αυτή η αιτιολογία.
1: Στο MyProperty μπαίνεις μία φορά και το δηλώνεις ή κάθε φορά που θέλεις να βάλεις, ας πούμε, ένα χαρτζηλίκι πρέπει να μπαίνεις και το δηλώνεις?
0: Όχι, όχι. Το είπαμε, τα χαρτζηλίκια δεν μπαίνουν στο MyProperty. Τα μεγάλα ποσά.
1: Ναι, για τα μεγάλα ποσά, τέλος πάντων.
0: Τα μεγάλα ποσά, ναι. Θα πρέπει να το δηλώσεις κάθε φορά. Αν είναι να μεταφέρεις 10.000 σήμερα, άλλα 3 μεθαύριο και άλλα 5 μετά από κανένα μήνα, πρέπει να τα δηλώσεις.
1: Καλά, αυτές πρέπει να είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις πάντως.
0: Δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Αλλά για το χαρτζηλίκι, ξαναλέω, μέχρι 25 ετών δεν υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα αιτιολόγησης. Καλό είναι να υπάρχει βεβαίως, αν τα ποσά είναι λίγο μεγαλύτερα από εκείνα τα αναμενόμενα, δηλαδή είναι τις τάξεις πάνω από 2.000 και 3.000 ευρώ ή ακόμα και πάνω από 1.000. Το θέμα είναι μεταξύ φίλων επίσης και μεταξύ αδερφών. Είναι διαφορετικά πράγματα. Τα αδέρφια έχουν τόκο. 20%. Δεν φτάνουμε στο όριο των 800.000 ευρώ, που μολονό ότι υπάρχει συγγένεια πρώτου βαθμού. Επίσης, μεταξύ φίλων, εκεί αλλάζει το πράγμα και είναι 40% φορολόγηση. Mm-hmm. Για παράδειγμα, αν εσύ δανείσαι σε μένα ένα ποσό το οποίο είναι 5.000 ευρώ και είμαστε φίλοι, αυτό υπόκειται στη φορολόγηση των 40% για οποιοδήποτε τρόπο.
1: Mm-hmm.
0: Δεν υπάρχει αιτιολογία εδώ, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα. Φορολογείται, απλά φορολογείται. Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν όλοι. Σε κάθε περίπτωση.
1: Και, συγγνώμη, και μεταξύ συζύγων, δηλαδή που είναι κοινή φορολογική δήλωση, αλλά πληρώνεται ο σύζυγος για παράδειγμα και βάζει χρήματα στην σύζυγο για να πληρώσει λογαριασμούς.
0: Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκεί δεν υπάρχει θέμα. Συζύγων, ούτε με το σύμφωνο συμβίωσης υπάρχει πρόβλημα σε αυτές τις.
1: Γιατί φοβήθηκε το μάτι μας τώρα με αυτά που ακούμε.
0: Επίσης και για τους παππούδες και για τα γιάδες προς τα εγγόνια. Να πούμε ότι και εκεί μπαίνει ένας μικρός φόρος, αν υπάρχει, αλλά. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται για μεγάλα ποσά, να τα ξεκαθαρίσουμε, ρωτάμε το φοροτεχνικό μας και ακολουθεί την σχετική διαδικασία. Αν δεν έχουμε, παίρνουμε τις κατάλληλες οδηγίες για τα ποσά που θα πρέπει να δηλωθούν, προκειμένου να μην χρειαστεί κάποια στιγμή να δώσουμε και 40% φόρο επιπλέον. Αλλά για τα χαρτζηλίκια είπαμε ότι είναι αλλιώς διαφορετικά τα πράγματα.
1: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

0: Θα περάσουμε τώρα στις υποκλοπές, στην υπόθεση των υποκλοπών, ένα σκάνδαλο που αφορά την παράλληλη παρακολούθηση θεσμικών προσώπων μέσω του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator. Είναι μαζί μας ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, που εκπροσωπεί θύματα που είχαν τεθεί υπό παράνομη παρακολούθηση, μεταξύ αυτών και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Κεσέ.
1: Καλημέρα σας.
0: Μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, και τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Σπίρτζη, είχατε καταθέσει αίτημα για δύο άτομα που εκπροσωπείτε για ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο. Αυτό δεν έγινε δεκτό. Απορρίφθηκαν και τα τέσσερα αιτήματα από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Μπακέλα. Εξέτασε βέβαια κάθε αίτημα ξεχωριστά. Και σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα που εκπροσωπείτε, να μας πείτε ποιο ήταν το σκεπτικό του αιτήματός σας και ποια η απάντηση που λάβατε.
1: Καταρχάς, να θέσω ότι το πλήρες κείμενο των διατάξεων δεν μας έχει δοθεί ακόμα, θα μας δοθεί σήμερα. Αλλά η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την Παρασκευή, μέσω της διαρροής της διάταξης που έκανε, ουσιαστικά έχει γνωστοποιήσει το κείμενο. Κρατάω μια επιφύλαξη για το τελικό κείμενο, αλλά νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο έχει διαρρεύσει ήδη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την Παρασκευή το απόγευμα. Οι δύο αιτήσεις οι οποίες είχαν κατατεθεί είχαν προκύψει επί τη βάση δύο νέων στοιχείων. Το πρώτο στοιχείο ήταν οι συνεχόμενες δημόσιες δηλώσεις του Tal Dilian ότι έχει προμηθεύσει στο ελληνικό δημόσιο. Και με βάση αυτό είχαμε ζητήσει από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να κληθεί ο κύριος Dilian και να αποδείξει αυτά τα οποία λέει δημόσια εδώ και κάποιους μήνες. Προσκομίζοντας ταυτόχρονα και τα άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευτεί και τις συνεντεύξεις που έχει δώσει στην Εφημερίδα των Συντακτών και σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και το δεύτερο στοιχείο το οποίο προσκομίσαμε είναι μία αγωγή η οποία έκανε ο κύριος Dilian εναντίον θύματος του Predator στο Ισραήλ. Επέλεξε το Ισραήλ να στραφεί, παρότι μιλάμε για Έλληνα επίκο, μέσα στην οποία αγωγή ουσιαστικά παραδεχόταν ότι προμήθευσε το ελληνικό δημόσιο, ελληνική κρατική υπηρεσία με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, έχοντας λοιπόν, κατέθεσα λοιπόν για πρώτη φορά ένα δικαστικό επίσημο έγγραφο στο οποίο υπάρχει ομολογία του κυρίου Dilian. Με βάση αυτά λοιπόν αναμέναμε ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα πράξει το αυτονόητο, θα διερευνήσει την υπόθεση και θα κάνει τουλάχιστον το ένα και απλούστερο όλων να καλέσει τον κύριο Dilian να αποδείξει αυτά τα οποία έχει πει. Όχι μιλώντας, όχι λέγοντας, αλλά προσκομίζοντας τη σύμβαση με την Ελληνική Κρατική Υπηρεσία, με την ΕΕΠ, την οποία επικαλείται ότι υπάρχει, το μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογράψει, τη σύμβαση εμπιστευτικότητας, τα τιμολόγια, πώς πληρώθηκε, τα email, τις επικοινωνίες, όλα αυτά τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την προμήθεια του κατασκοπευτικού λογισμικού από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ο κύριος Μπακέλας, όπως γνωρίζετε, αποφάσισε να μην διενεργήσει αυτή την έρευνα. Αποφάσισε ότι δεν θα καλέσει τον κύριο Dilian, ούτε θα ψάξει περαιτέρω αυτά τα οποία εμείς είπαμε. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα το οποίο θέσαμε είναι ότι κατονόμασα πέντε φυσικά πρόσωπα, τον Γενικό Διευθυντή της Συντελέξα της εταιρείας του κύριου Dilian στην Ελλάδα, την Διοικητική Διευθύντρια και τέσσερις συγκεκριμένα πρόσωπα υπαλλήλου της Intellexa, οι οποίοι την επίδικη περίοδο, από το 2020 στο 2022, είχαν κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία της Intellexa στην Ελλάδα. Και αυτά τα πέντε πρόσωπα, μέχρι και σήμερα, δεν έχουν καταθέσει ποτέ, δεν έχουν κατηγορηθεί ποτέ, δεν έχουν καταθέσει ποτέ, δεν έχουν εμφανιστεί εναντίον καμίας αρχής, για να προσκομίσουν στοιχεία για την υπόθεση. Ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Μπακέλα, επειδή μνημονεύτηκαν για αυτά τα πρόσωπα στο δημόσιο λόγο, να κληθούν και να καταθέσουν. Την απάντηση τη μάθετε και εσείς την Παρασκευή. Ο κύριος Μπακέλας με μια αιτιολογία απόλυτα ανεπαρκή αποφάσισε ότι δεν θα διενεργήσει καμία έρευνα.
0: Ναι, από τη μια λέτε εσείς ανεπαρκή, από την άλλη επειδή αναφέρθηκατε πολλές φορές στις δηλώσεις του κυρίου Dilian. Οι πρώτες δηλώσεις που είχε κάνει ο κύριος Dilian ήταν ότι ουδέποτε πωλήθηκε το Predator και ουδέποτε ήρθε στην Ελλάδα. Δηλαδή υπήρξε μια σοβαρή αντίφαση και εκεί βασίζεται και ο αντίλογος περιφερειακότητας του συγκεκριμένου. Εσείς τι λέτε?
1: Εγώ λέω ότι ο κύριος Dilian ουδέποτε εμφανίστηκε στο δικαστήριο να δηλώσει ότι δεν πούλησε σε ελληνικές αρχές. Αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε, γιατί δεν έχει εμφανιστεί στο δικαστήριο να απολογηθεί ο κύριος Dilian. Εκπροσωπήθηκε από τους δικηγόρους του. Κατά δεύτερον, ο κύριος Dilian στους τελευταίους 5 μήνες έχει δημόσια δηλώσει αναρρύθμιτες φορές ότι έχει προμηθεύσει, έχει δώσει, έχει συνεργαστεί, έχει διαρρεύσει μέσω του δικηγόρου του έγγραφα τα οποία δημοσιεύθηκαν σε διάφορες εφημερίδες όπως κάποια μνημόνια συνεργασίας και κάποιες προτάσεις χρηματοδότησης. Εγώ δεν λέω ότι ο κύριος Ντίλιαν είναι αξιόπιστος ή δεν είναι αναξιόπιστος, αλλά όταν ένας άνθρωπος έρχεται και δηλώνει δημόσια κάτι το οποίο αγγίζει ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αγγίζει το κράτος δικαίου, είναι υποχρεωμένη η δικαιοσύνη να το διερευνήσει. Εγώ λέω ότι θα έπρεπε να κάνει το ελάχιστο ο κύριος Μπακέλας, να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν να αποδείξει αυτό το οποίο λέει. Και αν ερχόταν και δεν το αποδείκνυε, πολύ σωστά λέτε, όλοι θα καταλήγαμε ότι είναι αναξιόπιστος και θα έκλεινε για πάντα αυτή η κουβέντα. Αν όμως το αποδείχνει, τι θα λέγαμε. Και θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι αυτό το οποίο αποφάσισε ο κύριος Μπακέλας συντονίζεται απόλυτα με αυτό το οποίο έκανε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που σε μία αδιανόητη απόφαση, σας θυμίζω πριν από λίγο καιρό, αποφάσισε και αυτή να μην καλέσει τον Ντίλιαν, διότι δεν αφορά ζήτημα εθνικής ασφάλειας, σε αντίθεση με το 2022 που τον είχε καλέσει.
0: Πάντως, η υπόθεση του Predator ούτως ή άλλως θα επιστρέψει στη δικαστική αίθουσα. Έχουμε το εφετείο το Δεκέμβριο που μας έρχεται. Φαντάζομαι ότι εκεί θα δώσει κάποιες εξηγήσεις και ο κύριος Ντίλιαν.
1: Δεν θα φτάσουμε μέχρι το Δεκέμβριο. Σας βεβαιώνω ότι η υπόθεση αυτή, επειδή έχει αντιμετωπιστεί με όρους συγκάλυψης και όχι όρους διαφάνειας και διάθεση ανάδειξης της αλήθειας, γι' αυτό συνεχίζει και παράγει αποτελέσματα. Βλέπετε ότι συνεχόμενα βγαίνουν στοιχεία στην επιφάνεια, συνεχόμενα αναδεικνύονται διαστάσεις, οι οποίες, γωνίες της υπόθεσης που δεν έχουν διερευνηθεί, και δεν θα φτάσουμε μέχρι το Δεκέμβριο. Πολύ νωρίτερα θα δείτε ότι θα υπάρξουν εξελίξεις. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο, διότι θυμίζω ότι εδώ και 5 χρόνια από τότε που τελέστηκαν αυτές οι πράξεις, ουδέποτε η ελληνική δικαιοσύνη και συγκεκριμένα η εισαγγελία του Ρίου Πάγου, γιατί εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα, δεν έχει αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί και δεν έχει διενεργήσει την έρευνα που θα έπρεπε να κάνει, προκειμένου αυτή η υπόθεση να φτάσει στο τέλος της. Πολύ νωρίτερα θα υπάρχουν εξελίξεις.
0: Τώρα, δύο ζητήματα με αφορμή αυτή την απάντησή σας. Καταρχάς, τι εννοείται θα υπάρξουν εξελίξεις?
1: Υπάρχουν νέα στοιχεία τα οποία θα κατατεθούν μέσα στο Σεπτέμβρη. Θα έρθουν νέα αιτήματα ανάστασης της υπόθεσης. Με νέα στοιχεία, με νέα έγγραφα. Και το λέω όχι μόνο από τη δικιά μου την πλευρά, διότι δεν έχω καταθέσει όλα τα στοιχεία τα οποία έχω στα χέρια μου. Ο κύριος Μπακέλας έλαβε τις αιτήσεις από το Μάη. Και παρότι έχει λάβει τις αιτήσεις από το Μάη, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, επέλεξε να απαντήσει και σε όλες τις αιτήσεις μία μέρα πριν φύγει για τις διακοπές του, Παρασκευή το απόγευμα, λίγο πριν το 15 Αύγουστο, και μάλιστα με ένα τέτοιο τρόπο προκειμένου να μην προλάβει τις κυριακάτικες εφημερίδες. Διαχειρίστηκε η εισαγγελία του Ιερού Πάγου επικοινωνιακά τις αιτήσεις. Και όχι ουσιαστικά.
0: Κύριε Κεσέ, όταν λέτε ότι θα υπάρχουν νέα στοιχεία, είναι για τις ίδιες 4 υποθέσεις που ήδη έχουν καταθέσει αίτημα ανάστασης και απορρίφθηκαν, γιατί υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που
1: είναι μία υπόθεση. Η υπόθεση είναι μία. Είναι η παραβιάσεις του απορρίτου των επικοινωνιών 82 φυσικών προσώπων. Υπάρχουν στοιχεία για όλα αυτά τα πρόσωπα. Οι αιτήσεις που καταθέθηκαν αφορούν 4 συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία προέκυψαν στο δημόσιο διάλογο. Δεν αφορούν όλα τα έγγραφα τα οποία υπάρχουν, δεν αφορούν όλα τα στοιχεία τα οποία διακινούνται. Και γι' αυτό εξακολουθώ να λέω και το λέω από την προηγούμενη Παρασκευή, ότι ο κ. Μπακέλας, αυτό το μόνο το οποίο κατάφερε με τη διάταξή του, είναι να μεταχρονολογήσει το πρόβλημα. Να μεταθέσει την αναζήτηση της αλήθειας για την υπόθεση λίγο πιο μετά. Θα πάμε τον Σεπτέμβριο, θα πάμε τον Οκτώβριο. Πάλι θα έχει στα χέρια του αιτήσεις με νέα στοιχεία, με νέα έγγραφα. Και εκεί θα πρέπει ο κύριος Μπακέλας, γιατί εύκολα θα αναρωτηθείτε και θα πείτε καλά, δεν μπορεί και τότε η εισαγγελία να πει δεν ψάχνω. Θα πρέπει να αναρωτηθείτε και θα πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι, ποιο είναι αυτό το όριο. Αυτό το όριο του αυτοεξευθελισμού, του ανώτατου επίπεδου της ελληνικής δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να μην αναρωτηθεί.
0: Εδώ παίρνει το άλλο ζήτημα, γιατί σας είπα ότι βάλατε δύο ζητήματα στην τελευταία απάντηση και τώρα επανήλθατε. Μου δίνετε και την πάσα και να σας κάνω την ερώτηση. Η Ένωση Εισαγγελέων λένε ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις σας υπερβαίνουν τα όρια της θεμητής κριτικής και πλήττουν την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
1: Νομίζω ότι ακούγοντας αυτή την ανάρτηση της Αγγελίας, της Ένωσης Εισαγγελέων, και διευκρινίζουν η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, όχι η Ένωση Εισαγγελέων και Δικαστών Ελλάδος, γιατί κάπου έχει δημιουργηθεί και μια σύγχυση. Νομίζω ότι απάντησα σε αυτό. Απάντησα δημόσια και θα περιμένω την Ένωση Εισαγγελέων να επανέλθει. Και θύμισα στον κόσμο ότι ενόσο η Ένωση Εισαγγελέων παραπονέθηκε για την κριτική που ασκώ εγώ και όχι μόνο εγώ, πάρα πολλοί δικηγόροι, πάρα πολλά πρόσωπα του δημόσιου βίου και πολιτικές παρατάξεις, ενόσο διαμαρτύρονται για αυτή την κριτική, θύμισα στην Ένωση Εισαγγελέων την τεράστια απουσία που είχαν από αυτή την υπόθεση, όταν παραδείγματος χάρη παγιδεύτηκε στέλεχός τους κατά την άσκηση των κατατικόντων του. Θυμίζω ότι ο οικονομικός εισαγγελέας ο κύριος Μπαρδάκης παγιδεύτηκε με το Predator ενώ ασκούσε τα καθήκοντά του. Τότε η Ένωση Εισαγγελέων δεν θεώρησε σκόπιμο να κάνει κάποια δήλωση. Θυμίζω ότι το μέλος της Ένωσης Εισαγγελέων, η κυρία Βλάχου που επόπτευε την ΕΕΠ την επίδικη περίοδο, παγιδεύτηκε με Predator. Πάλι η Ένωση Εισαγγελέων θεώρησε ότι εκεί δεν κάποιος παραβίασε τα όρια, δεν έκανε κάποια ανακοίνωση. Θυμίζω ότι η Ένωση Εισαγγελέων δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση όταν στοχοποιήθηκε ο εισαγγελέας της έδρας, όταν δικάζαμε στο Μονομιλίο Συνοδικείο και μετά την έκδοση της απόφασης. Απουσίαζε τότε και η Ένωση Εισαγγελέων και μου κάνει τεράστια εντύπωση ότι σε αυτή την υπόθεση που έχει χαρακτηριστεί θεσμικό τραύμα, η Ένωση Εισαγγελέων θεώρησε απαραίτητο να βγει και να κάνει μια δήλωση για να προστατεύσει την εικόνα, τη δημόσια εικόνα του κυρίου Μπακέλα, ενώ η ουσία είναι η λογοδοσία. Εγώ όταν κάνω κριτική στην εισαγγελία του Ιερού Πάγου, την κάνω τεκμηριωμένα και μπορώ να σας πω πράγματα τα οποία αποδεικνύουν αυτό το οποίο λέω. Θυμίζω και θα το πω σύντομα ότι εδώ η εισαγγελία του Ιερού Πάγου έχει κάνει πράγματα τα οποία δεν έχει διανοηθεί να δει ο νομικός μας πολιτισμός. Δεν είναι μόνο η μη άσκηση κακουργηματικών διώξεων, δεν είναι η επιφανική έρευνα, δεν είναι η αφαίρεση της δικογραφίας από τους εισαγγελείς πρωτοδικών το 23, λίγο πριν την άσκηση διώξεων. Δεν είναι μόνο η πρωτοφανή σύνταξη κατηγορητηρίου μόνο για πλημελήματα και μάλιστα με μια επιστημονική απαράδεκτη στάθμιση για σειρού αδικημάτων. Δεν είναι μόνο ότι διενέργησαν προκαταρκτική πραγματογνωμοσύνη το 2024 ο κύριος Ζήσης από πρόσωπα που ήταν εκτός καταλόγου. Δεν είναι ότι δεν έχουν καλέσει μέχρι τώρα ο εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού, δεν έχει καλέσει τα θύματα. Δεν είναι ότι δεν έχουν εξετάσει καμία κινητή συσκευή. Δεν είναι μόνο ότι προνομιακά μεταχειρίστηκαν πρόσωπα τα οποία θα έπρεπε να ήταν κατηγορούμενοι. Είναι ακόμα και το γεγονός ότι μέχρι και τώρα που μιλάμε, η εισαγγελία του Ιερού Πάγου δεν έχει κάνει τα πιο απλά πράγματα, με κορυφαίο αυτόν να μην ελέγξει, θυμίζω, το έγγραφο το οποίο αποδείχθηκε στη δίκη, το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Συντελέξα και της ΕΕΠ. Κάνουμε σαν να μην υπάρχει. Και κύριε, δεύτερον, ναι, δεν έχουν εξετάσει κινητές συσκευές μέχρι και τώρα.
0: Κύριε Κεσέ, είπατε ότι έχετε νέα στοιχεία στη φαρέτρα σας. Στο Σεπτέμβριο θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις, θα παρακολουθούμε την υπόθεση, γιατί οι υποκλοπές είναι μια από τις βαρύτερες θεσμικές υποθέσεις των τελευταίων ετών. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν μαζί μας ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές.

0: Εποχές αλλάζουν, μήνες αλλάζουν, οι εβδομάδες πάνε και έρχονται, το καλοκαιράκι είναι ουσιαστικά, μπορεί ημερολογιακά να μην είναι στην καρδιά, αλλά λέμε ότι είναι στην καρδιά του γιατί περισσότεροι αδιούχοι λείπουν, φεύγουν αυτή την περίοδο. Αυτό που μένει έτσι ως σταθερά αξία είναι η Συνεφίλη Δευτέρα και εκεί θα πάμε τώρα. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Αλέξης Τερμετσόγλου, κριτικός κινηματογράφου. Καλημέρα Αλέξη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλό τέλος διακοπών, όπως έχουν στο δρόμο. Και γιατί αυτό έχει σημασία, να γυρίσουν και να πάνε σόι και να ευχαριστηθούν σόι τις διακοπές. Παράκληση, αγάπη σε όλους αυτούς τους αγνώστους ανθρώπους. Το σινεμά, θα λέγαμε ουσιαστικά αυτή την εποχή, είναι μονοπόλιο δύο μεγάλων αμερικανικών μεγαθυρίων. Ποτέ άλλοτε στην Ελλάδα δεν έγινε το πρώτο εκατομμύριο εισιτήρια τόσο γρήγορα, με 650.000 μέχρι στιγμής η Οδύσσια και 350.000 ο Spider-Man. Είναι αυτά αυτοί που κυριαρχούν και έχουν ερημώσει την αγορά. Και άιντε, να το πω έτσι απλά ελληνικά, η Οδύσσια είναι ένα αριστούργημα, κατένε πάντα, έτσι δεν θέλουμε να προκαλούμε. Το άλλο είναι ένα πολύ κακό γυρισμένο franchise, με την έννοια ότι είναι η εφαρμογή μιας συνταγής. Έχουμε δει από το 2002 πάρα πολλούς Spider-Man, είναι μία από τα ίδια, βάζουμε λίγο μελαγχολία, λίγο μοναξιά του ήρωα, στο τέλος βγαίνει και ένας κακός. Άρα αυτό δεν είναι καλό νέο, είναι καλό νέο μονάχα για τις εταιρείες διανομής και για τους εθουσάρχες κτλ. Η καλύτερη ταινία της εβδομάδας εξακολουθεί να παίζει σε ένα απομακρυσμένο κινηματογράφο της πόλης, θα τον πω, είναι στην Πηλαία και αξίζει τον κόπο να ταξιδέψει κανένας όσο εκεί να κάνει μια μικρή εκδρομή, είναι ο Παραχαράκτης, ένα καταπληκτικό γαλλικό νουάρ. Αυτά τα νέα λοιπόν, δεν προμηνύεται να γίνει κάτι άλλο πιο ενδιαφέρον, θα συνεχίζουν οι εβδομάδες και σιγά σιγά, αν περάσει και άλλη εβδομάδα που είναι της Παναγίας που λέμε, θα πούμε, είναι σαφή τα όρια, διότι ο καιρός στην Ελλάδα είναι εξαιρετικός, αυτό που λέμε η χειμερινή σεζόν. Αλλά εκτός από τους Avengers, που και αυτό θα είναι μια τεράστια εμπορική επιτυχία, αλλά τερά αισθητική μη συζητάς, δεν βλέπουμε τίποτα άλλο στον ορίζοντα πέρα από ορισμένα καλλιτεχνικά φιλμ. Αυτά είναι τα δεδομένα σχεδιάγραψα τη σεζόν, γιατί σήμερα βέβαια είναι αφιερωμένη στη Συνεφή Δευτέρες του Κέμες, αλλά είμαι υποχρεωμένος να δίνουμε μια γενική χρειά. Mm-hmm. Αν ο κόσμος θέλει να δει κάτι διαφορετικό, θα πάει μια εκδρομούλα στην Πηλαία. Έχει ένα πολύ ωραίο θερινό κινηματογράφο να δει τον Παραχαράκτη, ένα γαλλικό νοάρ βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Αν δεν είδε τις ίδιες υπερβαγωγίες, προτείνω ταπεινά, επαναλαμβάνω, την Οδύσσια και αποφυγή της άλλης, αλλά ποτέ εδώ δεν είμαστε δικαστήριο και αν θέλεις σχολείο να επεβαίνουμε στην αισθητική του κόσμου.
0: Και κοίταξε, ούτως ή άλλως, η Οδύσσια είναι για όλες τις ηλικίες και ο Spider-Man απευθύνεται σε συγκεκριμένες νεανικές ηλικίες. Δηλαδή εκ των πραγμάτων κάποιος από τα 30 και πάνω δεν νομίζω να πάει να δει το Spider-Man.
1: Πάμε όμως να πούμε ότι η ταινία την οποία προβάλλουμε ουσιαστικά είναι σαν να είναι μέσα στο κύκλωμα, γιατί είναι απλή, κατανοητή, υπέροχη, μένει και συζητημένη για πολλά χρόνια και με εμβληματικό τίτλο. Είναι το Κλέφτης ο Δακίνων, η ταινία που το 1964 στο Φεστιβάλ της Βενετίας έβαλε τη Βουλγαρία στον χάρτη, στον χάρτη ενώ το κινηματογραφικό, και η οποία ταινία, ενώ η Βουλγαρία είχε ένα πληθυσμό τότε περί τα 6,5 εκατομμύρια, έκανε 2.530.000 εισιτήρια. Αγαπήθηκε όμως πολύ και εδώ στην Ελλάδα. Έχει λίγο από την ποίηση του Καντελόπουλου, από τη σκληράδα του Κιούμπρικ, από την τρυφερότητα των παιδικών χρόνων του Ιβάν. Όπως κατάλαβες, είναι μια αντιπολεμική ταινία, ασπρόμαυρη, υπέροχη, στην παράδοση την ασπρόμαυρη που έχει ο Σοβιετικός κινηματογράφος. Μόνο που εδώ είμαστε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου και τα πράγματα ήταν διαφορετικά στη χρησιμοποίηση των εχμαλώτων. Οι Σέρβοι, οι Έλληνες, θα ακούσουμε και ελληνικές φωνές, και οι Γάλλοι πολεμούν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με το δίκαιο, να το πω απλά. Η δε Βουλγαρία, η οποία ήταν φανατικός εχθρός της Ελλάδας, διότι την είχαμε κερδίσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολεμάει με τους Γερμανούς και τους Αυστριακούς, αυτούς που χάσανε, να το πω πάρα πολύ απλά. Είμαστε σε Σεπτέμβριο του 1918, οι Βούλγαροι στρατιώτες έχουν τσακιστεί στην κυριολεξία. Έχουν εκμακρολογιστεί πάρα πολλοί Σέρβοι, οι οποίοι με Έλληνες και Γάλλους είναι εχμάλωτοι, και όλοι τους αφήνουν να γυρίζουν στην πόλη. Ένας εξ αυτών μπαίνει στο κλίμα του σκληρού διοικητή της περιοχής, όπου υπάρχει καταπιεσμένη γυναίκα του που περιμένει πάντα το κάτι άλλο, παίρνει μερικά ροδάκινα, την ερωτεύονται και μέσα στον πόλεμο προσπαθούν να βρουν την τύχη τους και την τύχη του έρωτα, ο οποίος όμως είναι πάρα πολύ σκληρός. Από ένα περίφημο βιβλίο του 1948, η ταινία δεν μπορείς παρά να την υμνήσεις. Παρά τις λογοκρισίες που υπέστη από το καθεστώ, να το πω απλά, τον κινηματογράφο τον έλεγχε απόλυτα το Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλγαρίας, και παρόλο ότι είμαστε λόγω Χρουτσόφ και Τζον Κέννεντι σε περίοδο ύφεσης, και πάλι το κόμμα έκανε επεμβάσεις στο βιβλίο, είπε θελεθετικούς τους ήρωες και τα λοιπά, αλλά ο σκηνοθέτης τα κατάφερε και έχει μια αισθητική τόσο ψηλή, τόσο ασπρόμορφη φωτογραφία. Λέει αλήθειες για τον πόλεμο, και για να πούμε το κρυφό του μήνυμα είναι σιγά να μην τον ενδιαφέρουν οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι. Το κρυφό μήνυμα της ταινίας σε περίοδο που αρχίζει και γίνεται η ειρηνική ύφεση και τα λοιπά είναι επιτέλους η συμφιλίωση του ανατολικού μπλοκ, να το πω, συνασπισμού με τους δυτικούς. Ότι θα μπορούσε να είναι δηλαδή και ένας που είναι, ξέρω εγώ, από το ένα από τα μεγάλα ιδεολογικά μπλοκ, τους μεγάλους συνασπισμούς, το ένα από τη Σοβιετική Ένωση και το άλλο από την Αμερική. Αλλά αν τα αφήσουμε όλα αυτά, ας αφήσουμε και την ιστορία, γιατί είναι πραγματικά ιστορικά γεγονότα, ας μείνουν σε εξαιρετικούς ηθοποιούς. Πήρε όλα τα κρατικά βραβεία της Βουλγαρίας που είχαμε εμείς ελληνικά. Αγαπήθηκε πολύ, αγαπήθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Αμερικάνοι δεν έχουν ματογυάλια σε τέτοιες περιπτώσεις. Ήταν μια πολύ ποιητική ταινία, την προώτησαν. Πήρε και το αμερικάνικο The Pitch Thief, που σημαίνει ο κλέφτης του ροδακίνου. Αλλά επαναλαμβάνω, για όσους θέλουν κάτι διαφορετικό, σε ασπρόμαυρο βέβαια, πολύ κατανοητό, αρχή, μέση, τέλος, όχι βαριά κουλτούρα, με συμβολισμούς. Αλλά αυτούς ας τους βρούμε όσοι θέλουν. Θα έρθουν εκεί πέρα, τους παρακαλούμε λίγο νωρίς, γιατί την περασμένη εβδομάδα το Αμερικοί το προτιμούν καυτό. Έκανε τέτοιο ρεκόρ που δεν ξέραμε πού να βάλουμε τον κόσμο. Στην κυριολεξία, Μαρία μου.
0: Αυτό είναι καλό. Αλέξη, είπες? Αυτό είναι καλό, λέω, ότι ο κόσμος αγαπάει
1: αυτό
0: και
1: είναι καλό, αλλά επαναλαμβάνω, Μαρία, και όσους μας ακούν, πραγματικά το λέω και το πιστεύω, και αυτό θέλω να το ακούσουν όλοι από την εκπομπή σου που κάνει τόσο ρεκόρ ακροματικότητας. Δεν θέλω κανένας να βλέπει βόσκο και να μπαίνει, δηλαδή ας μπω σε ένα θερινό είδα ότι παίζει κάτι. Θέλω οι ταινίες να είναι να τις βλέπουν επειδή τις θέλουν. Δηλαδή θέλω αυτοί που θα έρθουν σήμερα, όχι να μπουν τυχαία, δεν έχουμε τι να κάνουμε, να έρθουν να δουν το κλέφτη ροδακίνων. Δεν θέλουν να μπουν. Το άλλο είναι λουκάνικο, έτσι, παγωτό, γραμμίδες που προσφέρονται κατά κόλλο τον τελευταίο καιρό και ένα ωραίο κοκτέιλ. Εάν αυτό προσωπικά τον Αλέξανδρο Μετζόγλου και τη Βλέσκη που είχε τα γενοφάσκια της, θα έχει από εκεί που είσαι και από την ΕΡΤ και τα λοιπά, δεν τον ενδιαφέρει. Και δεν τον ενδιαφέρει και για τον ελληνικό πολιτισμό. Δηλαδή θέλουμε ανθρώπους καλλιεργημένους, μορφωμένους, γιατί όταν είσαι καλλιεργημένος και ξέρεις να κρίνεις μια ταινία, αύριο θα κρίνεις ένα πολιτικό σύστημα, αύριο θα κρίνεις τον τρόπο ζωής σου και αύριο θα διεκδικήσεις καλύτερα πράγματα. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη, εννοείται. Έτσι.
0: Έτσι είναι, Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πολύ για την
1: ενημέρωση. Άρα λοιπόν περιμένουμε τον κόσμο λίγο νωρίς, θα μου παρακαλώ, όχι αργότερα από τις 9 παρατάρτο. Και να πούμε και πάλι καλό τέλος διακοπών, και από τώρα σήμερα πόσο έχουμε, αλλά θα τα πούμε την Πέμπτη για να πούμε χρόνια
0: θα
1: πολλά.
0: Θα είμαστε και την Πέμπτη εδώ,
1: σένα,
0: βέβαια.
1: Σε σένα και τις άλλες Μαρίες.
0: Η μισή Ελλάδα γιορτάζει και η Δέσποινα, ναι, και ο Παναγιώτης, okay. Παναγιώτη, θα τα πούμε καλά την Πέμπτη. Yeah. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη, καλημέρα. Εμείς θα περάσουμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού με την Νίκη Χατζηδημήτριου και θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Κουβαρά Αττικής. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, κάηκαν οι υποδομές μιας αγροτοκτηνοτροφικής μονάδας, ενώ η φορά του ανέμου στρέφει τη φωτιά προς το βουνό. Νέο 112 καλεί τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Άγιος Τηλιανός να την εκενώσουν προς καλύβια θωρικού. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές χερσαίες αλλά και εναέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν αυτή την ώρα 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος και 42 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 9 εναέρια μέσα. Στην πυρόσβεση συμβάλλουν και ομάδες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία. Ήδη κινητοποιήθηκαν και δυνάμεις της Ελλάς για να συνδράμουν στην απομάκρυνση των πολιτών, ενώ λόγω της πυρκαγιάς η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Λαυρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο. Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς σήμερα αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες με τις υψηλές θερμοκρασίες να φτάνουν κατά τόπους και τους 40 βαθμούς Κελσίου υπό σκιά. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων οχημάτων τέθηκε σε ισχύ σήμερα σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Κουφίδη απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Από σήμερα σε ισχύ η κατάθεση αιτήσεων ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ στην υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027 με την επιδότηση να κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων. Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με στόχο να διασφαλιστούν η διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής. Διακοπή λειτουργίας των ντουζ από καταστήματα Beach Bar ζητά από τους επαγγελματίες η κοινότητα Σάρτης στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, αυτό γίνεται λόγω της περιορισμένης επάρκειας νερού και της ανάγκης ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. 4 νεαροί αλλοδαποί συνελήφθησαν χτες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης όταν επιχείρησαν να ληστέψουν ένα 19χρονο μέσο στη μέση του δρόμου. Σύμφωνα με την Ελλάς, 4 δράστες προσέγγισαν τον 19χρονο την ώρα που κινούνταν πεζό στην περιοχή και κάνοντας χρήση σωματικής βίας προσπάθησαν να του αποσπάσουν χρηματικό ποσό. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν επαυτοφόρο τους δράστες, οι οποίοι σήμερα θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παρακολούθησης του Κλίματος ανακοίνωσε ότι η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ και οι θερμοκρασίες των ωκεανών σημείωσαν νέο ρεκόρ τον Ιούλιο. Η χαμηλή στάθμη των υδάτων στο Ρήνο απειλεί τη διακίνηση εμπορευμάτων, καθώς κρίσιμο τμήμα του ποταμού ενδέχεται να καταστεί μη πλεύσιμο μέσα στην εβδομάδα. Η Γερμανική Ένωση Εσωτερικής Ναυσιπλοείας προειδοποιεί για πιθανή διακοπή της απλωτής σύνδεσης με σοβαρές συνέπειες στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται σήμερα με παροδικές νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά της Μακεδονίας και πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική τοπικά 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα γυρωρινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 και το μεσημέρι προς το απόγευμα νότιο, νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο Μεν
8: και η Δε.
7: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10 και 7 λεπτά. Επιστρέψαμε στο στούντιο με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μετά το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Τον ήχο μας ρυθμίζει η Σοφία Σακαλή. Τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Να πούμε ότι δυσκολεύει η κατάσταση στην Αττική, στον Κουβαρά Αττικής. Εκεί δίνουν μάχη με τις φλόγες, ισχυρές, χερσαίες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Νέο μήνυμα 112 για εκένωση του Αγίου Στυλιανού. Έκλεισε και τμήμα της Λεωφόρου Λαυρίου από τη συμβολή με την Οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο. Γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολη κατάσταση ούτως ή άλλως και δεν υπάρχει και προοπτική να γίνει και κάτι καλύτερο, γιατί ούτως ή άλλως η Αττική είναι στις περιοχές που είναι αυτό που λένε σε κόκκινο συναγερμό. Ισχυρούς ανέμους έχει ως 9 μποφόρ, υψηλές θερμοκρασίες και όχι μόνο η Αττική, είναι και άλλες 6 περιφέρειες που είναι έτσι σε αυτή τη φάση στον συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς. Θα το παρακολουθούμε λοιπόν, ούτως ή άλλως τώρα στο δεύτερο μέρος ασχοληθούμε με αυτή τη διάσταση των πυρκαγιών που έχουν να κάνουν με τα αίτια, με την αντιμετώπιση, με την πρόληψη. Συμπληρώνεται και 3 χρόνια από τη μεγάλη φωτιά στη Δαδιά και με αφορμή αυτό θα έχουμε και μία συζήτηση για το πώς γίνεται μετά, πώς επανέρχεται το δάσος. Όλα αυτά αμέσως μετά το τραγούδι μας.

0: Δύσκολη η Δευτέρα για την Αττική που δοκιμάζεται για άλλη μια φορά από τις πυρκαγιές. Αυτή τη φορά είναι στο Κουβαρά σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά. Υπάρχει και μήνυμα του 112 για απομάκρυση κατοίκων από τον Άγιο Στυλιανό. Ήδη όμως η Αττική έτσι μετράει πληγές από τη μεγάλη φωτιά που ήταν την περασμένη εβδομάδα στην Αττικοβιωτία. Και έναν πρώτο απολογισμό θα επιχειρήσουμε τώρα με τον επικεφαλής του χερσαίου προγράμματος της ΒΒΕ Ελλάς, τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Εσείς έχετε υπολογίσει την καταστροφή που άφησαν πίσω τα πυρηνά μέτωπα? Το μεγαλύτερο βέβαια ήταν στην Αττικοβιωτία. Αλλά τώρα μιλάμε για χλωρίδα και πανίδα που έχουν πληγεί σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.
1: Ναι, κοιτάξτε, η Αττική για ακόμα ένα καλοκαίρι μέχρι στιγμής μετράει σημαντικές πληγές. Το τετραήμερο που μας πέρασε παραδόθηκαν στις λόγες πάνω από 200.000 στρέμματα στην Αττική μόνο. Και σωρευτικά, αν το βάλουμε, το τίμημα που πληρώνει η Αττική για τις φωτιές τα τελευταία αρκετά χρόνια είναι μεγάλο. Βέβαια, τόσο για την χλωρίδα όσο και για την πανίδα, έτσι. Αλλά καμιά φορά πρέπει να έχουμε λίγο, για να κάνουμε λίγο πιο εύκολη, έτσι, την, όσο μπορεί να γίνει εύκολη, και τη συνείδηση και την ψυχολογία των ανθρώπων, να πούμε ότι όλα αυτά τα δάση που καίγονται δεν εξαφανίζονται, δεν χάνονται. Απλώς αντιμετωπίζουμε συχνά προβλήματα με αλλεπάλληλες πυρκαγιές. Αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα στην Αττική και όχι τόσο οι μεγάλες φωτιές που βιώνουν. Για παράδειγμα, η σημερινή φωτιά στο Κουβαρά είναι σε μια περιοχή γενικότερα στη Λαβρεωτική που έχει πληγεί από πυρκαγιές αλλεπάλληλα. Κάθε χρόνο ουσιαστικά μπαίνει μια φωτιά εκεί. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την αποκατάστασή της, τη φυσική της αποκατάσταση, τη φυσική αναγέννηση που λέμε.
0: Είναι και δύσκολες οι συνθήκες σήμερα, τώρα που μιλάμε δηλαδή. Οπότε δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι έτσι αποτελεσματικό τις επόμενες ώρες. Δεν ξέρουμε κιόλας, δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη. Από την άλλη όμως καταλαβαίνουμε ότι όσο προχωράει η πυρκαγιά θα αφήνει και μεγαλύτερη πληγή πίσω, τη μεγαλύτερη καταστροφή. Εσείς έχετε επισημάνει την αξία της πρόληψης. Στην παρουσίαση μάλιστα που έγινε πρόσφατα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το σχεδιασμό των δράσεων αποκατάστασης για τα πυρόπληκτα της Δυτικής Αττικής, έγινε ιδιαίτερος λόγος για το αντινερό. Ο Γενικός Γραμματέας Δασών είπε ότι η φωτιά θα είναι πολύ μεγαλύτερη, θα ήταν χωρίς το πρόγραμμα. Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητά του και τα γνωρίζετε καλύτερα?
1: Ναι. Προφανώς η πρόληψη δεν είναι μόνο διαχείριση καύσιμης ύλης, δηλαδή δεν είναι μόνο το πρόγραμμα την ΕΡΟ, είναι και πολλά ακόμα. Όμως είναι όντως η διαχείριση καύσιμης ύλης, δηλαδή αυτό που πολύ συχνά ακούμε ως καθαρισμό, αν και δεν είναι σωστό σαν όρος, είναι ένα από τα βασικά κομμάτια της πρόληψης. Δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά αν θα ήταν πολύ μεγαλύτερη πυρκαγιά αν δεν υπήρχε το αντινέρο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όντως σε κάποιες περιοχές και μετά από αυτοψία που κάναμε, φαίνεται ότι κάποια έργα λειτουργήσαν. Δηλαδή, η φωτιά εκεί έριξε την έντασή της, έριξε και την ταχύτητά της. Το θέμα, ξέρετε, δεν είναι όμως το κατά πόσο μπορεί ένα έργο να ρίξει την ταχύτητα και την ένταση φωτιάς. Το θέμα είναι αν εκεί που τη στιγμή που η φωτιά ρίχνει την έντασή της, μπορείς να προσεγγίσεις, να είσαι εκεί και να σβήσεις. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Και ξέρετε, δυστυχώς το τετραήμερο που μας πέρασε, αλλά και τις μέρες που διανύουμε τώρα, οι συνθήκες πυρομετεωρολογικά δεν είναι και ευκολότερες. Για ακόμα μια φορά, για παράδειγμα, το βράδυ δεν σταμάτησε καθόλου το Μελτέμι. Δεν λέω ότι αυτό επηρέασε το Κουβαρά, γιατί η φωτιά ξέσπασε αργότερα, αλλά σίγουρα επηρέασε τη φωτιά της Αττικής. Όταν έχεις δηλαδή δύο ημέρες με μποφόρ που ξεπερνάνε τα 10, πολλές φορές και τα 12, να το πω έτσι, με ταχύτητες 120 χιλιόμετρων, δεν έχεις ένα αέρια και ούτε οι επίγειες δυνάμεις μπορούν να προσεγγίσουν πολύ σε μια πυρκαγιά που εκπέμπει τρομακτικές ποσότητες ενέργειας, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Άρα, τι θέλω να πω με αυτό, ότι προφανώς και τα έργα πρόληψης, μέσα σε αυτά και το αντινέρο, με τα στραβά του και τα καλά του, βοηθούν, αλλά χρειάζεται όταν φτάσει η φωτιά στο έργο, στη γραμμή άμυνα, δηλαδή, άμυνας που έχει σχεδιάσει, να είσαι εκεί να τη σβήσεις. Και εκεί ακόμα λίγο χωλαίνουμε. Ξαναλέω όμως, όντως οι συνθήκες στη φωτιά της Αττικοβιωτίας ήταν τρομακτικά δύσκολες. Ήταν παρόμοιες με αυτές και συνταχύτητες με αυτές που είχαμε ζήσει στο μάτι.
0: Άρα, αν είχατε εσείς την ευθύνη της διαχείρισης, δεν θα αλλάζετε κάτι στην πρόληψη, αλλά στην επιχείρηση, δηλαδή επιχειρησιακά θα κάνετε κάτι άλλο για την αντιμετώπιση της φωτιάς?
1: Τώρα με βάζετε σε δύσκολη θέση, αλλά δεν την αρνηθώ, θα μπω σε αυτή τη θέση. Δεν είναι ακριβώς το αν θα άλλαζα κάτι στην πρόληψη της καταστολή και δεν είμαι αυτός που θα το πω, αλλά σίγουρα θα άλλαζα καλύτερα το συντονισμό. Για παράδειγμα, είδαμε χθες ότι σε ένα έγγραφο που βγήκε από την πυροσβεστική υπόθηκε ότι δεν υπήρχε καμία αντιπυρική ζώνη στη Δυτική Αττική. Και γιατί υπόθηκε αυτό, υπήρχε δηλαδή στο non-paper αυτό, γιατί τα έργα που είχαν δοθεί στην πυροσβεστική εκ παραδρομής δεν μπήκαν στον ετήσιο αντιπυρικό σχεδιασμό για την περιοχή εκείνη. Όταν λοιπόν έχει τέτοια κενά, συντονισμού, συνεννόηση κτλ., είναι προφανές ότι χωλαίνει το όλο σύστημα, κυρίως ακόμα στην καταστολή. Έτσι. Άρα η πρόληψη χρειάζεται για να στήσει τις γραμμές άμυνας, οπωσδήποτε χρειάζεται, αλλά πρέπει και όταν ήρθε η ώρα να την πιάσει τη φωτιά και να τη χειριστείς, να ξέρεις, να το πω έτσι μη ευγενικά, πού πάνε τα τέσσερα.
0: Σωστά. Έχουμε και το τελευταίο στάδιο, το επόμενο μάλλον. Γιατί παρατηρήσαμε αυτή τη ταχύτητα με την οποία καταλήγει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στα πρόσωπα τα οποία ευθύνονται για τις πυρκαγιές. Έχουμε σχεδόν αμέσως συλλήψεις. Και επιπλέον αυτό που κάνει αίσθηση είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν ευθύνονται έτσι απλά φυσικά πρόσωπα, αλλά δίκτυα μεταφοράς ενέργειας.
1: Ναι. Κοιτάξτε, επειδή είπα κάποια στραβά για την πυροσβεστική, που δεν φταίει προφανώς σε όλο το φάσμα, δεν ρίχνω την ευθύνη στην πυρόσβεση. Εδώ έχουμε μια πραγματικά εξαιρετική δουλειά που γίνεται φέτος από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, από τη γνωστή ΔΑΕ. Εξαιρετική δουλειά, η οποία οφείλεται στην αναδιάρθρωση και στις αλλαγές που έχουν γίνει και στο πλαίσιο του νέου νόμου ενεργής μάχης. Πραγματικά η ΔΑΕ κάνει εξαιρετική δουλειά. Και ξέρετε, το να μπορείς να ξέρεις ποια είναι τα αίτια και να είναι και δημοσιοποιήσιμα τα αίτια, είναι το πρώτο βήμα για την πρόληψη. Γιατί όταν γνωρίζεις από τι και πώς καίγεσαι, μπορείς να σχεδιάσεις και δράσεις πρόληψης. Αυτό σημαίνει ενημέρωση για τους βοσκούς, σημαίνει ενημέρωση για μένα που βάζω το τροχό και κάνω θερμές εργασίες, είτε οτιδήποτε άλλο. Είναι το βασικό βήμα για την πρόληψη. Τώρα, αναφορικά, έχασα το δεύτερο σκέλος ερώτησης.
0: Για τα εναέρια δίκτυα μεταφοράς ενέργειας.
1: Ναι, κακώς γιατί το έχασα, γιατί αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα που πάντα με τον πίσω εδώ και χρόνια. Για πρώτη φορά, λοιπόν, γίνεται λόγος, δημόσιος διάλογος, άρχισε δειλά-δειλά από πέρσι, αλλά φέτος πραγματικά έχει ανοίξει και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί πρέπει να ανοίξει αυτός ο διάλογος. Δυστυχώς, τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν σε καταστροφικές πυρκαγιές. Και φέτος αυτό έχει αναδειχθεί αρκετά και πρέπει να αναδειχθεί και να ανοίξει διάλογος. Όχι τιμωρητικός, διάλογος για να δούμε πού πρέπει να υπάρχουν προτεραιότητες. Πού πρέπει ο ΔΔΕ ή ο ΑΔΜΙΕ να κάνει τα κατάλληλα έργα, πού πρέπει να κάνει υπογειοποιήσεις, γιατί οι υπογειοποιήσεις παντού δεν γίνονται. Στην περιοχή σας, για παράδειγμα, ο ίδιος ο ΔΔΕ βγήκε πανηγυρικά και δήλωσε ότι υπογειοποίησε το δίκτυο στο ΣΕΙΞΟΥ και πολύ καλά το έκανε. Είναι ένα βασικό κομμάτι προτεραιότητας για την Βόρεια Ελλάδα, για το περιαστικό δάσος, αυτό το σημαντικό. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε και να προτεραιοποιήσουμε, όχι εμείς, αλλά αυτοί που είναι υπεύθυνοι, για το ποιες περιοχές χρειάζονται δράσεις και προφανώς οι καθαρισμοί μονοτήρων, οι μονώσεις, τα συνεστραμμένα καλώδια κτλ. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Ξαναλέω λοιπόν ότι ο διάλογος πρέπει να ανοίξει με τις εταιρείες, όχι με τιμωρητική διάθεση, αλλά για να δούμε πώς θα κάνουμε αυτό το αίτιο, πώς θα μικρύνουμε το κίνδυνο, αν θέλετε, πώς θα μειώσουμε το κίνδυνο που προκαλείται από αυτό το αίτιο.
0: Και προφανώς μέχρι να γίνει αυτό ο εξυγχρονισμός του δικτύου, θα πρέπει οι δασικές υπηρεσίες, από ό,τι καταλαβαίνω, να καθαρίζουν τα σημεία από όπου περνούν, έτσι από την νοητή γραμμή, εκατέρωθεν της νοητής γραμμής από όπου περνούν αυτά τα καλώδια, ούτως ώστε να μην υπάρχει κάποιο ζήτημα, γιατί δεν είναι κάτι σπάνιο, όπως αντιληφθήκαμε φέτος το καλοκαίρι.
1: Δεν είναι καθόλου σπάνιο. Και βέβαια η δασική υπηρεσία δεν είναι υπεύθυνη να το κάνει αυτό. Πρέπει να το κάνει σε συνεργασία με το ΔΔΕ ή τον ΑΔΜΙΕ. Προφανώς η δασική υπηρεσία έχει το τελικό λόγο για τους καθαρισμούς αυτούς, αλλά ο ΔΔΕ και ΑΔΜΙΕ είναι υπεύθυνοι για τους καθαρισμούς. Ναι. Άρα λοιπόν χρειάζομαι.
0: Απλά δεν μπορεί να πάει ο ΔΔΕ και ο ΑΔΜΙΕ να καθαρίσουν έτσι μια νοητή γραμμή στο έδαφος, στο δάσος, να κόβουν δέντρα, δεν πάρουν άδεια από το δασαρχείο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σε συνεργασία, όπως είπαμε, σε συνεργασία με το δασαρχείο. Αλλά οι εργασίες πραγματοποιούνται από το ΔΔΕ ή τον ΑΔΜΙΕ, αναλόγως αν υψηλής μέσης τάσης.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχει ανοίξει αυτός ο διάλογος και ελπίζω να βρεθεί λύση σύντομα. Κυρίως το πρώτο βήμα είναι αυτό που σας είπα. Να ιεραρχηθούν οι σημαντικές περιοχές. Από πού πρέπει να ξεκινήσουμε, από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Δεν είναι δυνατόν να υπογειοποιήσουμε 250.000 χιλιόμετρα καλωδίων, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Για παράδειγμα, το ΣΕΙΞΟΥ υπογειοποιήθηκε. Στην περιοχή που ξέσπασε η φωτιά στην Αττική, στο Πόρτο Γερμενό και στην Ψάφα, ήδη είχε ξεκινήσει ένα κομμάτι να υπογειοποιείται. Το πρόλαβε η φωτιά βέβαια, αλλά ήδη είχε ξεκινήσει. Άρα χρειάζεται μια καλύτερη συνεννόηση, μια ταχύτερη, αν θέλετε, δράση πάνω στο κομμάτι και βέβαια και μια παραδοχή των εταιριών ότι ναι, παιδιά, όντως το δίκτυο το παλαιωμένο που παραλάβαμε κτλ. Είναι προβληματικό. Ελάτε να δούμε πώς θα το κάνουμε καλύτερο και πού.
0: Όχι, με συγχωρείτε, όχι μόνο το δίκτυο διανομής ενέργειας, γιατί πολλές φορές γίνονται κρίξεις σε μετασχηματιστές. Δηλαδή χρειάζεται εξυγχρονισμό σε όλο το δίκτυο.
1: Και αυτό είναι κομμάτι του δικτύου. Έτσι. Και βέβαια, μην ξεχνάμε τώρα και τη φωτιά που ξέσπασε από το δίκτυο ιδιότυπου αντλούσε ρεύμα που ερχόταν από ανεμογεννήτριες. Άρα και στα καινούργια δίκτυα που βλέπουμε, που κακώς γίνονται και αυτά, που είναι μικρού μήκους, που κακώς γίνονται εν αέρια, και σε αυτά τα δίκτυα που είναι καινούργια, πάλι υπάρχουν προβλήματα. Θέλω να πω ότι είναι μια μεγάλη ιστορία το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από όπου και αν το πιάσεις. Αλλά από κάπου πρέπει να αρχίσουμε να το πιάνουμε με διαφάνεια, με δημοσιοποίηση, χωρίς μυστικά και μυστικισμούς, για να μπορέσουμε να παραδεχτούμε ότι υπάρχει το θέμα και πώς θα λύσουμε το πρόβλημα.
0: Νομίζω ότι σε αυτό έχει βοηθήσει και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που λέγαμε και νωρίτερα της πυροσβεστικής. Γιατί μαθαίνουμε την ίδια ημέρα δηλαδή που εκδηλώνεται μια φωτιά, μαθαίνουμε από τι προκλήθηκε, δηλαδή ποιοι ήταν οι λόγοι που έχουμε έτσι και τις καταστροφικές συνέπειες αμέσως μετά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γεωργιάδη, για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης, επικεφαλής χερσαίου προγράμματος WWF Ελλάς.

λέμε τα αρνητικά, να λέμε και τα καλά που μας αφήνει. Σε σύντομο χρόνο θα εξετάζονται πλέον οι ενστάσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα με τη λειτουργία δύο γραφείων διοικητικών ελέγχων. Το ένα θα είναι στην Αττική και το άλλο στη Μακεδονία. Τα συστήνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οπότε τι θα γίνεται. Μέχρι τώρα ένας ελεγκτής έπρεπε να ανοίξει χειροκίνητα κάθε ένσταση, να διαβάσει τα έγγραφα, να τα διασταυρώσει με τα στοιχεία με ασφαλιστικές εταιρείες ή των μητρώων οχημάτων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έπαιρνε πολύ χρόνο. Τώρα με την απόφαση του διοικητή της ΑΔΕΣ, το εξής, η τεχνητή νοημοσύνη θα διαβάζει έτσι εντός εισαγωγικών και θα αναλύει τα έγγραφα, για παράδειγμα ενεργά ασφαλιστήρια, συμβόλαια, πιστοποιητικά κλοπήσια κινησίας που επισυνάπτει ο πολίτης και θα ετοιμάζει εισήγηση προς τους ελεκτές. Κάτι είναι και αυτό.

0: να προχωρήσει άμεσα στη διερεύνηση των σοβαρών καταγγελιών που αφορούν εκτεταμένες υλοτομίες στη μεθοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων και να δώσει δημόσιες απαντήσεις για την τήρηση της δασικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καλούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με κοινή τους ανακοίνωση τρεις οργανώσεις. Είναι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και η Καλλιστό. Και τώρα έχουμε μαζί μας τη διαχειρίστρια της Εταιρείας Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, την κυρία Δώρα Σκαρτσή, με την οποία θα συζητήσουμε όχι μόνο για αυτή την καταγγελία, αλλά και με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από τη Μεγάλη Πυρκαγιά Σιδαδιά. Καλή σας ημέρα, κυρία Σκαρτσή.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και από ό,τι διαβάσαμε στην κοινή ανακοίνωση, οι παράνομες υλοτομήσεις γίνονται σε δασικά οικοσυστήματα ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας. Δεν είναι από ιδιώτες που κόβουν για οικιακή χρήση. Γιατί γίνονται?
1: Αυτή είναι ένας καθαρισμός δάσους εντός της ζώνης ασφάλειας προκάλυψης του στρατού. Αυτή η ζώνη είναι 500 μέτρα από τη σημειογραμμή και ο καθαρισμός ήταν για 20 μέτρα.

0: Ωστόσο, οι ιδιώτες που ανέλαβαν να κάνουν αυτό το έργο έχουν παραβεί κατά πολύ και σε διάφορες περιοχές την απόσταση των 20 μέτρων και ελοτομούν από ψηλωτικά και στα 50 και στα 100. Έχουν γίνει καταγγελίες από τους δασικούς υπαλλήλους, των κατατόπους δασαρχείων. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό συμβαίνει και σε δασικά οικοσυστήματα που βρίσκονται σε εθνικά πάρκα, όπως είναι το Εθνικό Πάρκο Ρωσερός Ροδόπης, και σε άλλα που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000.
1: Ναι, τώρα, επειδή είπατε ότι οι ιδιώτες έχουν αναλάβει αυτές τις εργασίες, προφανώς ναι. Το σχεδιασμό δεν τον κάνουν αυτοί. Δηλαδή, αν έχουν εντολή από το Υπουργείο Άμυνας, τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση?
0: Το θέμα είναι ότι έχουν εντολή από το Υπουργείο Άμυνας, αλλά η δασική υπηρεσία θα έπρεπε και πρέπει να παρακολουθεί, να δει αν τηρούνται αυτά. Και δυστυχώς η δασική υπηρεσία φαίνεται ότι και σε επίπεδο συμβάσεων ανάθεσης και στην εποπτεία των εργασιών και στη διαχείριση της παραγόμενης ξυλίας, που πηγαίνει δηλαδή το ξύλο που κόβεται από ψηλωτικά, δυστυχώς την κάνουν, ας το πούμε πολύ λαϊκά, στην άκρη.
1: Μάλιστα. Εσείς έχετε εκτιμήσει έτσι τη ζημιά που έχει προκληθεί?
0: Εμείς εδώ στην περιοχή του Εύρου βλέπουμε ότι έγινε στην περιοχή του Πενταλόφου. Δεν έγινε ακόμα στην περιοχή της Κοιλάδας του Δερίου, που είναι μια σημαντική περιοχή Natura 2000 και εντάσσεται στο Εθνικό Πάρκο το ενιαίο με το Δάσος Δαδιάς, σύμφωνα με τη νέα ειδική περιβαλλοντική μελέτη. Ακόμα δεν έχει γίνει εκεί. Στην περιοχή όμως της Ροδόπης και της Ράμας βλέπουμε ότι συνάδελφοι δασικοί αλλά και από άλλους φορείς έχουν εντοπίσει το πρόβλημα. Εμείς δεν έχουμε κάνει αυτοψία, αν με ρωτάτε αυτό.
1: Ναι. Και στα συγκεκριμένα δάση από πανίδα τι υπάρχει? Δηλαδή υπάρχουν κάποια είδη που χάνουν το σπίτι τους, για παράδειγμα, για να κατέβουν λίγο πιο κάτω, σε μια ζώνη πιο κάτω από τα σύνορα?
0: Το σημαντικό σε αυτή τη φάση είναι ότι ρευστοποιείται ένα δάσος, το οποίο δεν θα έπρεπε να ρευστοποιηθεί, σε ισοζύγιο όλων των δασών που χάνουμε κάθε χρόνο από τις πυρκαγιές, και όχι μόνο στη Νότια Ελλάδα, αλλά πλέον και στη Βόρεια Ελλάδα, όπως το βιώνουμε. Και αυτό είναι ένα από τα σημαντικά πράγματα που αναδεικνύει αυτό το κοινό δελτίο τύπου. Από εκεί και πέρα, αν τυχόν αυτό γίνει και στην κοιλάδα του Δερίου, ναι, έχουμε διάφορες επικράτειες αρπακτικών πουλιών που τις καταγράφουν τα τελευταία 3 χρόνια και μπορεί να επηρεαστούν αναλόγως πόσο θα πάνε οι λοτομίες πάνω από τη ζώνη την οποία θέλουν να συντηρήσουν στη συνοριακή γραμμή.
1: Τώρα, εγώ απλά προσπαθώ να καταλάβω αν τη λύση μπορεί να τη δώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Άμυνας.
0: Δηλαδή... Το Υπουργείο Περιβάλλοντος καλείται να μέσω των οργάνων του, που είναι ο ΦΠΚ και η Δασική Υπηρεσία, να προστατεύσει τα εθνικά πάρκα της Natura 2000 και όλα τα δασικά οικοσυστήματα της Ελλάδας. Και φυσικά μπορεί να δώσει τη λύση και να διερευνήσει τι έχει γίνει.
1: Mm-hmm. Τώρα να έρθουμε και στο άλλο θέμα, γιατί αυτόν τον Αύγουστο φέτος, δηλαδή, συμπληρώνονται 3 χρόνια από τη μεγάλη πυρκαγιά στον Εύρο, στο δάσος της Δαδιάς, και είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά από αυτό το διάστημα, λοιπόν, ποια είναι η εικόνα της φυσικής αναγέννησης στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς?
0: Για την καταγραφή συγκεκριμένα της φυσικής αναγέννησης έχουμε εμπλακεί ως εταιρεία προστασίας επικαιρότητας Θράκης. Υλοποιούμε 2 χρόνια, φέτος είναι η δεύτερη χρονιά, την καταγραφή της φυσικής αναγέννησης στο Εθνικό Πάρκο με τη συνεργασία πανεπιστημίων όπως είναι το ΕΚΠΑ, το Δημοκρίτιο και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Και τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι όπου η φωτιά δεν ήταν σφοδρή, γενικώς η αναγέννηση του ΠΕΦΚΟ πάει καλά. Η αναγέννηση της Βερλανδίας πάει πολύ καλά σχεδόν σε όλες τις περιοχές. Αυτά που πάει λίγο πιο αργά η φυσική αναγέννηση, εκεί που πέρασε πάρα πολύ σφοδρά η φωτιά, αλλά κυρίως για τα πεύκα, όχι τόσο για τα πλατήφυλλα.
1: Γιατί
0: τα πλατήφυλλα ήδη πάνε
1: μιλάμε
0: πολύ καλά?
1: Γιατί εκτάσεις μιλάμε?
0: Μιλάμε για την καβανή έκταση, το σύνολό της.
1: Ναι. Δηλαδή, ποιες,
0: η φυσική αναγέννηση είναι
1: έχουν...
0: παντού. Α, είναι... Σε όλη τη δασική έκταση.
1: Μάλιστα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια περιοχή που δεν έχει ανακάμψει ακόμη.
0: Όχι, η φύση είναι μια χαρά από μόνη της. Ναι.
1: Ευτυχώς δηλαδή. Η φύση έχει τον τρόπο της όντως. Η φύση βέβαια δεν έχει μόνο τα δέντρα, έχει και τα ζώα, τα πουλιά. Γενικώς οι πληθυσμοί των αρπακτικών πουλιών, ειδικά ο μαυρόγυπας, επηρεάστηκαν, δηλαδή μετανάστευσαν, βρήκαν εναλλακτικές θέσεις για φουλιές.
0: Κοιτάξτε, επειδή τα αρπακτικά πουλιά προστατεύονται όχι μόνο στο Εθνικό Πάρκο του Δάζου Αδειάδελφ και Μισοφύλλου, αλλά και των γύρω περιοχών, στην Κοιλάδα του Δερίου, στο νότιο δασικό σύμπλεγμα, δηλαδή η περιοχή που είναι μεταξύ Δάσους Αδειάς και Αλεξανδρούπολης, εκεί γίνονται καταγραφές. Δεν είναι όλα τα είδη μεταναστευτικά. Συγκεκριμένα ο μαυρόγυπας ζει όλο το χρόνο εδώ. Δεν έφυγε ποτέ. Ακόμα και τις ημέρες της φωτιάς ήταν κάπου εδώ γύρω ή μέσα στη φωτιά, αναλόγως που ήταν το μέτωπο. Οι μαυρόγυπες πηγαίνουν καλά σε αμφλητισμός. Ο ΦΠΚ τοποθέτησε άμεσα κάποιες τεχνητές φωλιές ως μια θεραπευτική δράση. Για τα μετέπειτα να δούμε, γιατί ξέρετε όλα τα καμένα δέντρα σχεδόν έχουν πέσει πλέον ή αν έχουν μείνει κάποια άρρωστα θα πέσουν τα επόμενα χρόνια. Οπότε ο μαυρόγυπας πάει καλά. Γίνεται καταγραφή εκ μέρους του ΦΠΚ των αρπακτικών πουλιών για και πέρσι, όχι και πρόπερσι και φέτος, για να δουν τους πληθυσμούς πώς αλλάζουν ενώ αλλάζει το δάσος και θα συνεχίσει να γίνεται αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να πάρθουν διαχειριστικές αποφάσεις για το μέλλον. Επίσης, έχουν γίνει από πλευράς δασικής υπηρεσίας διάφορα αντιπλημμυρικά έργα, όπως ορίζει η νομοθεσία μετά από πυρκαγιές. Εμείς έχουμε κάνει μια καταγραφή σε κάποιες δειγματοληπτικές επιφάνειες των μικρόπουλων, τα οποία το κάναμε ακριβώς μετά τη φωτιά και τα επόμενα 2 χρόνια. Δείχνουν μια ανάκαμψη, αλλά βέβαια και μια αλλαγή στη σύνθεση των ειδών, διότι το δάσος πλέον είναι ανοιχτό και έτσι βλέπουμε και είδη τα οποία πριν τα βλέπαμε στις αγροτικές περιοχές. Και γενικώς γίνονται δράσεις. Θα θέλαμε πάρα πολύ για μια τόσο σημαντική περιοχή, θα το επιθυμούσε και ο ΦΠΚ, αλλά δεν έγινε πραγματικότητα, να χρηματοδοτηθεί ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα παρακολούθησης των επιπτώσεων σε πολλές ομάδες πανίδας. Επειδή ακριβώς ήταν μια τέτοια εξεταμένη πυρκαγιά και θα μπορούσε ένα τέτοιο πρόγραμμα παρακολούθησης να δώσει πολλά στοιχεία, παράδειγμα για άλλες περιοχές. Ωστόσο κάποια γίνονται, τα περισσότερα δεν γίνονται, γίνονται τα απαραίτητα. Αυτά για μετά τη φωτιά όμως, αν έχω το χρόνο θα ήθελα να σας επισημάνω ότι αυτό που βλέπουμε να μην συμβαίνει μετά τη φωτιά είναι ότι δεν υπάρχει κάποια στρατηγική να επιληθούν οι διαχρονικές αιτίες που ο συνδυασμός τους μας οδηγεί σε δυνατές και πολυήμερες πυρκαγιές που τις βιώνουμε κάθε χρόνο. Βλέπετε ότι δεν είναι μόνο ο Εύρος που έπαθε αυτή τη ζημιά. Υπάρχουν πολλές περιοχές κάθε χρόνο. Και δυστυχώς προς αυτό τον προσανατολισμό δεν βλέπουμε καμιά πολιτική βούληση.
1: Εσείς και ως εταιρεία προστασίας βιοποικιλότητας της Θράκης έχετε επισημάνει την ανάγκη για εξειδικευμένες δασικές μελέτες. Σας ακούσαμε και τώρα να τα λέτε. Πιστεύετε ότι τα έργα αποκατάστασης και της αντιπυρικής προστασίας που γίνονται σήμερα ακούν την επιστημονική κοινότητα?
0: Κοιτάξτε, είναι κάποια πράγματα που γίνονται βάσει της δασικής νομοθεσίας έτσι κι αλλιώς. Τα προβλέπει ο νόμος, όπως είναι τα αντιπλημμυρικά έργα. Από εκεί και πέρα, το τι πρέπει να υπάρχει κάποια συνεργασία. Το ζητούμενο είναι αν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις και πότε θα υλοποιηθούν και πότε πρέπει να υλοποιηθούν. Το ΒΒΕΦ Ελλάς μετά την πυρκαγιά έβγαλε κάποιες κατευθυντήριες διαχειριστικές προτάσεις. Μέρος αυτών έχει υλοποιηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τα υπόλοιπα μένει να υλοποιηθούν. Το ζητούμενο είναι και αυτό που βιώνουμε εμείς που σαν εταιρεία εδρεύουμε εδώ στον τόπο είναι ότι πολλά πράγματα δεν μπορούν να συγγούν από αίτια διαχρονικά. Δηλαδή όταν έχουμε υποστελεχωμένη τη δασική υπηρεσία, όταν έχουμε υποστελεχωμένο το ΦΠΚ που είναι βασική δημόσιοι φορείς για να υλοποιηθούν πράγματα στην περιοχή. Μέσω αυτών μπορεί να συμβούν πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς καθυστερούν πάρα πολλές δραστηριότητες ή δεν γίνονται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το ότι φυσικά δεν αφορά μόνο τον τόπο μας, αφορά όλη την Ελλάδα. Αλλά κάποια στιγμή δεν μπορούμε αυτά τα πράγματα που επισημαίνουμε κάθε καλοκαίρι που συμβαίνουν φωτιές να συνεχίσουν να υπάρχουν και να βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση επιτέλους η δασική υπηρεσία να στελεχωθεί. Επιτέλους ο ΦΠΚΑ να στελεχωθεί.
1: Και σε,
0: από το
1: 2020
0: αφορά, που ο ΦΠΚΑ ανέλαβε, έγινε ένας ενιαίος φορέας ανανομό, ενοποιήθηκαν οι υπάλληλοι των εθνικών πάρκων, έχουν αναλάβει τόσο πολύ δραστηριότητα και αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι υπάλληλοι συνεχώς μειώνονται διότι έχουν φύγει σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες επειδή επιλέχθηκαν μέσω ΑΣΕΠ να δουλέψουν σε άλλες υπηρεσίες και βλέπουμε ότι το στελεχειακό προσωπικό συνεχώς μειώνεται. Με αυτά το δεδομένο δεν μπορούν να τρέξουν πολλά βασικά πράγματα στην περιοχή μας.
1: Κατανοητό. Τώρα,
0: επίσης, ένα πολύ σημαντικό είναι η εκτατική κτηνοτροφία. Η εκτατική κτηνοτροφία, από ό,τι βλέπουμε, έχει πολλαπλώς πληγή. Δεν ακούμε πλέον κουδούνια στην ύπαιθρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τα λέμε κάθε φορά, πλέον το λένε, κάθε καλοκαίρι γράφεται όλο και περισσότερο από πολλούς δημοσιογράφους, πολλοί επιστήμονες επισημαίνουν τον αντιπυρικό ρόλο της εκτατικής κτηνοτροφίας στα δάση μας. Παρόλα αυτά, δεν βλέπουμε καμία βούληση αυτό το επάγγελμα να γίνει ένα υγιές επάγγελμα και να επανέλθει στην ορεινή Ελλάδα.
1: Η φύση κάποτε προστατευόταν έτσι με φυσικό τρόπο, με το δικό της τρόπο και ένας από αυτούς ήταν και η κτηνοτροφία που αναφέρεται.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα με την καταστροφή του 23, μάλλον μετά την καταστροφή, είδαμε να πέφτει μεγάλο βάρος στο πρόγραμμα καθαρισμού των αντίνερων. Η δική σας αποτίμηση ποια είναι για την εφαρμογή του στη Θράκη? Βοηθάει ουσιαστικά?
0: Κοιτάξτε, το αντινέρο σίγουρα έχει δώσει μια οικονομική ενίσχυση στη συντήρηση των δρόμων που πριν τις μεγάλες φωτιές ήταν πραγματικά ένα μεγάλο πρόβλημα η συντήρηση των δασικών δρόμων. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι δασικοί δρόμοι είναι κάθε χρόνο έτοιμοι και καθαρισμένοι. Ωστόσο όμως από όταν ξεκίνησε υπάρχει μεγάλη διαφορά, γιατί πριν ήταν ο στρατός που έπρεπε να βοηθήσει, ο Δήμος που έπρεπε να βοηθήσει και αν δεν βοηθούσαν γινόταν πάρα πολύ μικρό κομμάτι όλου αυτού του δασικού οδικού δικτύου συντήρησης κάθε χρόνο. Αυτό είναι ένα συν, γιατί καταλαβαίνετε ότι η πρόσβαση των πυροσβεστικών μέσα στα δάση είναι πρωτής σημασίας για την αντιπυρική περίοδο. Από εκεί πέρα, οι καθαρισμοί που γίνονται δεξιά και αριστερά από τους δρόμους, όπου γίνονται και όπως γίνονται, είναι θέμα παρακολούθησης δασικής υπηρεσίας αν γίνονται σωστά ή όχι. Έχουν καταγραφτεί πολλά φαινόμενα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας που ουσιαστικά γίνεται μια υπερεκμετάλλευση, βγαίνει πάρα πολύ, κόβεται πάρα πολύ σάμνη, υποβλάστηση, πόροφος που ίσως δεν χρειάζεται. Γι' αυτό και έχουμε δει πολλές κριτικές για το πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Η σχέση της τοπικής κοινωνίας.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι οι καθαρισμοί στους δρόμους ή στις αντιπυρικές μπορεί να σταματήσει τη λέλαπα μιας μεγάλης δασικής πυρκαγιάς, ειδικά σε συνθήκες δυνατού ανέμου και υψηλών θερμοκρασιών.
1: Ναι, αυτό που λέμε το φαινόμενο της μέγα πυρκαγιάς, ένας όρος που μας έρχεται
0: στην
1: Αμερική.
0: Άμα δηλαδή το μέτωπο μεγαλώσει, ουσιαστικά το αντινέρο
1: δεν μπορεί άνθρωπος να την αντιμετωπίσει και τίποτα. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σχέση της τοπικής κοινωνίας με το δάσος και τις προσπάθειες προστασίας του, βλέπετε κάποια βελτίωση? Εγώ θυμάμαι ότι το 23 η φωτιά συνοδεύτηκε και από έντονη παραπληροφόρηση. Υπήρχε και κοινωνική ένταση στην περιοχή αναφορικά με τα αίτια της.
0: Ναι. Κοιτάξτε, το ζητούμενο είναι ότι δεν ξέρω τώρα ακριβώς πού πάει το ερώτημά σας, αλλά η κοινωνία θέλει την προστασία, βλέπει τα ωφέλη των προστατευόμενων περιοχών, θέλει όμως να βλέπει και παράλληλα ότι κάποιος νοιάζεται και για την κοινωνική της εξέλιξη και για την κοινωνική της ανάπτυξη να μπορεί να μείνει κόσμος εδώ. Αυτό είναι που δεν πάει καλά.
1: Σωστά. και από την άλλη είναι και το θέμα της κτηνοτροφίας που λέγατε νωρίτερα, γιατί παλιότερα υπήρχαν πολλές μονάδες στην περιοχή και τώρα.
0: Πώς βάλετε στην Ελλάδα. Ίσως είναι και πανευρωπαϊκό το θέμα, αλλά αυτό εμείς το βιώνουμε εδώ. Το βιώνει η Ύπαιδρος ότι ο πρωτογενής τομέας βάλεται και φυσικά αυτός αποτέλεσμα έχει να έχει χαθεί κοινωνική συνοχή σε πάρα πολλά χωριά και κομοπόλεις. Καταλαβαίνετε ότι ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος είναι με τις οικογένειές τους αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της τοπικής κοινωνίας. Τώρα, οικονομικός παράγοντας,
1: κυρία
0: Σκαρτζή, αλλά και
1: για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, επειδή έχετε πολλά χρόνια εμπειρίας παιδίου στη Δαδιά, αν είχατε την ευκαιρία να θέσετε ένα πράγμα, μία προτεραιότητα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τι θα ζητούσατε?
0: Να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας. Να αναπτυχθεί σωστά, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να νιώθουν ότι κάνουν ένα επάγγελμα που μπορούν να ζήσουν από αυτό. Και φυσικά όλοι οι ελεκτικοί μηχανισμοί που θα πρέπει να λειτουργούν όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να μην έχουμε όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουμε ενημερωθεί για αυτά όλοι οι πολίτες της Ελλάδας, να προστατεύσουν αυτά τα επαγγέλματα από τα σκάνδαλα.
1: Όχι
0: επειδή υπάρχουν τα σκάνδαλα να σβήσει ο πρωτογενής τομέας, γιατί κάπως έτσι το πάμε.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία και όσα ενδιαφέροντα μας είπατε, κύριε Σκαρτζή. Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν μαζί μας η κυρία Δώρα Σκαρτζή, διαχειρίστρια στην Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης και μιλήσαμε και για την παράνομη υλοτόμηση που παρατηρείται στη μεθοριακή ζώνη των Ελληνοβουλγαρικών Συνόρων, αλλά βεβαίως και για τη συμπλήρωση 3 χρόνων από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στη Δαδιά.

0: Στα αθλητικά θα περάσουμε τώρα, γιατί έχουμε και τι δεν έχουμε. Έχουμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στις ηλικίες κάτω των 20 άλλο ένα μετάλλιο, χάλκινο, στα 400 μέτρα με εμπόδια για την Ελένη Ιακωβάκη. Έχουμε επίσης χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση από τις αδερφές Αλεξανδρή, δεύτερο χρυσό. Και ξεκινάει και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ξεκινάει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ. Έχουμε και το ποδόσφαιρο και έχουμε και το Θοδωρή Χατζηπαντελή μαζί μας για να μας τα πει αναλυτικά. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή βδομάδα σε όλους.
0: Καλή βδομάδα.
1: Κοίταξε, αν πιάσουμε αυτές, δεν ξέρω, νομίζω το ξαναείπα την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή την εποχή, τον Αύγουστο δηλαδή, διεξάγονται δεκάδες διοργανώσεις. Είτε είναι και οι Μεσογειακοί Αγώνες που θα γίνουν στην Ιταλία.
0: Αμέσως μετά, 22 Αυγούστου, νομίζω, ξεκινούν.
1: Ναι. Ναι, είναι και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυμναστικής με το Μετρούνια, 19 με 23 Αυγούστου, στο Ζάγκρεπ. Τώρα, ό,τι θυμάμαι, καταλαβαίνεις, είναι δεκάδες. Είναι το πρωτάθλημα μπάσκετ ΚΑΠΑ 20. Κορασίδες και παιδες στα Γιάννενα. Το μπάσκετ.
0: Και έχουμε συμμετοχή
1: και 30 διοργανώσεις αυτού του είδους, όλα τα αθλήματα, αλλά και στις μικρότερες κατηγορίες που γίνονται αυτή την εποχή. Αν την πιάσουμε αυτή την κουβέντα,
0: όχι.
1: Ούτε αύριο.
0: Απλά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, νομίζω κάπου είχα διαβάσει ότι θα είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή ελληνικής αποστολής που έχει γίνει ποτέ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Στο
1: ναι,
0: Στίβο,
1: σωστά.
0: Έτσι.
1: Τώρα, για να κλείσω αυτά τα δύο που έπιασε, η καλλιτεχνική κολύμβηση τελείωσε, ήρθαν και τα κορίτσια. Δύο μετάλλια πήρανε οι αδερφές Αλεξανδρή, τρίδιμες είναι οι αδερφές. Η τρίτη, η Βάσο, παρότι αγωνίστηκε σε δύο αγωνίσματα, πήγε αυτή πολύ καλά, έφτασε μέχρι την έκθεση, αλλά δεν ανέβηκε στο βάθρο. Οι άλλες δύο πήρανε δύο χρυσά μετάλλια. Είναι οι τρίδιμες αδερφές Αλεξανδρή που μετά από 14 χρόνια επέστρεψαν από την Αυστρία στην Ελλάδα, αφού αγωνίστηκαν τα χρώματα της Αυστρίας 14 χρόνια. Ξαναγωνίζονται πάλι με τα χρώματα της Ελλάδας. Τώρα, όσον αφορά το στίβο, πράγματι το παγκόσμιο ΚΑΠΑ 20, που είναι δηλαδή κάτω των 20 ετών, που ολοκληρώθηκε, να πούμε ότι έδωσε στη χώρα μας τρία μετάλλια. Το τρίτο ήταν αυτό, ολοκληρώθηκε χθες από την Ιακωβάκη, όπως είπες, η οποία πραγματικά έκανε μια εντυπωσιακή κούρσα στα 400 μέτρα με εμπόδια και κατέκτησε με χρόνο 55-99 το χάλκινο μετάλλιο. Ίδιο χρόνο έκανε και η δεύτερη αθλητρία από την Νότιο Αφρική, αλλά αυτό που λέμε τώρα το πάνω στο νήμα, εκεί η τεχνολογία, πώς λέμε στο ποδόσφαιρο, το δαχτυλάκι, το έτσι. Νύχι, δεν ξέρω τι άλλο.
0: Πάντως,
1: έχει ρόλο και ένας παίρνει το αργυρό, ένας παίρνει το χάλκινο.
0: Το δωρή ήταν και πανελλήνιο ρεκόρ αυτό, ναι. Ιακωβάκη. Για την ηλικία της, για την κατηγορία της, και τέταρτος καλύτερος χρόνος για όλες τις κατηγορίες που έχει γίνει ποτέ για τη χώρα μας, έτσι. Να τα λέμε.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Η Ιακωβάκη, η οποία είναι 17 μόλις χρονών, μπορεί του Περικλή η Ιακωβάκη, γονείς και οι δύο στη Βική, το Ιακωβάκης ο Περικλής έτσι για πολλά χρόνια σε 400 μέτρα με εμπόδια, με μεγάλες επιτυχίες, και αυτό το κορίτσι έχει πολύ μέλλον μπροστά του και αν συνεχίσει έτσι, είναι σίγουρο θα μας χαρίσει πολλά μετάλλια, όχι μόνο στην κατηγορία κάτω των 20, αλλά και πολύ ψηλότερα. Τώρα, για να πάμε στο ποδόσφαιρο, να πούμε καταρχήν, το Σαββατοκύριακο είχαμε τον αγώνα, το Σάββατο που έδειξε και η R2 του ΠΑΟΚ με την ομάδα αυτή, την Μπράν από την Νορβηγία. Δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ.
0: Τη γυναική ομάδα λες τώρα.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Για τη γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ μιλάς τώρα.
1: Μπράβο, για τη γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ, λέω, η οποία έδωσε την μεγάλη μάχη με την νορβηγική Μπραν για να συνεχίσει τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Δεν τα κατάφερε, στην Ουγγαρία έγινε ο αγώνας, έχασε με 3-2, δεν αποκλείστηκε όμως από την Ευρώπη. Η ταυλούχος η περσινή στην Ελλάδα θα συνεχίσει στο Europa Cup στη φάση των 32. Εκεί θα συνεχίσει η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ με στόχο βεβαίως να φτάσει πολύ ψηλά, γιατί διαθέτει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, περσινές δαμπλούχες. Όσον αφορά τώρα τα ποδοσφαιρικά τα δικά μας, καταρχήν να πούμε ότι αύριο αγωνίζονται Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός παίζει με την Αϊντέκεν 8.30 το βράδυ, με στόχο φυσικά να κερδίσει και να προκριθεί στα play-off του Champions League. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έφερε 0-0 στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στην έδρα του Καραϊσκάκης, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αποδοκιμασίες από τους φίλους του Ολυμπιακού, γιατί ακριβώς δεν μπόρεσε να πετύχει γκολ. Είναι το 7ο παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός μπαίνει, νομίζω, χωρίς γκολ. Αν προσθέσουμε και τα 6 των play-off, τα περσινά ή νομίζω ένα γκολ πέτυχε όλο και όλο. Πράγμα που σημαίνει ότι εκεί ψάχνει να βρει ο Ολυμπιακός τον τρόπο να σκοράρει για να μπορεί να κερδίσει και κάποια παιχνίδια. Αν αποκλειστεί, βέβαια, συνεχίζει στο Europa League. Τώρα, ο Παναθηναϊκός παίζει στο Conference League. Παίζει αύριο και αυτός 8.30 ώρα, αλλά αυτός παίζει στη Σόφια με τη ΤΣΚΑ 1948 Σόφιας, η οποία βέβαια είναι πολύ κατωτερή του, αλλά ούτε ο Παναθηναϊκός κέρδισε 1-1 στο πρωτοπαιχνίδι στο ΟΑΚΑ, και εκεί οι φίλαφλοι του Παναθηναϊκού αποδοκίμασαν την ομάδα, ενώ οι μόνοι φίλαφλοι που δεν αποδοκίμασαν την ομάδα τους είναι οι του ΠΑΟΚ, παρότι ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με 1-0 από την Άντερλεχτ και παίζει την Πέμπτη και Εβάνσε, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εκτός έδρας ψάχνει δηλαδή όχι απλώς νίκη, αλλά και με διαφορά 2 τερμάτων για να μπορέσει να προκριθεί. Οπότε έχουμε αύριο 8.30 τον Νάιμεγεν Ολυμπιακός για τα τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, και την ίδια ώρα έχουμε τον ΤΣΚΑ Σόφια 1948 Παναθηναϊκός, πάρει την ίδια ώρα για το Conference League, και την Πέμπτη έχουμε καιρό βέβαια για να τα ξαναπούμε γι' αυτό.
0: Τον ΠΑΟΚ
1: 9.30 το βράδυ παίζει με την
0: Άντερνετ. Πιο δύσκολο έργο και αυτά λόγω της δυναμικότητας της ομάδας του Δόρη, αλλά από την άλλη είχε ιτηθεί και με ένα γκολ διαφορά ο ΠΑΟΚ. Δεν είχε καταφέρει ούτε καν την ισοπαλία, οπότε καταλαβαίνουμε ότι δυσκολεύει λίγο περισσότερο η κατάσταση. Σε ευχαριστούμε.
1: Παρ' όλα αυτά ο κόσμος χειροκρότησε την ομάδα. Δεν έκανε δηλαδή όπως οι οπαδοί Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που αποδοκίμασαν τις ισοπαλίες.
0: Καλά, αυτό τέλος πάντων με συγχωρείς κιόλας, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένας πολιτισμός δηλαδή, στο γήπεδο. Αν ήξερες εκ των προτέρων το αποτέλεσμα, δεν είχε νόημα να πας να παρακολουθήσεις και την ομάδα σου ή να τη στήριξες.
1: Όλοι θέλουν να κερδίζουν. Στην Ελλάδα δεν πας να δεις το θέαμα, πας να κερδίσεις. Αν δεν κερδίσεις, δεν υπάρχει τίποτε άλλο.
0: Τέτοιοι είμαστε, Θοδωρή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και με τις ειδήσεις από το αθλητικό ρεπορτάζ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν η εκπομπή Ομέν και Ιδέ με τη Μαρία Τσακίρη μόνο. Αυτή την εβδομάδα, από Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα επιστρέφει και ο Χρήστος. Τον ήχο μας ρύθμισε η Σοφία Σακαλή, τα τραγούδια επέλεξε ο Γιάννης Δημητρούδης. Ευχές να περάσετε όμορφα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ουρές αυτοκινήτων και αναμονή περίπου μίας ώρας στο τελωνείο των Ευζώνων και στις δύο κατευθύνσεις λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης. Μένετε από τις 8 το πρωί η φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Κουβαρά Αττικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν το πυρηνό μέτωπο, το οποίο σε ορισμένα σημεία έφτασε επικίνδυνα κοντά σε κατοικίες, κοντά στον οικισμό Άγιος Τηλιανός, όπου η φωτιά έχει κατακάψει χαμηλή βλάστηση, ενώ έχει προκαλέσει και ζημιές σε κτίσμα που βρίσκεται κοντά στο μέτωπο. Πρόκειται για κτίσμα που φαίνεται ότι είναι πτηνοτροφική μονάδα, έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές καθώς και εναέριες δυνάμεις. Το έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 197 πυροσβέστες, 7 ομάδες δασοκομάντος, 42 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 9 εναέρια μέσα. Στην πυρόσβεση συμβάλλουν επίσης και 2 ομάδες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία. Ο Δήμος Αρωνικού, με ανακοινώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει ότι το κλειστό γυμναστήριο Καλυβίων Αντώνης Τρίτσης στην οδό Δασκάλου Καμπά είναι ανοιχτό για τη διάσωση των ζώων. Παράλληλα, κάνουμε έκκληση, τονίζεται στην ανακοίνωση, για εθελοντές που μπορούν να συνδράμουν στο συγκεκριμένο χώρο για τη φύλαξη των ζώων. Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς σήμερα αναμένονται ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με τις υψηλές θερμοκρασίες να φτάνουν κατά τόπους και τους 40 βαθμούς υποσκιά. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων οχημάτων τέθηκε σε ισχύ σήμερα από τις 8 το πρωί και θα ισχύσει έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Από σήμερα σε ισχύ η κατάθεση αιτήσεων ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ στην υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με την επιδότηση να κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων. Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με στόχο να διασφαλιστούν η διαφάνεια αλλά και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Οι επιβαίνοντες έκαναν το μπάνιο τους και στη συνέχεια έφυγαν ανενόχλητοι με τον ίδιο τρόπο. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έγινε παρέμβαση και από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη διενέργεια έρευνα σχετικά με το αν υπήρξαν παραβάσεις του αεροπορικού δικαίου ή άλλες ποινικώς κολάσιμες πράξεις. Παράλληλα, δόθηκε εντολή να ελεγχθεί το σχέδιο πτήσης και ο ρόλος του πύργου ελέγχου της Μήλου. 4 νεαροί αλλοδαποί συνελήφθησαν χτες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης όταν επιχείρησαν να ληστέψουν ένα 19χρονο στη μέση του δρόμου. Σύμφωνα με την Ελλάς, 4 δράστες προσέγγισαν έναν 19χρονο την ώρα που κινούνταν πεζό στην περιοχή και κάνοντας χρήση σωματικής βίας προσπάθησαν να του αποσπάσουν χρηματικό ποσό. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν επαυτοφόρο τους δράστες, οι οποίοι θα οδηγηθούν σήμερα στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παρακολούθησης του Κλίματος ανακοίνωσε ότι η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ και οι θερμοκρασίες των ωκεανών σημείωσαν νέο ρεκόρ τον Ιούλιο. Η χαμηλή στάθμη των υδάτων στο Ρήνο απειλεί τη διακίνηση εμπορευμάτων, καθώς κρίσιμο τμήμα του ποταμού ενδέχεται να καταστεί μη πλεύσιμο μέσα στην εβδομάδα. Η Γερμανική Ένωση πάντως εσωτερικής ναυσιπλοείας προειδοποιεί για πιθανή διακοπή της πλωτής σύνδεσης με σοβαρές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Κατευθυνόμενες βόμβες που έριξαν Ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη έπληξαν την πόλη Σούμι στη βόρειο-ανατολική Ουκρανία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της ομώνυμης περιφέρειας. Την ίδια ώρα η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέριψε στη διάρκεια της νύχτας 456 ουκρανικά μη επανδρωμένα εν αέρια οχήματα, drones, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές υπήρξαν νεκροί από τις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι οι επιθέσεις αυτές είχαν στο στόχαστρο γύρω στις 15 ρωσικές περιφέρειες και την προσαρτημένη Κριμαία. Στις 8 Απριλίου του 2026 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο συγγραφέας, ραδιοφωνικός παραγωγός και φωτογράφος Θωμάς Φλαμουρτζόγλου. Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1935, ανέπτυξε από νωρίς μια πολυσχηδή δημιουργική πορεία με βαθιά αγάπη για το λόγο, τη φωνή και την εικόνα. Από τη δεκαετία του 1950 συνεργαζόταν ως αρθρογράφος με εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα φίτησε στη δραματική σχολή του Νέου Θεάτρου. Από το 1969 έως το 1990 εργάστηκε ως εκφωνητής ειδήσεων στο ραδιόφωνο της ΕΡΑ και της ΕΡΤ2, πρώην η ΕΝΕΔ. Παράλληλα, κατά την περίοδο 72-1980, δημιούργησε και διεύθυνε την εκπομπή «Πνευματική και καλλιτεχνική επιθεώρηση» στο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Βορείου Ελλάδος, σημερινό 102 FM, του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3, μια εκπομπή που διέσωσε πολύτιμες φωνές του ελληνικού πολιτισμού στο αρχείο της ΕΡΤ. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου, που υπηρέτησε την τέχνη για δεκαετίες από πολλούς διαφορετικούς ρόλους, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αθλιός καιρός προβλέπεται σήμερα με παροδικές νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία από το πρωί και από τις υπόλοιπες περιοχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας και πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό του καιρού, με νεφώσεις και ενδεχομένως βροχές στα γύρω ορεινά, η άνεμη μεταβλητή 3 και το μεσημέρι προς το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκυ Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άνης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδοτείς. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. 10 λεπτά μετά από τις 11 η επόμενη στάση ενημέρωση ξεκινάει αμέσως τώρα με μοναδικό επιβάτη σήμερα εμένα, τον Χρήστο Χατζημίση στα μικρόφωνα και τον Νίκο Κακαρίκο στον ήχο. Η Έφη Τζαμπάζη την ακούσατε νωρίτερα, ξυπνάει τώρα πολύ πιο νωρίς από τις προηγούμενες εβδομάδες. Καλύπτει τους συναδέλφους οι οποίοι απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους άδειες. Έτσι λοιπόν σήμερα και αυτή την εβδομάδα δηλαδή θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία για ό,τι φυσικά υπάρχει γύρω μας και μας ενδιαφέρει και μας αφορά, αλλά και ό,τι έχουμε να καταγράψουμε ως ειδησιογραφία. Συνήθως λέμε τον Αύγουστο δεν υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Ναι, από πολιτικά δεν υπάρχουν. Η αλήθεια είναι αυτή, έχουν σταματήσει. Νομίζω οι πολιτικοί έχουν πάει διακοπές, δεν εξηγείται διαφορετικά. Έχουν λείψει και από τα τηλεοπτικά παράθυρα, δεν βλέπουμε και αναρτήσεις τους. Κυρίως βλέπουμε κάποιες αναρτήσεις έτσι από παραλίες και από μέρη των διακοπών. Έτσι είναι, Αύγουστος, 10 Αυγούστου σήμερα, 2026. Η κίνηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης είναι σε καλά επίπεδα, θα μπορούσα να πω, εγώ έτσι τη χαρακτηρίζω τουλάχιστον, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Λίγο στην περιφερειακή οδό, λίγο πριν τη σύνδεση με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα προς τα δυτικά, σε όσους κινείστε προς τα δυτικά, και ένα προβληματάκι μικρό στην Καραμανλή, στην περιοχή της Χαριλάου. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι καθαρό, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, μερικές καθυστερήσεις στα φανάρια, okay, δικαιολογούνται και είναι κανονικότητα, θα μπορούσα να πω. Από εκεί και πέρα, χθες ήμασταν εμείς εδώ, όσοι δουλεύαμε μόνο, οι υπόλοιποι είχατε εξαφανιστεί. Σήμερα κάτι κινείται από το πρωί, το καταλάβαμε, υπάρχει μια μικρή κίνηση, αλλά βέβαια δεν είναι η κίνηση αυτή που έχουμε τις ημέρες τις υπόλοιπες, όταν δηλαδή δεν λείπουν όλοι σε διακοπές. Θα το πω που θα πάει. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω το τηλέφωνο του Viber, το οποίο είναι το 693-007-8228. Εκεί μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τα ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει, και να τα δούμε και να τα πούμε εδώ από την εκπομπή. Και σας είπα για την κίνηση, βεβαίως είναι μια δύσκολη μέρα από άποψη καιρικών συνθήκων. Καλά, όλες οι μέρες είναι δύσκολες από άποψη καιρικών συνθήκων οι τελευταίες, όμως αυτές οι 2-3 είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την υπόλοιπη χώρα, όχι τόσο για εδώ για τη δικιά μας περιοχή. Πιο κάτω υπάρχουν τα ιδιαίτερα προβλήματα, είδατε και τι γίνεται με την μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Κουβαρά Αττικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, έφτασε και κοντά σε κατοικίες, είχαμε και 112 για τον Άγιο Στυλιανό. Έχει προκαλέσει διάφορες καταστροφές η φωτιά, η συγκεκριμένη, ένα κτίσμα το οποίο φαίνεται να είναι πτηνοτροφική μονάδα. Κινητοποιήθηκαν βεβαίως πολύ μεγάλες ισχυρές οι χερσαίες δυνάμεις μάλλον, αλλά και εναέριες. 197 πυροσβέστες βρίσκονται εκεί, 7 ομάδες δασοκομάντο, 42 οχήματα και 9 εναέρια μέσα, ενώ σε αυτήν την επιχείρηση συμβάλλουν και ομάδες από Γαλλία και Ρουμανία. Σας έλεγα λοιπόν για τον καιρό, 30 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με την μέγιστη σήμερα στους 33 να φτάνει. Εδώ είπαμε είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα, αλλά και πάλι έχουμε αρκετή ζέστη και έτσι θα κινηθεί και η ολόκληρη η εβδομάδα μέχρι και την Πέμπτη. Βλέπω υψηλές θερμοκρασίες, μάλιστα την Τετάρτη η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη θα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές, η Ορεστιάδα βλέπω τώρα στους 30 βαθμούς, το ίδιο και η Αλεξανδρούπολη, η Κατερίνη στους 30, Καβάλα 29, Κομωτίνη 30. Στη συνέχεια πάμε στην
Χαλκιδική, Καλλικράτεια 28 βαθμοί, Κοζάνη 27, Φλόρινα 25, Έδεσα 29, Ξάνθη επίσης 29, Πολύγυρος 27. Έτσι μια ενημέρωση για όλες τις περιοχές στις οποίες μπορεί να βρίσκεστε τώρα και να είστε σε κάποια παραλία και να απολαμβάνετε την θάλασσα. Επίσης έχουμε πολύ μεγάλες ουρές αυτοκινήτων, περίπου μια ώρα περιμένουν εκεί τα αυτοκίνητα στο Τελωνείο των Ευζών και στις δύο κατευθύνσεις λόγω αυτής της αυξημένης τουριστικής κίνησης των Βαλκανίων που έρχονται για διακοπές στη χώρα μας, αλλά και τώρα πια έχουμε και αυτούς οι οποίοι επιστρέφουν στις χώρες τους και υπάρχει ένα μεγάλο θέμα και στα δύο ρεύματα τελικά και όχι μόνο βέβαια στο Τελωνείο των Ευζώνων αλλά και στα Τελωνεία τα υπόλοιπα παρατηρούνται ιδιαίτερες καθυστερήσεις λόγω αυτής της μεγάλης τουριστικής κίνησης που υπάρχει σε ολόκληρη τη χώρα από τους Βαλκάνιους κυρίως, από τον οδικό τουρισμό εν πάση περιπτώσει, που έχουμε και έρχονται εδώ και απολαμβάνουν τις δικές μας παραλίες. Δεν είναι εδώ η Έφη, να της πω ότι ήμουνα τις προηγούμενες μέρες στη Χαλκιδική για να μου πει αν πέρασα ωραία και πόσο ωραία είναι η Χαλκιδική. Δεν θα πω τη γνωστή φράση γιατί το έχω πει πολλές φορές, δεν με εκφράζει αυτή η φράση, αλλά ήταν ωραία, οι διακοπές πάντα είναι ωραίες όταν έρχονται και τις απολαμβάνουμε και φυσικά γεμίζουμε τις μπαταρίες μας για το χειμώνα και αυτή είναι μια φράση κλισέ που τη λέμε, αλλά τι να κάνουμε, ισχύει. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε.

0: and fire, no one could save me but you. Θα καλημερίσουμε τώρα την συνάδελφο τη Λία Χριστάρα, διότι Λία, καλημέρα, έχουμε ένα περιστατικό το οποίο έχει προκαλέσει πραγματικά ποικίλες αντιδράσεις, ένα συγκλονιστικό βίντεο εν πάση περιπτώσει το οποίο δημοσίευσε η ΕΡΤ από το πρωί, και υπάρχει ένα περιστατικό το οποίο έγινε στο νοσοκομείο του ΑΧΕΠΑ, έτσι, μια υπόθεση καταδίωξης και εμβολισμού γιοταχή αυτοκινήτου επί της Αγίου Δημητρίου. Τι ακριβώς συνέβη, για πες μας.
1: Καταρχάς να πούμε ότι στο βίντεο φαίνεται η κατάληξη αυτής της καταδίωξης. Εκεί έκπληκτοι οι περαστικοί είδαν ένα γιοταχή μαύρο αυτοκίνητο και ένα λευκό. Το λευκό είχε ανέβει πάνω στο πεζοδρόμιο και έσπασε μάλιστα για 4-5 κολονάκια, και το μαύρο αυτοκίνητο το χτύπησε τουλάχιστον τρεις φορές. Αφού λοιπόν έγινε αυτό το περιστατικό, μετά από λίγα λεπτά φτάνει στο σημείο μία μοτοσυκλέτα. Πάνω έχει δύο άτομα, σταματάνε τα άτομα, φαίνεται δηλαδή ότι καταδίωκαν και αυτοί το λευκό αυτοκίνητο, κατεβαίνουν. Ο ένας από αυτούς αρχίζει και φωνάζει και με ένα αντικείμενο σπάει το τζάμι από το λευκό αυτοκίνητο, αρχίζει δηλαδή και εξυπηρετεί και τον οδηγό. Ξαφνικά όμως, επειδή έχει μαζευτεί κόσμος, αντιλαμβάνονται και οι δύο επιβάτες της μηχανής και το αυτοκίνητο ότι προφανώς και θα έρθει κάποια στιγμή η αστυνομία. Μέσα σε λίγα λεπτά εξαφανίζονται. Στο σημείο φυσικά φτάνει η αστυνομία. Προσπαθεί και ο οδηγός του λευκού αυτοκίνητου να φύγει, αλλά έχει γίνει σπαράγιο το αυτοκίνητο και δεν μπορεί με τίποτα να μετακινηθεί. Το προσπάθησε, δηλαδή προκάλεσε και χάος κυκλοφοριακό, έκλεισε ο δρόμος, φώνησε ο κόσμος. Έφτασε λοιπόν εκεί η αστυνομία και διαπίστωσε μάλιστα αργότερα ότι ο οδηγός του λευκού οχήματος, που το καταδίωκαν οι υπόλοιποι οι οποίοι εξαφανίστηκαν, έχει κλέψει το λευκό γιοταχή αυτοκίνητο. Είναι κλεμμένο δηλαδή. Mm. Οπότε μιλάμε για μια περίεργη υπόθεση η οποία ερευνάει η αστυνομία. Καταρχάς να πούμε ότι ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο θύμα, έναν πεζό που θα μπορούσε κάλλιστα να περνάει πάνω από το πεζοδρόμιο, γιατί εκείνη την ώρα στην Αγίου Δημητρίου έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, γιατί μιλάμε μέρα μεσημέρι.
1: Ναι, έγινε μέρα μεσημέρι. Ο κόσμος τα χάσε εκεί που έβλεπε μπροστά του τι γινότανε. Συνελήφθη, δεν είπε κάτι στις αστυνομικές αρχές. Τον ρώτησαν επανελειμμένα αν είχε κάποια διαφορά με τους υπόλοιπους που εξαφανίστηκαν. Δεν απάντησε σε ερωτήσεις των αστυνομικών. Φυσικά η έρευνα συνεχίζεται και η έρευνα για την αναζήτηση των υπολείπων του οδηγού, δηλαδή του μαύρου οχήματος, και των δύο που επέβαιναν πάνω στη μηχανή, που με κράνη, επαναλαμβάνω, κατέβηκαν από τη μηχανή και έσπασαν το τζάμι και άρχισαν να απειλούν τον οδηγό του λευκού οχήματος.
0: Ναι, βέβαια, οδηγούσαν μηχανή, οπότε είναι λογικό να φορούν κράνη, αλλά τα κράνη αυτά όμως εμποδίζουν τις αρχές από το να αναγνωρίσουν τα πρόσωπά τους και να τους ταυτοποιήσουν, Λία. Και βέβαια, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Αν κάποιος τηλεφώνησε έγκαιρα στην αστυνομία ή περίμενε πρώτα να κάνει το βίντεο και μετά να τηλεφωνήσει.
1: Όχι, οι περισσότεροι πήραν τηλέφωνο, εννοείται, εκείνη τη στιγμή, γιατί είχε δημιουργηθεί πραγματικά πανδαιμόνιο στην οδό και δεν μπορούσε να καταλάβει κανένας τι γινόταν.
0: Λοιπόν, θα δούμε πού θα οδηγήσει αυτή η παράξενη υπόθεση. Σε ευχαριστώ πολύ, Λία. Καλή συνέχεια.

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση, καθώς σήμερα αναμένονται ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες που φτάνουν κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου, όπως είπαμε, και μάλιστα σε κατάσταση red code είναι η Αττική, η Πελοπόννησος, στα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη, και αυξάνονται οι περιπολίες εναέρειας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ έχει τεθεί και σε ισχύ προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, άλση και τα δάση. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται σε περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς και σχεδόν όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας, ενώ έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους απίθυνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τούρνας μετά την δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Να πούμε τώρα ότι στον Κουβαρά μετέβει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τούρνας, βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά περίπου στις 8 το πρωί είναι βελτιωμένη και πλέον οι ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις αντιμετωπίζουν πλήθος καπνογόνων σημείων εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό, από τις φλόγες καταστράφηκαν εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού, ενώ εκδόθηκαν και δύο μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του Αγίου Στυλιανού. Όπως είπαμε, η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4. Τώρα από εκεί και πέρα είχαμε μία φωτιά σε δασική έκταση στο Μουζάκι Ηλίας. Αυτή η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση, ενώ είχαμε δύο συλλήψεις που έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Υπενθυμίζεται ότι από την αρχή του Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Επίσης, από σήμερα οι πυρόπληκτοι της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας μπορούν να κάνουν αιτήσεις στους Δήμους για το επίδομα των πρώτων αναγκών και την αποζημίωση για οικοσυσκευή με τα έγγραφα που απαιτούνται να είναι το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

0: Λοιπόν, δεν είναι οικοσυσκευή, είναι οικοσκευή. Έχει δίκιο ο ακροατής που πήρε τηλέφωνο. Από βιασύνη το είπα αυτό. Λοιπόν, η λέξη που ακούγεται στα παντού είναι οι διακοπές, έτσι. Κάποιοι έχουν κάνει, κάποιοι κάνουν αυτή τη στιγμή, κάποιοι θα κάνουν, κάποιοι μπορεί να κάνουν και με δωρεάν κατάσταση. Από το Τουρισμός για Όλους 2027-2027 είναι σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία για την κατάθεση των αιτήσεων μέχρι 21 του μηνός. Η κυρία Νίκη Βομπυράκη, φοροτεχνικός, είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή τώρα για να μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα, κυρία Βομπυράκη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, έτσι είναι όπως τα λέτε.
0: Λοιπόν,
1: σήμερα ναι. Από τις 10 του μηνός, 10 Αυγούστου, 21 Αυγούστου, 12 το βράδυ, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ανεξαρτήτως αφημί, για όλους λοιπόν να μπουν να προχωρήσουν να κάνουν την αίτησή τους.
0: Mm-hmm. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες τα αφημί με τη σειρά, έτσι, και τώρα είναι για όλους. Αυτό σημαίνει ότι έχουν μείνει ακόμα θέσεις, κυρία Βομπυράκη.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε, γιατί είναι μια περίπτωση voucher που είναι με κλήρωση.
0: Mm-hmm.
1: Άρα αφού θα γίνουν οι αιτήσεις και μέχρι εξάντληση του προϋπολογισμού, από ό,τι είδαμε μια έρευνα πέρυσι δόθηκαν περίπου 65.000 vouchers, φέτος αναμένεται να είναι περισσότερα, γιατί αυξήθηκε και το όριο, το όριο από τις 19.000 για τον άγαμο έχει πάει στις 21 και πιθανόν αυξηθεί και ο προϋπολογισμός, θα το δούμε από τις αιτήσεις. Πάντως γίνεται με κλήρωση, διαδοχικά οι πρώτοι που θα λάβουν vouchers μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027 θα μπορέσουν να το εξαργυρώσουν και θα υπάρχει και μια δεύτερη φουρνιά μέχρι το τέλος του 27 χωρίς καμία κλήρωση, δηλαδή επιλαχόντες που λένε,
0: mm-hmm.
1: οι οποίοι θα έρθει και για αυτούς η σειρά να πάρουν και αυτοί ένα αντίστοιχο βάουτσερ και να κάνουν, αν κάνουν αυτή την αίτηση και αν επιθυμούν, να συμπληρώσουν και να κάνουν διακοπές και με αυτό το συμπλήρωμα, γιατί ουσιαστικά το ποσό είναι από τα 200 ευρώ ως τα 600.
0: Ανάλογα με το μέρος.
1: Δεν φτάνει, όπως καταλαβαίνετε, με mm-hmm. την κρίση mm-hmm. που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια γενική κατηγορία η οποία για την υψηλή περίοδο, την καλοκαιρινή που λέμε έτσι, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβρης, ξεκινάει από τα 200 ευρώ. Στη χαμηλή περίοδο που κατευθύνεται και το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος, χαμηλή θεωρούμε τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο,
0: mm-hmm.
1: είναι στα 300 ευρώ για τη γενική κατηγορία. Και από εκεί και πέρα έχουμε δύο διαβαθμίσεις ακόμα. Μονογονείς, συνταξιούχοι με τρία τέκνα και πάνω, άμα από τα 300 ή τα 400 ευρώ, ανάλογα την περίοδο που θα επιλέξουν, κατά τη διάρκεια της αίτησης το επιλέγουμε αυτό. Τα άτομα με αναπηρία και γονείς με τέκνα με αναπηρία είναι από τα 400 ως τα 600 ευρώ. Και περίπου, για να πούμε και κάποια εισοδηματικά κριτήρια, γιατί δεν έχουμε περιουσιακά, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει πόσα σπίτια έχει κάποιος, μας ενδιαφέρουν τα εισοδήματά τους και μόνο. Για ένα φυσικό πρόσωπο ξεκινάμε από τις 21.000 ευρώ. Δύο άτομα πάμε στα 33, που είναι έγκαμοι και μέρη συμφώνου συμβίωσης,
0: mm-hmm.
1: με ένα παιδί από τα 22.500 στο 34.500 και το όριο αυξάνει ανάλογα τα τέκνα, που φτάνει και στα 63 και στα 73.000 ευρώ. Άρα όσοι είναι μέσα στα εισοδηματικά κριτήρια μπορούν να δοκιμάσουν να μπουν στην πλατφόρμα vouchergo.gr, να κάνουν την αίτησή τους και αυτομάτως το σύστημα, επειδή είναι διαλειτουργικό με την ΑΔΕ, θα τους δώσει, θα προχωρήσει και θα τους πει αν είναι δικαιούχοι ή όχι. Σίγουρα δεν είναι δικαιούχοι όσοι πήραν το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού που τέλειωσε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, 1-2 μήνες αν θυμάμαι καλά, που είναι της ΔΥΠΑ,
0: mm-hmm.
1: και σίγουρα δεν μπορούν να πάρουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα όσο το πήραν πέρυσι. Οπότε θα δουν ένα τέτοιο μήνυμα ότι δεν το δικαιούνται. Η διαδικασία είναι απλή. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχουν δίπλα τους το κινητό τους και το email τους, γιατί θα χρειαστεί πιστοποίηση. Θα επιλέξουν και την... δηλαδή θα τους έρθει ένας κωδικός, έτσι, που θα πρέπει να τον βάλουν και να συνεχίσουν και να επιλέξουν τη χαμηλή ή την υψηλή περίοδο. Όλα τα άλλα δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν τίποτα, οπότε εκείνη τη στιγμή θα γνωρίζουν αν θα μπουν στην κλήρωση ή όχι.
0: Είναι μια εύκολη διαδικασία ούτως ή άλλως και από ό,τι είπατε και εσείς αμέσως γνωρίζουν αν θα είναι δικαιούχοι ή δεν θα είναι, οπότε είτε προχωράνε στη συνέχεια είτε δεν συνεχίζουν. Τώρα κυρία Βομπυράκη, να πούμε ένα άλλο ζήτημα το οποίο προέκυψε και είναι το IRIS και οι έλεγχοι από την ΑΑΔΕ που θα γίνουν για αυτό. Να μας δώσετε μερικές διευκρινήσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Βλέπουμε αρκετά δημοσιεύματα, μάλιστα βλέπουμε και τηλεφωνήματα. Έχουν ανακοινωθεί για πάνω από 55.000 κλήσεις από την ΑΔΕ για διάφορα θέματα που έχουν οι φορολογούμενοι, από ληξιπρόθεσμες μέχρι ελέγχους. Για το IRIS συγκεκριμένα, τίθεται το εξής. Επειδή πάρα πολλοί ρωτάνε και ένεκα φοιτητική στέγης τους επόμενους μήνες, τι γίνεται με τις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS στα παιδιά μας ή σε φίλους μας όταν βγαίνουμε μία βόλτα έξω. Τώρα μιλάμε αρχικά για μικρές μεταφορές χρημάτων. Δηλαδή στις μικρές μεταφορές, αυτό που στα παιδιά λέμε χαρτζιλίκι, η ΑΔΕ είχε βγάλει μια ανακοίνωση και είχε πει ότι μέχρι 25 ετών για το χαρτζιλίκι, για τα έξοδα διαβίωσης από το γονέα στο παιδί, τα έξοδα του φοιτητή, τα βιβλία, τις μετακινήσεις και αυτά τα ποσά που έχουν ένα μικρό αλλά σεβαστό ποσό που είναι στην καθημερινότητα, δεν αποτελούν δωρεά, δεν φορολογούνται και δεν δηλώνονται μέσω της πλατφόρμας My Property. Αυτό που θέλει ιδιαίτερη προσοχή είναι όταν τα ποσά που δίνονται είναι μεγάλα και
0: δηλαδή
1: μία επαύξηση περιουσίας. Δηλαδή το παιδί μας θέλει να πάρει ένα αυτοκίνητο. Ναι. Το αυτοκίνητο κάνει 3.000 ευρώ. Ή θέλει να κλείσει ένα δάνειο από την κάρτα. Μεταχειρισμένο, δεν είναι ανάγκη να είναι τεράστιο το ποσό. Είναι στο κλείσει, είχε πάρει μία κάρτα, πήρε κάποια πιο ακριβά πράγματα, ένα κινητό τηλέφωνο, κάτι. Οπότε εκεί δίνουμε μεγαλύτερα ποσά. Εκεί καλό είναι να ακολουθηθεί η διαδικασία του My Property, δηλαδή στην ουσία τραπεζική μεταφορά. Αναρτούμε την απόδειξη στην πλατφόρμα My Property και αυτό είναι μια μορφή δωρεάς ενός ποσού, το οποίο είναι αφορολόγητο, γιατί από το γονιό στο παιδί είναι μέχρι 800.000 ευρώ αφορολόγητο και το παραπάνω είναι με 10% αν ποτέ κάποιος, γιατί εδώ είναι και τα κίνητα, είναι και τα αγροτεμάχια, είναι και τα οικόπεδα εδώ μέσα στις δωρεές, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα μιλάμε για αφορολόγητες δωρεές μεταξύ συζύγων σαφέστατα, τέκνων, παππούς, γιαγιά. Εδώ οι δωρεές μέσω της διαδικασίας και της πλατφόρμας My Property και τα μεγαλύτερα ποσά είναι αφορολόγητα μέχρι τις 800.000 ευρώ. Αν γίνεται μια δωρεά ή μια μεταφορά μεταξύ αδερφών, για παράδειγμα, που το βλέπουμε και εκεί υπάρχει μια πρέπει να αποσαφινιστεί, δηλαδή αδέρφια, ανήψια, δυσέγγωνα ή αντίθετα από
0: για,
1: το παππού.
0: Για
1: από
0: ποια το ποσά μιλάμε, να καταλάβουμε. Δηλαδή, μέχρι, εγώ στον αδερφό μου, μέχρι τι ποσό πρέπει να προσέξω να μην του στείλω για να μην υποβληθώ σε έλεγχο, ας πούμε.
1: Ας το πούμε απλά. Αν πάτε να φάτε με τον αδερφό σας και μοιράσετε το λογαριασμό και αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη διαδικασία που γίνεται κάθε μήνα, δηλαδή κάθε μήνα πληρώνει 2.000 ευρώ για την κάρτα του και τα έξοδα σπιτιού του.
0: Ναι.
1: Το να πάτε να φάτε μαζί και να του περάσετε μέσω IRIS το ποσό που πήγατε και φάγατε στην ταβέρνα, μία στο τόσο, αυτό δεν υπόκειται, δεν είναι πολύ μικρά τα ποσά.
0: Μάλιστα.
1: Αν τα ποσά είναι μεγαλύτερα και υπάρχει μία καθημερινότητα σε αυτή τη ροή και βγαίνει ένα σεβαστό ποσό, καλό είναι να γίνει μέσω του My Property. Θέλει όμως μια προσοχή, γιατί μεταξύ των αδερφών στα αδέρφια έχουμε 20% από το πρώτο ευρώ και γι' αυτό βλέπουμε και δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν για τριγωνικές μεταφορές, δηλαδή για να μην πληρωθεί το ποσό, τα δίνει ο αδερφός στο γονιό για να τα δώσει πάλι στον άλλο αδερφό. Αυτά έχουν λεχθεί, έχουν βρεθεί τέτοιες περιπτώσεις, γι' αυτό και η διαδικασία αυτή είναι διαφορετική για τον καθένα. Θέλει όμως μία συμβουλή από τον εκάστοτε φοροτεχνικό ή μία προσεκτική ανάγνωση του νόμου.
0: Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, από ένα χιλιάρικο και πάνω δεν είναι καλό να το κάνουμε μέσω IRIS απλά. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Και αν υπάρχει και μία επανάληψη, δηλαδή ξαναδώσουμε στον πατέρα μας, στο παιδί μας, γιατί έχει μία διαδικασία, έχει να πληρώσει το δάνειό του.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή το κάνουμε συνέχεια. Καλό είναι να προστατευτούμε και να τηρούμε τις διαδικασίες. Άρα υψηλά ποσά, όταν επαναληπτικώς δίνουμε υψηλά ποσά, αυτό θέλει προσοχή, Να ξέρετε, στους τραπεζικούς λογαριασμούς δεν υπάρχει πια το τραπεζικό απόρριτο, ούτε με τις τράπεζες του εξωτερικού. Πλέον οι τράπεζες ανταλλάσσουν στοιχεία, γνωστοποιούνται στην ΑΔΕ, οπότε υπάρχει πρόσβαση και στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ελεγχόμαστε όλοι και με τα σύγχρονα μέσα. Τεχνητή νοημοσύνη και τα εργαλεία που υπάρχουν βοηθούν σε πολύ γρήγορους και άμεσους ελέγχους.
0: Σίγουρα. Ωστόσο, αν μεταξύ φίλων, ας πούμε, οι οποίοι βγαίνουν κάθε εβδομάδα 2-3 φορές για φαγητό, και αυτό είναι ένα επαναλαμβανόμενο και θα φαίνεται στο Άιρις ότι υπάρχει μια τέτοια συναλλαγή που είναι βέβαια μικροποσά. Εκεί δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Καλό είναι να υπάρχει και η αιτιολογία. Αν δείτε τους τελευταίους τουλάχιστον ένα χρόνο, μήνες,
0: πηγαίνοντας
1: ακόμα και στο ATM να βάλουμε χρήματα, μας ζητούν αιτιολογία πλέον να καταγράψουμε. Λοιπόν, καλό είναι να υπάρχει μια αιτιολογία ξεκάθαρη. Σε κάθε περίπτωση το βάρος της απόδειξης το δίνει ο φορολογούμενος. Δεν υπάρχει μια νομοθεσία που θα μας λέει μέχρι τόσο ποσό ή όχι,
0: ναι.
1: Τα πραγματικά γεγονότα σε κάθε περίπτωση πρέπει να τα αποδείξει ο φορολογούμενος.
0: Τώρα θα μας κάνετε δηλαδή να μην πληρώνουμε πια ένα στο λογαριασμό, αλλά να πληρώνει ο καθένας τα δικά του για να μην έχουμε προβλήματα.
1: Η αλήθεια είναι σε κάτι τέτοιο δεν είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή. Αυτά που είναι ξεκάθαρα είναι η διαδικασία του My Property. Και για το χαρτζηλίκι, για τα παιδιά μέχρι 25, που υπάρχει μια ξεκάθαρη ανακοίνωση μέχρι 25 ετών, τους φοιτητές, που υπάρχει μια ξεκάθαρη ανακοίνωση ότι δεν νοούνται διαδικασίες που πρέπει να υποβληθούν, να περάσουν μέσα του My Property.
0: Αλλά και πάντα μιλάμε ότι για μεγάλα ποσά όμως εδώ.
1: Νομίζω ότι το να βγείτε μια στο τόσο να φάτε με τους φίλους σας, και αυτό είναι κάτι ξεκάθαρο. Δεν νομίζω ότι η ΑΔΕ ασχολείται με τόσο μικρά ποσά. Έχει πάρα πολλά ήδη να ασχοληθεί.
0: Έχει φοβηθεί λίγο το μάτι μας, γι' αυτό τα λέμε, για να τα ξέρουμε. Και να μπορούμε να δικαιολογηθούμε στους φίλους μας ότι εγώ δεν πληρώνω όλο το λογαριασμό, πληρώστε εσείς.
1: Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική,
0: ναι.
1: Και ο φορολογούμενος πάντα συμβουλεύεται το φοροτεχνικό του, το δικηγόρο του, ανάλογα την περίπτωση. Καλό είναι να έχει και μια συμβουλή όταν κάνει κάτι έξω από τα συνηθισμένα, κάτι διαφορετικό που τον απασχολεί.
0: Ναι. Κυρία Βομπυράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.

0: Να παραδοθεί το Ιράν στις ΗΠΑ. Θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει. Η κατάσταση είναι τεταμένη, παραμένει τεταμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το τραγούδι έλεγε παραδίνομαι, γι' αυτό το συνέδεσα με αυτό το θέμα που θα δούμε τώρα με την συνάδελφό μου τη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τεταμένη η κατάσταση και δεν φαίνεται να υπάρχει μια ελπίδα για να γίνει κάτι, γιατί και από τις δύο πλευρές κανείς δεν κάνει πίσω.
1: Μάλιστα. Βέβαια, εδώ αναγνωρίζουμε μια μικρή μετατόπιση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες αναφέρονται ειδικά στο πόσο ζωτική σημασία είναι να ανοίξουν τα στενά του ορμού, σφίγγουν τα πράγματα, ήδη οι επιπτώσεις είναι μεγάλες στις παγκόσμιες επιχειρήσεις.
0: Μειώνονται και τα πολεμικά αποθέματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε βλέπουμε τόσο το θέμα των πυρηνικού οπλοστασίου και των πυρηνικών αποθεμάτων του Ιράν να μην είναι τόσο μπροστά στις συζητήσεις και στις δηλώσεις, όσο όμως η επιτακτική ανάγκη να ανοίξουν κανονικά τα στενά του ορμού, τα οποία παραμένουν κλειστά. Από την πλευρά βέβαια της Τεχεράνης, όσο η Ουάσιγκτον δεν θα δεχθεί τους όρους που θέτει. Να πούμε τώρα ότι υπήρξε μια παρέμβαση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ιδιοσιογραφικό ιστότοπο Axios ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες περιορίζονται στο να παρατηρούν το Ιράν με τον καλπάζοντα πληθωρισμό του και την οικονομία του σε πολύ καλή κατάσταση, δηλαδή πέταξε το μπαλάκι, σε βαθμό που κατά τον Ντόναλντ Τραμπ υπάρχει κίνδυνος να μην μπορεί να καταβάλει μισθούς του στρατιωτικούς. Δηλαδή η πίεση φέρεται να μετατοπίζεται σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της χώρας. Αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε τώρα εκ των πραγμάτων ότι το Ιράν, μέσα σε εισαγωγικά και εκτός από τα εισαγωγικά, άντεξε πολύ σε αυτή την πίεση, σε αυτό το σφυροκόπημα που δέχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ισραήλ, με αποτέλεσμα αυτές οι συνομιλίες, η καταρχάς συμφωνία, η μη τήρησή της και όλα τα παρεπόμενα να κρατούν έναν διάλογο, ένα διάβλο διαλόγου ανοιχτό ακόμα και τώρα. Βέβαια το περιβάλλον δεν είναι ευνοϊκό, Χρήστο, και για τα ζητήματα της ευρύτερης περιοχής, καθώς σε κρίσιμο σημείο παραμένουν και προσπαθείς για αποκλιμάκωση στο νότιο Λίβανο. Ο 7ος γύρος των απευθείας συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Θυμίζουμε ότι ολοκληρώθηκε χωρίς ουσιαστική συμφωνία για την επέκταση των λεγόμενων πιλωτικών ζωνών. Οι δύο πλευρές κατέγραψαν περιορισμένη πρόοδο σε επιμέρους ζητήματα, όπως το βασικό θέμα της Ισραηλινής στρατιωτικής παρουσίας στο λιβανικό έδαφος, το οποίο παραμένει ωστόσο ανοιχτό. Η συμφωνία πλαίσιο προβλέπει σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από συγκεκριμένες περιοχές του νότιου Λιβάνου, με παράλληλη ανάπτυξη του λιβανικού στρατού και ανάληψη από το κράτος του αποκλειστικού ελέγχου της ασφάλειας. Οι πιλωτικές τώρα ζώνες έχουν σχεδιαστεί ως πρώτο βήμα αυτής της διαδικασίας, με στόχο, εφόσον εφαρμοστούν επιτυχώς, να επεκταθεί σταδιακά και σε άλλες περιοχές. Η Βήρετος τώρα δικαιολογημένα ζητά χρονοδιάγραμμα για την Ισραηλινή αποχώρηση, κάτι το οποίο δεν έχει δοθεί, καθώς το Ισραήλ ζητά από την πλευρά του να επιβεβαιωθεί πρώτα ότι ο λιβανικός στρατός έχει εγκαθιδρύσει πλήρη έλεγχο στις περιοχές όπου έχει ήδη αναπτυχθεί. Πέρα βέβαια από τα ζητήματα αυτά, μεγάλο παράγοντα αποτελεί και η στάση της Χεζμπολάχ, η οποία απορρίπτει τις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ και αντιτίθεται στον αφοπλισμό της. Τώρα είχαμε και μία αντίδραση, Χρήστο, έντονη μάλιστα από το Λίβανο, στο χάρτη που δημοσίευσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών στην πλατφόρμα X, στο οποίο εμφανίζεται τμήματα του Νοτιού Λιβάνου ως μέρος της Ισραηλινής επικράτειας. Ο χάρτης περιλαμβανόταν σε ανάρτηση με στοιχεία για το παιδικό υποσυντισμό στη Λωρίδα της Γάζας, βασισμένα σε έρευνα της UNICEF. Μετά από διπλωματικές παρεμβάσεις Βηρητού και επικοινωνία με την Ουάσιγκτον, ο χάρτης διαγράφηκε από τον επίσημο αγγλόφωνο λογαριασμό του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών, παρέμεινε όμως το αραβόφωνο λογαριασμό του. Και εκεί υπάρχουν θέματα. Πάντως η Χεζμπολάχ σήκωσε το γάντι και χαρακτήρισε δημοσίευση ένδειξη των φιλοδοξιών του Ισραήλ. Και να μην σε έφταναν όλα αυτά, την ίδια ώρα νέες διένταση καταγράφεται στην Ιεμένη. Ο στρατός της διεθνούς αναγνωρισμένης κυβέρνησης ανακοίνωσε ότι η επίθεση των Χούθη στην περιοχή της Μόκα, στην Ερυθρά Θάλασσα, προκάλεσε το θάνατο 7 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων 4 στρατιωτικών και 3 αμάχων, ενώ άλλοι 30 τραυματίστηκαν οι αεροπορικοί. Η αντιαεροπορική άμυνα κατέριψε 11 drones που εξαπέλυσαν οι Χούθη, οι οποίοι από την πλευρά τους υποστήριξαν τις στόχους των επιθέσεων ότι ήταν στρατιωτικές συγκεντρώσεις και αποθήκες όπλων, ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις καταγγείλαν ότι επλήγησαν και κατοικημένες περιοχές. Η εξέλιξη λοιπόν σε Λίβανο και Ιεμένη καταδεικνύουν πάντως ότι παρά τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έχει πολύ δρόμο ακόμη μπροστά της.
0: Και αυτό είναι δυστυχώς το δυσάρεστο, γιατί έχουμε και τις τιμές του πετρελαίου που κινούνται συνεχώς ανωδικά. Το Brent ξεπέρασε σήμερα τα $84 το βαρέλι, Σοφία. Σε ευχαριστώ.
1: Κοίταξε, αν μετρήσουμε ότι είχε φτάσει και πάνω από 130, εντάξει,
0: έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα.
1: Ότι ό,τι γίνεται έχει ήδη περάσει στους καταναλωτές. Τα ζητήματα που προκύπτουν σε ό,τι αφορά στο κομμάτι των μεταφορών από τα στενά του Ορμούς έχει δημιουργήσει πολλές ζημιές σε αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα μετακυλήσουν βεβαίως, οι οποίες θα μετακυλήσουν αυτό το κόστος στους καταναλωτές, και βλέπουμε, γι' αυτό βλέπουμε σταθερά τις τιμές, τουλάχιστον ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα, σε αυτό το πολύ ψηλό επίπεδο χρήστο. Και ελπίζουμε να μην τραβήξει αυτή η κατάσταση περαιτέρω, γιατί ο χειμώνας θα είναι δύσκολος.
0: Και έρχεται και είναι πολύ κοντά. Και φυσικά είχαμε και την Αράμκο που τυλίχθηκε στις Φλόγες, το δηληστήριο το Σαββατοκύριακο, στην Σαουδική Αραβία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία, για όλες τις πληροφορίες. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα με τη Νίκη Χατζηδημητρίου. Εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια της επόμενης τάσης ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νέος συναγερμός στην πυροσβεστική για φωτιά σε δασική έκταση στην Γκόνιτσα. Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11 στη θέση Κλέπτη. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπορίας από την 5η ΕΜΟΔΕ και ένα όχημα της πυροσβεστικής. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί στον Κουβαρά Αττικής, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο πεδίο για να αντιμετωπίσουν πλήθος καπνογόνων σημείων εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Όπως έγινε γνωστό, από τις φλόγες καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις 2 οπτινοτροφικών μονάδων κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Στο σημείο βρέθηκε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων οχημάτων τέθηκε σε ισχύ σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές του Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Από σήμερα σε ισχύ η κατάθεση αιτήσεων ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ στην υποβολή των αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» 2026-2027, με την επιδότηση να κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων. Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο Μήλου. Οι επιβαίνοντες έκαναν τον μπάνιο τους και στη συνέχεια έφυγαν ανενόχλητοι με τον ίδιο τρόπο. Ο εισαγγελέας της Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έγινε παρέμβαση και από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Τρεις λουόμενοι ηλικίας άνω των 60 ετών έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στη θάλασσα χτες το απόγευμα και ανασύρθηκαν από τις παραλίες σε Πόρτο Ράφτη, Ρόδο και Κατερίνη. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Κλειστό το Beach Bar που πνίγηκε ο 4χρονος ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης για την πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Στο διεθνή χώρο, κατευθυνόμενες βόμβες που έριξαν ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη έπληξαν την πόλη Σούμι στην βόρειο-ανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της ομώνυμης περιφέρειας, κάνοντας λόγο για ζημιές σε 3 τοποθεσίες σε 2 τομείς της πόλης. Την ίδια ώρα η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέριψε στη διάρκεια της νύχτας 456 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές υπάρχουν νεκροί από τις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Στις 8 Απριλίου του 2026 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο συγγραφέας, ραδιοφωνικός παραγωγός και φωτογράφος Θωμάς Φλαμουρτζόγλου. Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1935, ανέπτυξε από νωρίς μια πολυσχηδή δημιουργική πορεία με βαθιά αγάπη για το λόγο, τη φωνή και την εικόνα. Από το 1969 έως το 1990 εργάστηκε ως εκφωνητής ειδήσεων στο ραδιόφωνο της ΕΡΑ και της ΕΡΤ2, πρώην η ΕΝΕΔ. Παράλληλα, κατά την περίοδο 1972-1980, δημιούργησε και διεύθυνε την εκπομπή «Πνευματική και καλλιτεχνική επιθεώρηση» στο ραδιοφωνικό τηλεοπτικό στο σταθμό Βορείου Ελλάδος, σημερινό 102 FM, του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3, μια εκπομπή που διέσωσε πολύτιμες φωνές του ελληνικού πολιτισμού στο αρχείο της ΕΡΤ. θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε και η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου που υπηρέτησε την τέχνη για δεκαετίες από πολλούς διαφορετικούς ρόλους, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός με παροδικές νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας και πιθανώς και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 και από το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ με θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

9 λεπτά μετά από τις 12 το μεσημέρι, εδώ στην εκπομπή «Επόμενη στάση ενημέρωση» στον 102 FM της ΣΕΡ3, μαζί μέχρι και τη μία για δύο ολόκληρες ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης σήμερα. Η Εφη Τζαμπάζη, όπως είπαμε, είναι στις πρωινές εκπομπές. Ξυπνάει πιο πρωί. Σας ενημερώνει από το πρωί εδώ στον 102 FM. Ενώ εμείς είμαστε μαζί αυτήν την εβδομάδα στις 11 κάθε πρωί. Είδαμε πριν από λίγο το τι ακριβώς συμβαίνει με την φωτιά. Είναι καλύτερη εικόνα τώρα στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού στον Κουβαρά. Σύμφωνα με τα μέχρι στοιχεία, με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της πυροσβεστικής, οι φλόγες προκάλεσαν ζημίες σε μια κτηνοτροφική μονάδα, ενώ οι κάτοικοι είχαν κληθεί μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς τα καλύβια Θωρικού. Η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Λαβρίου. Στον Κουβαρά μετέβει και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, που βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που επιχειρούν. Εκεί λοιπόν βρίσκονται 197 πυροσβέστες, 7 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 42 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία, 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών, 2 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για τον συντονισμό τους. Καπνός είχε εντοπιστεί εντός δασικής έκτασης στη θέση Κλέφτης στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, σε δύσβατη περιοχή με πυκνή δασική βλάστηση και σε υψόμετρο περίπου 1.700 μέτρων. Επειδή στην περιοχή δεν υπάρχει οδικό δίκτυο και η προσέγγιση με πυροσβεστικά οχήματα είναι αδύνατη, κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες και ομάδα πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά στο Μουζάκι Ηλίας είναι σε ύφεση, ενώ έγιναν 2 συλλήψεις σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ από την αρχή του Αυγούστου, όπως είπαμε, έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Κατάσταση Red Coat σήμερα, Αττική, Πελοπόννησος, νησιά του Αιγαίου και Κρήτη. Δύσκολη η κατάσταση για την υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ στην περιοχή μας, στη Μακεδονία και Θράκη, είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι φαίνεται και από άποψη των καιρικών συνθήκων, αλλά και από τις γενικότερες καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε ολόκληρη τη χώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα έχουμε πολύ χρήσιμες πληροφορίες.

Να δούμε λίγο και την κίνηση που έχει αυξηθεί την τελευταία ώρα, τουλάχιστον στην περιφερειακή οδό και στο ρεύμα προς δυτικά. Η κατάσταση είναι δύσκολη από τα Κωνσταντινοπολίτικα και μέχρι και τις 40 εκκλησίες για αυτό το ρεύμα, αλλά και στο αντίθετο ρεύμα, δηλαδή προς ανατολικά. Εκεί υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι στα νοσοκομεία. Κατά τα λοιπά, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει αυξηθεί λίγο η κίνηση, αλλά όχι σε προβληματικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή είναι καλά τα πράγματα και στην Εγνατία αλλά και στην Τσιμισκή και στη Λεωφόρο Νίκης, πολύ καλύτερα. Λίγες καθυστερήσεις στα Φανάρια από ό,τι γνωρίζουμε, και από εκεί και πέρα και στην Λαγκαδά, Μήκη Θεοδωράκη, και εκεί υπάρχουν μικροπροβλήματα, μικροκαθυστερήσεις στα Φανάρια. Η κίνηση προς Χαλκιδική είναι αυξημένη και σήμερα και στα δύο ρεύματα, μάλιστα εκεί η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην περιοχή του Ρησίου και της Θέρμης υπάρχει αρκετή κίνηση, αλλά και στην περιοχή της Καλλικράτειας, εκεί υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία αυτοκινήτων, είναι πολλά τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται προς την Χαλκιδική. Έτσι, αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα για την κίνηση στην πόλη.

0: Έξω πάμε καλά και πολύ καλά μάλιστα. Είχαμε μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20. Ο Θοδωρής Τσατζιπαντελής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα, αλλά και να μας πει, Θοδωρή, καλό μεσημέρι. Για όλη την αθλητική κίνηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τώρα αυτές τις μέρες.
1: Κοίταξε, πολλά και διάφορα, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, σωστά το λες. Καταρχήν ξεκινάει σήμερα το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Mm-hmm. Εντάξει, και σήμερα, πρώτη μέρα των αγώνων, σε λίγη ώρα δηλαδή από τώρα, αγωνίζεται ο Τεντόγλου, ο Μίλτος Τεντόγλου, στον προκριματικό δηλαδή, και θα δούμε σε λίγο την επίδοσή του.
0: Στο άρα... Παρίσι, σωστά.
1: Πώς?
0: Στο Παρίσι.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε χτες το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 Στίβου. Σε αυτό δηλαδή που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος αθλητές και αθλήτριες μέχρι 20 ετών. Mm-hmm. Το τελευταίο μετάλλιο το χθεσινό από την Ελένη Ιακωβάκη. Αλλά πριν από αυτό και η Ρούσου μας χάρισε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα. Αλλά επίσης και η Εύελιν Μητροπούλου στο μήκος και αυτή πήρε το αργυρό μετάλλιο. Δηλαδή ουσιαστικά η ελληνική αποστολή του Στίβου με κορίτσια κάτω των 20 και αγόρια κάτω των 20 ετών μας έφεραν 3 μετάλλια από 3 γυναίκες, από 3 αθλήτριες, όπως είπα, τη Ρούσου, τη Μητροπούλου και χτες από την Ελένη Ιακωβάκη. Η Ελένη Ιακωβάκη, η οποία πήρε το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα με εμπόδια, με νέο πανελλήνιο ρεκόρ, οι αγώνες γίνονται στο Γιουτζίν. Και βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι η Ιακωβάκη δεν είναι καν 20 ετών, είναι μόλις 17. Κάτι που σημαίνει ότι έχει το μέλλον όλο μπροστά της. Είναι μια αθλήτρια βεβαίως η οποία προέρχεται από οικογένεια στιβική, έτσι αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, εννοώντας ότι ο πατέρας της είναι ο Περικλής Ιακωβάκης, θα γνωρίζεις και εσύ, μεγάλος αθλητής για πολλές δεκαετίες στα 400 μέτρα με εμπόδια. Και βεβαίως και η μητέρα του είναι η αθλήτρια, η Αφροδίτη Μέντζου και αυτή του Στίβου, η οποία έτρεχε στα 200 και 400 μέτρα και αυτές θα είναι και οι προτεραιότητες της Ιακωβάκη. Ωστόσο σε αυτό το παγκόσμιο προτιμήθηκε να τρέξει στα 400 μέτρα με εμπόδια και αυτό μάλιστα είχε και την επιτυχία, όπως είπαμε, να της χαρίσει και το πρώτο της μετάλλιο, χάλκινο μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Και τα κατάφερε πολύ καλά λοιπόν.
1: Ναι, και μάλιστα αυτό πρέπει να πούμε ότι έκανε τον ίδιο χρόνο με την δεύτερη αθλήτρια, αυτή που πήρε το αργυρό δηλαδή, την Τούμη Ραμογκόπα από την Νότια Αφρική. 55-99 κάνανε και οι δύο αθλήτριες, αλλά τώρα ξέρεις αυτά με το φωτοφίνις και λοιπά, πώς για λίγο έτσι, για ελάχιστο βγάζουν τη μία δεύτερη και την άλλη τρίτη. Εκεί λοιπόν το χάσε δυστυχώς η αθλήτριά μας. Με τον ίδιο χρόνο, επαναλαμβάνω, έμεινε τρίτη, ενώ η Ρουμογκόπα ήταν δεύτερη. Ωστόσο έχει όλο το μέλλον μπροστά της, όπως είπαμε. Είναι μια ταλαντούχα αθλήτρια και αν συνεχίσει έτσι θα χαρίσει πολλά μετάλλια και στον εαυτό της και στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια και όχι μόνο στις μικρές κατηγορίες αλλά και στην κατηγορία των γυναικών. Τώρα να πούμε ότι στο Παρίσι συνεχίζεται και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την καλλιτεχνική κολύμβηση που μας χάρισε και δύο χρυσά μετάλλια με τις αδερφές Αλεξανδρή. Είχαμε επίσης και την κολύμβηση στο ποτάμι. Ωστόσο αυτή την εβδομάδα ξεκινάει η κολύμβηση στην πισίνα, έτσι, δηλαδή ξεκινούν οι κολυμβητικοί αγώνες για άλλη μια εβδομάδα, δηλαδή στο Παρίσι θα συνεχιστεί δηλαδή εκεί το πρωτάθλημα υγρού στίβου και με τις καταδύσεις. Τώρα αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε μπροστά μας και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυμναστικής, το οποίο θα γίνει 19 με 23 Αυγούστου στο Ζάγκρεπ της Κροατίας και εκεί βεβαίως θα πάρει μέρος και ο Πετρούνιας, και έχουμε μπροστά μας και τους Μεσογειακούς Αγώνες, οι οποίοι θα γίνουν επίσης στο τέλος Αυγούστου για 15 ημέρες στην Ιταλία και εκεί η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί με μια πολυμελή αποστολή. Και όπως είπαμε αυτές τις μέρες, σήμερα ξεκίνησε και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών επίσης με μεγάλη ελληνική αποστολή και κάποιοι από τους αθλητές μας αγωνίζονται σήμερα, στο τέλος της μέρας, αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα. Ναι.
0: Αυτό γίνεται στο Μπέρμιγχαμ, έτσι, ενώ στο Παρίσι γίνεται
1: του υγρού Στίβου,
0: ναι. Έτσι, να το διορθώσω.
1: Το Μπέρμιγχαμ είναι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ακριβώς. Και στο Γιουτζίν ολοκληρώθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20. Παράλληλα γίνονται, μπορώ να σου πω, άλλες τουλάχιστον 10-15 διοργανώσεις σε μικρότερες κατηγορίες, δηλαδή K16, 17, 20. Γενικά είναι μια εποχή που εκτός από το ποδόσφαιρο που έχουμε τους ευρωπαϊκούς αγώνες, κατά τα άλλα γίνονται πάρα πολλές τέτοιες ευρωπαϊκές παγκόσμιες διοργανώσεις σε όλων των ειδών τις κατηγορίες και σε μικρότερες κατηγορίες δηλαδή και σε πολλά αθλήματα. Mm-hmm. Τώρα για να πάμε και στο ποδόσφαιρο, να πούμε ότι αύριο αγωνίζονται δύο ελληνικές ομάδες δηλαδή και σε πολλά αθλήματα. Mm-hmm.

0: την Αϊμέγγεν της Ολλανδίας. Στην Ολλανδία λοιπόν ο Ολυμπιακός θα ψάξει να βρει τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στον τρίτο στα play-off του Champions League. Από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός ακόμα και αν χάσει δεν αποκλείεται από την Ευρώπη, θα συνεχίσει στο Europa League. Αντίθετα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έφερε 1-1 με την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 1948, παίζει και αυτός αύριο 8.30 στην Σόφια, στη Βουλγαρία. Αν χάσει όμως, αν δηλαδή αποκλειστεί, τότε δεν συνεχίζει στην Ευρώπη, αποκλείεται τελείως από την Ευρώπη. Άρα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό που είναι στο Conference League, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η νίκη πρόκριση για να μπορέσει να συνεχίσει στην ευρωπαϊκή αυτή διοργάνωση, στην ευρωπαϊκή του πορεία τέλος πάντων. Άρα... Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, αυτό έχουμε ακόμα μέλλον. Mm-hmm. Παίζει την Πέμπτη στις 9.30 ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει δύσκολη αποστολή στο Βέλγιο με την Άντερλεχτ. 9.30 το βράδυ το παιχνίδι αυτό. Είχε χάσει 1-0 στο γήπεδο της Τούμπας. Και βέβαια ο ΠΑΟΚ ψάχνει όχι απλώς τη νίκη, αλλά και νίκη με διαφορά 2 τερμάτων για να μπορέσει να προκριθεί. Ούτε ο ΠΑΟΚ βέβαια αποκλείεται από την Ευρώπη σε περίπτωση που αποκλειστεί από την Άντερλεχτ. Απλά θα παίξει play-off στην κατώτερη κατηγορία, δηλαδή στο Conference League, για να μπει στην link face του Conference League.
1: Άρα κρίσιμη εβδομάδα αυτή για τις ελληνικές ομάδες.
0: Τρεις ελληνικές ομάδες. Mm-hmm.
1: Και βεβαίως αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε, Θοδωρέ, τι ακριβώς θα γίνει στους αγώνες που, όπως είπαμε πριν, διεξάγονται αυτή τη στιγμή. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε τώρα να συζητήσουμε για θέματα πολιτισμού, για εκδηλώσεις, για τον Δήμο Θέρμης συγκεκριμένα, ο οποίος μάλιστα είναι και Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας του 2026. Μαζί μας είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Θέρμης, ο κύριος Γιώργος Αγγέλου. Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγέλου.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για να δώσουμε στους ακροατές μας έτσι και τις πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται και είναι πλούσιο το πρόγραμμα από ό,τι μπορώ να δω. Στο πλαίσιο πάντα της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2026 και ας ξεκινήσουμε με αυτό, να δούμε τι ακριβώς σημαίνει για το Δήμο Θέρμης.
1: Ναι, λοιπόν, φέτος είχαμε την τιμή μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε ο Δήμος μας να διεκδικήσουμε και να καταφέρουμε να πάρουμε τον τίτλο της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας από το Υπουργείο Πολιτισμού. Λοιπόν, και στο πλαίσιο φυσικά αυτών των εκδηλώσεων που έχουμε προγραμματίσει, εντάσσουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις οι οποίες αφορούν κυρίως στην νεολαία. Έχουμε προσανατολιστεί στο να κάνουμε πολλά πράγματα επάνω στο φράγμα, σε ένα καταπληκτικό χώρο. Οι περισσότεροι ακροατές, σας φαντάζομαι, θα τον ξέρουν και θα τον έχουν εμπιστευτεί. Για πρώτη χρονιά φέτος θα φιλοξενήσουμε το Κρατικό Θέατρο Βόρεια Ελλάδος και το Εθνικό Θέατρο με τις παραστάσεις της Λυσιστράτης και της Άλκης της. Και θα κάνουμε φυσικά και πολλές συναυλίες με τους Thrax Punks, με τον Βασίλη Σκουλά, με τον Θοδωρή τον Βουτσικάκη και τη Λίνα την Νικολακοπούλου. Όλα προσανατολισμένα σε νεανικό κοινό, για να μπορέσουμε έτσι και εμείς να δώσουμε λίγο, να τιμήσουμε λίγο την νεολαία του Δήμου Θέρμης, αλλά και όλη τη Ανατολική Θεσσαλονίκη.
0: Ο οποίος μάλιστα Θοδωρής Βουτσικάκης που αναφερθήκατε σε αυτή την εκδήλωση, έχει και την ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου της Θέρμης μαζί του. Τον ακούσαμε ήδη και ακούσαμε και την ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου Θέρμης. Ήταν πραγματικά εκπληκτική αυτή η συναυλία και φαντάζομαι εκεί στο χώρο του φράγματος θα είναι ακόμα πιο ωραία και πιο μαγευτική.
1: Έτσι, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Η ορχήστρα μας Συκομφόκο με μαέστρο τον Γιάννη τον Πολυμενέρη μετράει πάνω από 25 χρόνια ζωής. Περιλαμβάνει εξαιρετικούς μουσικούς και κυρίως απόφοιτους ή σπουδαστές του Δημοτικού Οδείου Θέρμης. Είναι ένα πραγματικό διαμάντι του Δημοτικού μας Οδείου. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και φυσικά σχεδόν κάθε χρόνο παρουσιάζουμε. Πέρυσι είχαμε κάνει μια παράσταση με τον Ανδρέα τον Καρακώτα και φέτος με τον Θοδωρή τον Βουτσικάκη, ο οποίος έχει υπάρξει και μαθητής του Οδείου μας, είναι και κάτοικος στο Πλαγιάρι και τα συνδυάσαμε έτσι για να μπορέσουμε να τους δέσουμε όλους αυτούς μαζί και νομίζω όσοι το παρακολούθησαν στο Επταπύργιο έμειναν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Η ίδια συναυλία ακριβώς θα παρουσιαστεί στις 9 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα.
0: Τουλάχιστον αυτή που την έχω δει τη συγκεκριμένη συναυλία, προτείνω όλους τους ακροατές να την απολαύσουν. Είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Αλλά βλέπω ότι έχουμε και παραδοσιακή μουσική. Βλέπω ότι έχουμε κυρίως παραδοσιακή, θα έλεγα, έτσι όπως βλέπω το πρόγραμμα στο φράγμα, έτσι.
1: Ναι. Κοιτάξτε τώρα, ο προσανατολισμός μας είναι πολλαπλός. Δηλαδή, φροντίζουμε να έχουμε να τιμήσουμε τόσο την παραδοσιακή μας μουσική, όσο και τη σύγχρονη μουσική. Είμαστε προσανατολισμένοι στο θέατρο, τόσο στο φράγμα, όσο και περιφερειακά. Ο Δήμος Θέρμης εκτείνεται σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Έχουμε 14 χωριά, 17 οικισμούς συνολικά και θεωρούμε υποχρέωσή μας να βρισκόμαστε σε όλους, να είμαστε παρόντες σε όλους μας τους οικισμούς, από το πιο μακρινό, όπως το μαγευτικό Λιβάδι ή την Περιστερά ή το Μονοπήγαδο, μέχρι και το κέντρο της Θέρμης, της πλατείας της Θέρμης. Αν κάποιος θελήσει να επισκεφθεί το πρόγραμμα των λεγόμενων Θέρμης δρόμενων, μπορεί να μπει είτε στο site του Δήμου, είτε στο site Πολιτισμός Αθλητισμός του Δήμου Θέρμης και θα βρει ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει τόσο στην παράδοση, όσο και στο θέατρο, όσο και σε κάθε πολιτιστική δραστηριότητα μπορεί να φανταστεί κανείς. Για μεγάλους, για μικρά παιδιά, για γυναίκες, για άντρες, ηλικιωμένους, νέους, τα πάντα όλα.
0: Είναι με εισιτήριο οι εκδηλώσεις?
1: Κοιτάξτε τώρα να σας πω, εκτός από τις εκδηλώσεις του Εθνικού και του Κρατικού Θεάτρου που θα έχουν ένα αντίτιμο εισιτηρίου στα 10 ευρώ, πολύ χαμηλό αντίτιμο για να μπορεί να το επισκεφθεί οποιοδήποτε, όλες οι υπόλοιπες εκδηλώσεις που διεξάγουμε στο Δήμο μας είναι δωρεάν.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό να το γνωρίζει ο κόσμος.
1: Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύουμε. Είναι μια προσφορά στους δημότες μας και φυσικά και σε όλους τους πολίτες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης που θέλουν να τις τιμήσουν και να τις επισκεφθούν. Τα Θέρμης Δρόμενα είναι ένας θεσμός ο οποίος μετρά και αυτός γύρω στα 25 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι και πρόχειρος για το ακριβές νούμερο και νομίζω ότι οι περισσότεροι το γνωρίζουν και τις κυνηγούν τις εκδηλώσεις μας. Δεν έχουν κανένα παράπονο. Πάντα οι εκδηλώσεις μας, βέβαια υπάρχει το πρόβλημα του καιρού, ειδικά το Σεπτέμβριο μερικές φορές είναι άστατος και καλά θα κάνουν όσοι θέλουν να επισκεφθούν τις εκδηλώσεις να μπαίνουν στα site και να ενημερώνονται μήπως υπάρχει κάποια μετάθεση ή κάποια αναβολή. Αλλά είμαστε πάρα πολύ περήφανοι ότι τις εκδηλώσεις μας τις τιμάει ο κόσμος, επειδή τις φροντίζουμε και εμείς με τον καλύτερο τρόπο, φροντίζουμε να υπάρχει πάντα ένα πολύ καλό ποιοτικό αποτέλεσμα, το οποίο βέβαια οφείλεται όχι και μόνο στο Δήμο, οφείλω και εδώ να το πω, στους εθελοντές μας. Έχουμε πάρα πολλούς συλλόγους με πάρα πολλούς εθελοντές, οι οποίοι στηρίζουν τη δουλειά τους όλη αυτή τη δουλειά. Και νομίζω ότι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι και οφείλω το σεβασμό μου σε όλους.
0: Οι νέοι ανταποκρίνονται στις εκδηλώσεις, καθώς ο Δήμος είναι και Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας.
1: Ναι, η εντύπωση που μου έχει δημιουργηθεί, ειδικά τον τελευταίο καιρό, είναι πάρα πολύ θετική. Έχουμε κινητοποιήσει ένα σοβαρό κομμάτι της νεολαίας. Φυσικά, πάντα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Ξέρετε, η νεολαία είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και απαιτούν και αυτονομία και προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό, να τους αφήνουμε να κάνουν πράγματα και μόνοι τους. Η εκτίμηση που έχουμε είναι ότι ναι, είμαστε στη σωστή κατεύθυνση και το αριθμός των εθελοντών των νέων που προσελκύουμε είναι αρκετά σημαντικός και ελπίζουμε φυσικά να γίνει και ακόμα μεγαλύτερος.
0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά και σας περιμένουμε φυσικά και στις εκδηλώσεις.
0: Βεβαίως. Σας
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Και το τραγούδι μας αυτό ταιριάζει απόλυτα με την επόμενη είδηση, να τα αποφεύγεις δηλαδή όλα, να ξεφεύγεις από όλα, διότι μια πτήση της Porter Airlines στον Καναδά ακυρώθηκε αφού ένα μικρό παιδί αρνήθηκε να καθίσει στη θέση του και να δέσει τη ζώνη ασφαλείας. Με αποτέλεσμα, ακούστε, το αεροσκάφος να επιστρέψει στον τερματικό σταθμό και τελικά να μην μπορέσει να αναχωρήσει. Το περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση με προορισμό το Τορόντο, η οποία επρόκειτο να αναχωρήσει για το Διεθνές Αεροδρόμιο Βικτόρια στη Βρετανική Κολόμβια. Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία με έδρα το Τορόντο, ο γονέας και τα μέλη του πληρώματος προσπάθησαν επανειλημμένα να ασφαλίσουν το παιδί στο κάθισμά του, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το παιδί δεν συμμορφωνόταν με τις οδηγίες, το αεροσκάφος επέστρεψε στον τερματικό σταθμό, ο γονέας και το παιδί απομακρύνθηκαν από την πτήση μαζί με τις αποσκευές τους και βέβαια όλη αυτή η διαδικασία προκάλεσε σημαντική καθυστέρηση. Όταν ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτή η διαδικασία, είχε πλέον παρέλθει και η ώρα λειτουργίας του διαδρόμου απογείωσης του αεροδρομίου, ο οποίος έκλεινε στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, με αποτέλεσμα η πτήση αυτή να μην μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί και οι υπόλοιποι επιβάτες αναγκάστηκαν και αυτοί να αποβιβαστούν. Η Porter Airlines ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες για την αναστάτωση και προχώρησε σε επανεκδόσεις των κρατήσεών τους ώστε να ταξιδέψουν με πτήση την επόμενη ημέρα. Σίγουρα δεν είναι μια πτήση στην οποία θα θέλαμε να ήμασταν μαζί εκεί. Μαζί με αυτό το παιδάκι, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη και ούτε γονείς ούτε πλήρωμα άκουγε και δεν μπόρεσαν τελικά να αναχωρήσουν οι άνθρωποι για την πτήση τους, γιατί ένα παιδί δεν κάθισε να βάλει τη ζώνη ασφαλείας. Ακούστε τώρα. Και οι γονείς τι έκαναν και δεν τους συνέλαβαν τους γονείς. Εγώ τουλάχιστον θα έκανα μήνυση στους γονείς.

Και χάσαμε έναν σπουδαίο ηθοποιό, τον Νίκο Καλογερόπουλο, σε ηλικία 74 ετών έφυγε και προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου. Υπηρέτησε την τέχνη για δεκαετίες από πολλούς και διαφορετικούς ρόλους, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο αλλά και στην τηλεόραση. Στον κινηματογράφο, φυσικά, τον θυμόμαστε όλοι από το «Μάθε παιδί μου γράμματα», αλλά και το «Λούφα και παραλλαγή», και φυσικά εμείς οι νεότεροι τον θυμόμαστε και από την Θηλυκή εταιρεία, εκεί όπου είπε τη φράση, που την ατάκα, την οποία δεν ξεχνάμε ποτέ: «Everybody in this town ξέρετε, except me». Ένας μεγάλος ηθοποιός, και στο Κάμπινγκ φυσικά ο ρόλος του εμβληματικός. Νομίζω ότι όλοι οι ρόλοι που έπαιξε ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν εμβληματικοί και θα τους θυμόμαστε για πάντα.

Και ξέρετε ότι περιμένουμε και μία έκλειψη ηλίου, η οποία μάλιστα τι προκαλεί αυτή τη στιγμή. Προκαλεί πρωτοφανή αύξηση της τουριστικής κίνησης και των κρατήσεων σε Ισπανία και Ισλανδία, γιατί είναι οι χώρες όπου θα είναι πολύ καλή η θέαση της ολικής έκλειψης. Οι τιμές των ξενοδοχείων σε ορισμένες ισπανικές πόλεις έχουν εκτοξευθεί έως και 658%, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στη ζώνη ολικότητας του φαινομένου. Οι αεροπορικές κρατήσεις προς τους προορισμούς της έκλειψης καταγράφουν άνοδο 25% σε ετήσια βάση, με την Ισπανία να αναμένει περισσότερους από 446.000 επιπλέον επισκέπτες, και φυσικά η αυξημένη ζήτηση έχει οδηγήσει σε υψηλές πληρότητες και σημαντικές αυξήσεις τιμών, ενώ οι τοπικές αρχές βέβαια λαμβάνουν και μέτρα για τη διαχείριση όλης αυτής της κατάστασης. Η ολική έκλειψη ηλίου είναι στις 12 Αυγούστου, την περιμένουμε φυσικά με αρκετό ενδιαφέρον, θα είναι ορατή και από εδώ, από την Ελλάδα, όχι τόσο βεβαίως όσο θα είναι σε αυτές τις δύο χώρες, δηλαδή η Ισπανία και η Ισλανδία. Θα διασχίσει το Βόρειο Ατλαντικό περνώντας από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και θα φτάσει στην Ισπανία. Είναι η πρώτη ολική έκλειψη ορατή από την Ηπειρωτική Ευρώπη από το 1999, γεγονός που έχει μετατρέψει το φαινόμενο σε μαγνήτη για τον αστροτουρισμό. Οι ταξιδιώτες κυνηγούν τη ζώνη της ολικότητας, θέλουν να έχουν την καλύτερη έτσι θέαση του φαινομένου, και στην Ισπανία η ζώνη της ολικότητας διασχίζει μεγάλο μέρος του βόρειου και ανατολικού τμήματος της χώρας, περνώντας από περιοχές όπως η Σαραγώσα, η Βαλένθια, το Μπιλμπάο και η Πάλμα ντε Μαγιόρκα, ενώ η Μαδρίτη και η Μπαρκελόνη βρίσκονται λίγο πιο έξω. Στην Ισλανδία η διαδρομή περνά από τα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας, καλύπτοντας περιοχές όπου βρίσκεται σημαντικό μέρος της τουριστικής υποδομής. Όλα αυτά στις 12 Αυγούστου. Θα έχουμε και εμείς την ευκαιρία να δούμε κάτι από την έκλειψη αυτή στις 12 του μηνός, όπως είπαμε, και σίγουρα θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο για την παρακολούθησή του.

Αυτά για σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Είναι 12:54. Σε λίγο ξεκινάει η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά με την Βίκη Κολτσίδα. Στη συνέχεια στις 2 έρχεται η ραδιοεφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 11. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Ιακός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα 10 Αυγούστου σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής, φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πάνω από 600 στρέμματα δασικής έκτασης έκαψε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Μουζάκι Πύργου. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό. Λιγότερα σε σχέση με τις αναφορές του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, τα περιστατικά βιασμών εις βάρος αλλοδαπών τουριστρίων στη Ζάκυνθο. Χωρίς νερό έχουν μείνει οι οικισμοί του Δήμου Κομοτηνής λόγω σπασίματος αγωγού που οδηγεί προς την Παραδημή. Μαζική κάθοδος τουριστών από τις Βαλκανικές χώρες προς την Ελλάδα με το τελωνείο των Ευζώνων να δέχεται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και όπως είπαμε, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από τις 8 το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο. Όπως έγινε γνωστό από τις φλόγες, καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Στο σημείο βρέθηκε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, η οποία παρουσιάζει, όπως είπαμε, βελτιωμένη εικόνα. Ωστόσο όμως, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Η ένταση και η κατεύθυνση του ανέμου μεταβάλλονται γρήγορα, μεταφέροντας καπνούς και φλόγες και δημιουργώντας συνθήκες που καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την κατάσβεση. Για τον λόγο αυτό, η επιχειρησιακή αντιμετώπιση της φωτιάς διαφοροποιείται ανάλογα με το ανάγλυφο και το σημείο στο οποίο επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Το συγκεκριμένο μέτωπο έχει κινηθεί προς τον ορεινό όγκο και απομακρύνεται από την κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, όπως είπαμε, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η φωτιά παρουσιάζει δυναμική και οι συνθήκες στην περιοχή δεν είναι ιδιαίτερα εύκολες, αλλά είναι δύσκολες λόγω των ισχυρών ανέμων. Τώρα φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη θέση κλέφτης στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου έχει ξεσπάσει νέα δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα στη θέση κλέφτης σε δύσφατη περιοχή στα γεωγραφικά όρια Σμόλικα και Γράμμου. Από την ώρα επιχειρούν 10 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και ένα πυροσβεστικό όχημα, ενώ στην κατάσβευση συμμετέχει και ένα ελικόπτερο πραγματοποιώντας ρήψεις από αέρος. Η φωτιά βρίσκεται σε δασική και δύσβατη περιοχή, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για απειλή κατοικημένης περιοχής και οι δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Πιστεύουμε ότι την επόμενη ώρα να έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες αν έχει οριοθετηθεί η φωτιά.
0: Μάλιστα, τώρα Αλεξάνδρα, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όμως όρους μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή ο διευθυντής του ΔΕΔΙΕ Άρτας και ο τεχνικός συντηρητής του ΚΙΤ Αράχθου για τις εκρήξεις που είχαν σημειωθεί σε πυρκαγιά εκεί. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, την προηγούμενη Τετάρτη έγινε έκρηξη στο ΚΙΤ Αράχθου, στην περιοχή Γραμμενίτσα, και να πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα ότι οι δύο άνδρες βρέθηκαν αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για εμπρισμό σε δασική έκταση, φθορά ξένης περιουσίας και ρήπανση και έκρηξη. Στο πλαίσιο αυτό της έρευνας για το περιστατικό που σημειώθηκε, όπως προείπα, το βράδυ της Τετάρτης. Στους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση να παρουσιάζονται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Άρτας, ενώ ορίστηκε και χρηματική εγγύηση. Οι δύο άνδρες έχουν οδηγηθεί λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο πρωτοδικείο της Άρτας, όπου και απολογήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, και έξω από το δικαστικό μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί συνάδελφοί τους, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους, αλλά και τη συμπαράστασή τους στους δύο εργαζόμενους. Να σας πω ότι όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Τετάρτης, όταν ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο ΚΙΤ Αράχθου και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις εξωτερικές εγκαταστάσεις. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση με τις δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, αλλά και την ασφάλεια της περιοχής. Από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο μπήκαν τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς, αλλά και το ερώτημα αν υπήρχαν παραλήψεις ή ευθύνες που συνδέονται με το περιστατικό. Η υπόθεση πήρε γρήγορα δικαστική διάσταση και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού ανέλαβε την έρευνα κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την εξέτασή του, ο διευθυντής του ΔΔΕ φέρεται να υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κιτ. Ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί μέρος της υπερασπιστικής του θέσης και πλέον εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας. Και ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει ακόμη πληροφορία που έρχεται από κάτοικο της περιοχής και σε αποκλειστική του δήλωση που μας έκανε στην κάμερα του Earth News, ότι είχε σημειωθεί ακόμη μία έκρηξη στις 24 Ιουλίου. Μόνο που τότε δεν είχε πιάσει φωτιά. Η μαρτυρία αυτή αποκτήσε και ένα διαφορετικό ενδιαφέρον και πιστεύω ότι και οι κάτοικοι της περιοχής έχουν και αυτοί έχουν πρόβλημα με όλο αυτό που έχει γίνει και είπαν ότι θα περάσουν και το επόμενο διάστημα σε κινητοποιήσεις.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Εν τη γενέση της σβήστηκε η φωτιά που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή των Μεστών. Η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες σε στήλο της ΔΕΗ και μάλιστα από πλευράς της πυροσβεστικής υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφόρου για εμπρισμό από αμέλεια του υπεύθυνου της ΔΔΕ. Στο μεταξύ, καταγγελία υπήρξε και από την Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής ότι οι δεξαμενές νερού είναι άδειες από νερό, την ώρα που η Χίος είναι από τις περιοχές σε κόκκινο συναγερμό. Να πάμε λοιπόν στη Χίο και στο Θοδωρή Πιλιώτη που έχει το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Ευτυχώς και αυτή η πυρκαγιά που είχαμε χθες το μεσημέρι έσβησε πολύ γρήγορα, καίγοντας λίγα τετραγωνικά μέτρα γύρω από μια κολόνα της ΔΕΗ, δείγματο ότι και από εκεί προκλήθηκε δυστυχώς από σπινθήρες η φωτιά. Ήταν άμεση η επέμβαση των κατοίκων και της ομάδας, της εθελοντικής ομάδας πυρόσβεσης που υπάρχει στο χωριό Μεστάιν, στην νότια Χίο και από τα Μαστιχοχώρια. Και το καλό είναι ότι ήταν τέτοια ώρα που έγινε αντιληπτή, περί τις 12.30 το μεσημέρι. Από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον έλεγχο που έκανε κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα ότι από πού προκλήθηκε η φωτιά, ήταν από το δίκτυο του ΔΔΕ και μάλιστα είχαμε την σύλληψη του προϊσταμένου εδώ στη Χίο της σχετικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την προεδρευτική υπηρεσία, ορίστηκε τακτική δικάσιμος για αυτό το θέμα. Στο άλλο το ζήτημα τώρα, να πούμε ότι στο θέμα δηλαδή των άδειων δεξαμενών, υπήρξε αυτή η ενημέρωση, η καταγγελία από την Επιτροπή Περάσπισης της Αμανής της περιοχής αυτής που πριν από ένα χρόνο βγήκε στις 12 του Αυγούστου. Είχαμε τη φωτιά πέρυσι στην περιοχή που κατέκαψε πάνω από 60.000 στρέμματα και που τέθηκε το ζήτημα των δεξαμενών. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας του Δήμου Χίου, τον αντιδήμαρχο τον κύριο Ζωά, μας τόνισε ότι σε ό,τι αφορά τις δεξαμενές που είναι καθαρά για θέματα πυρόσβεσης, δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι γεμάτες με νερό. Έκαναν και έλεγχο και σήμερα το πρωί για να το βεβαιώσουν κάτι τέτοιο. Αντίθετα, στην περιοχή της Βολισσού, στο χωριό, στο κεφαλοχώρο της περιοχής, πολύ πιθανόν λόγω και του μεγάλου αριθμού κόσμου να έχουν προβλήματα στην υδροδότηση. Αλλά σε ό,τι αφορά τις δεξαμενές από τις οποίες άμεσα προμηθεύονται νερό τα πυροσβεστικά οχήματα, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή. Επίσης, μας τόνισε ότι από την πλευρά του Δήμου έχουν σε αυτό το μέτρο για το ότι είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, έχουν 5 υδροφόρες, οι 4 από τις οποίες είναι σε 24ωρη λειτουργία επανδρομένα τα οχήματα και έτοιμα, 2 στη Βόρεια Χίο, 1 στη πόλη και 1 στη Νότια Χίο, να τρέξουν για να δώσουν νερό σε περίπτωση που χρειαστεί. Και ότι υπάρχει ακόμη μία που είναι σε εφεδρεία, η μάνα όπως ονομάζουν των δεξαμενών, 25 τόνων, που πάλι θα προστρέξει σε περίπτωση κινδύνου. Βεβαίως από την προεδρευτική υπηρεσία πρέπει να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα προχωρούν σε εντατικούς ελέγχους και με πρόστιμα σε περίπτωση που κάποιοι κάνουν εξωτερικές εργασίες, έτσι ώστε να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος των πυρκαγιών από την την ώρα που τώρα έχουν πέσει βέβαια λίγο οι άνεμοι, αλλά γενικά όλες αυτές τις ημέρες είναι πάρα πολύ ισχυροί.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Πάνω από 600 στρέμματα βασικής έκτασης έκαψε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στο Μουζάκι Πύργου. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
3: Περίπου 600 στρέμματα, ενδεχομένως και λίγα περισσότερα, κάηκαν στην περιοχή Μουζάκι χθες το απόγευμα από πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5. Η πλειοψηφία των καμένων στρεμμάτων είναι βασικές εκτάσεις, αναγεννημένες εκτάσεις από δάσους που είχε καεί το 2007 στη Μεγάλη Πυρκαγιά τότε, Πευκόδασος. Και κάποιες αγροτικές εκτάσεις και ως ελαιώνες έχουν καεί. Είχαμε το πρωί μια μικρή αναζωπήρωση, η οποία όμως δεν προκάλεσε ανησυχία. Έγιναν απανωτές ενιαίες ρήψεις από συνολικά 9 αεροσκάφη, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Με αποτέλεσμα η φωτιά λίγο μετά τις 9 να περιοριστεί αισθητά και αργά το απόγευμα να τεθεί ουσιαστικά υπό έλεγχο. Συνεχίζεται η κατάσβεση από την πυροσβεστική για να αποτραπεί πλήρως ο κίνδυνος των αναζωπηρώσεων και ήδη έχει ξεκινήσει και έρευνα για τα αίτια πρόκληση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς με την μέχρι στιγμής εκδοχή στην οποία συγκλίνουν είναι να είναι πιθανότητα εμπρησμός από αμέλεια.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε εγκαταστάσεις με αποθήκες ψυγεία αγροτικών προϊόντων στο δρέπανο Αργολίδας, κοντά στην πλατεία του χωριού. Κατά τη διάρκεια μάλιστα των επιχειρήσεων της πυροσβεστικής σημειώθηκε και έκρηξη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου. Να πάμε στο Βασίλη Κούβαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλή εβδομάδα. Στο σημείο, εννοείται, μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου για την κατάσταση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της, προκειμένου να μην επεκταθεί σε παρακείμενες ιδιοκτησίες. Μιλάμε για κοντά στην πλατεία, σχεδόν μέσα στην πλατεία του χωριού. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, όπως είπε, σημειώθηκε έκρηξη σε δοχείο με λάδι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου εκεί αντιμετωπίστηκαν τα ελαφρά εγκάβματα που είχε στο κεφάλι και στο χέρι και επέστρεψε στο σπίτι του, ευτυχώς χωρίς κάποια άλλη συνέπεια. Παράλληλα, δυνάμεις αστυνομίας βρέθηκαν εκεί για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, γιατί είναι και τουριστικό μέρος το δρέπανο και πάρα πολύ κόσμο, για την διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστών αρχικά, αλλά και της τουριστικής κίνησης. Τα αίτια της συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά παραμένουν άγνωστα, εξετάζονται με προσοχή από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, πάμε μέχρι την Κομωτινή, καθώς χωρίς νερό έχουν μείνει οι οικισμοί του Δήμου Κομωτινής και μάλιστα μία χρονική περίοδο που επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες λόγω σπασίματος αγωγού που οδηγεί προς την παραδημή. Η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Αμαλία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Χωρίς νερό έχουν μείνει οι οικισμοί του Δήμου Κομωτινής εν μέσω θέρους, λόγω σπασίματος αγωγού που οδηγεί προς την παραδημή. Η ΔΕΙΑΚ είχε ανακοινώσει πως προχωρά σε προγραμματισμένες διακοπές υδροδότησης στους οικισμούς Μεσοχώρη, Παραδημή, Μικρό Κρανοβούνι, Μεγάλο Κρανοβούνι και Υφαντές, λόγω της αυξημένης κατανάλωσης νερού που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες, ξεκινώντας στις 3 το μεσημέρι, ως αργά το βράδυ, με στόχο τη διαχείριση των διαθέσιμων αποθεμάτων και τη διασφάλιση της επάρκειας νερού για όλους τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών, με τις προγραμματισμένες διακοπές να εφαρμόζονται και τις επόμενες μέρες. Το νερό όμως διακόπηκε το μεσημέρι του Σαββάτου και δεν επανήλθε, όπως καταγγέλνουν κάτοικοι των οικισμών που προαναφέραμε, ενώ στο χωριό Μεσοχώρη φαίνεται να είχε κανονική ροή. Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΙΑΚ, υπάρχει σπάσιμο στον αγωγό που οδηγεί προς την παραδημή. Ένας αγωγός που έχει δημιουργήσει προβλήματα και στο παρελθόν. Η ΔΕΙΑΚ ξεκίνησε την προσπάθεια για την επισκευή του, όμως λόγω της ιδιαίτερης χωροθέτησής του, μιας και δεν βρίσκεται παράλληλα από το δρόμο, αλλά περνά μέσα από χωράφια, μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής ακόμη προσπαθούσαν να εντοπίσουν το σπάσιμο. Στις 5 παρά 20 χθες το απόγευμα η βλάβη εντοπίστηκε και σε αυτήν ξεκίνησαν να εργάζονται τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ προκειμένου να την αποκαταστήσουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αμαλία. Λιγότερα σε σχέση με τις αναφορές του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ είναι τα περιστατικά βιασμών εις βάρος αλλοδαπών τουριστριών στη Ζάκυνθο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωνίων Νήσων. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα.
2: Ναι, για... ουσιαστικά στο ΟΦ, χωρίς όμως να το έχουν στην ανακοίνωσή τους, κάνουν λόγο για εντυπώσεις οι οποίες προκαλούνται από τα νούμερα που αυθαίρετα λέγονται, καθώς στην αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθου δεν έχει φτάσει ο αριθμός των καταγγελιών στις οποίες αναφέρονται οι συνδικαλιστές του νοσοκομείου Ζακύνθου αλλά και της ΠΟΕΔΗΝ. Τρία είναι τα περιστατικά τα οποία έχουν καταγγελθεί επισήμως στην αστυνομία. Το ένα ήταν τον Ιούνιο, το άλλο τον Ιούλιο και ένα τρίτο τον Αύγουστο. Μάλιστα του Ιουλίου το περιστατικό ήταν μια Βρετανίδα η οποία δεν κατήγγειλε κάποιον συγκεκριμένα, απλά πήγε και κατήγγειλε βιασμό. Το πρώτο περιστατικό αφορούσε σε μια Νορβηγίδα η οποία κατήγγειλε έναν Βρετανό τουρίστα για βιασμό, ο οποίος και συνελήφθη, ωστόσο έχει αφαιθεί ελεύθερος. Και το τρίτο περιστατικό ήταν μεταξύ δύο τουριστριών, μιας τουρίστριας και ενός τουρίστα Ιταλών και οι δύο, οι οποίοι πήγαν στο δικαστήριο, συνελήφθη ο Ιταλός, πήγαν στο δικαστήριο της Ζακύνθου και οι δύο μετά ομονόησαν για να γίνει το δικαστήριο που τους αφορά στην Ιταλία. Αυτά τα τρία είναι τα περιστατικά. Είναι μια πρακτική η οποία είναι γνωστή εδώ στη Ζάκυνθο από περασμένες δεκαετίες. Είναι το γεγονός ότι κάποιες τουρίστριες ασφαλίζονται για σεξουαλική κακοποίηση ή για βιασμό και προφανώς δεν έχουν ενημερωθεί πλέον ότι αυτό ισχύει μόνο σε περίπτωση που υπάρχει δικαστική απόφαση και καταγγέλουν βιασμό το πρωί συνήθως μετά από ξενύχτη και κατανάλωση αλκοόλ ή και ουσιών. Πηγαίνουν στο νοσοκομείο, πολλές από αυτές, αρκετές από αυτές, δηλώνουν ότι έχουν υποστεί βιασμό, αλλά μόλις οι γιατροί τους λένε ότι αυτό η καταγγελία θα πρέπει να γίνει στην αστυνομία, το αφήνουν και λένε ότι όχι, εντάξει, δεν πρόκειται, δεν θέλω να κάνω καμία καταγγελία περαιτέρω.
0: Μάλιστα. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου για να κάνουν μπάνιο. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έγινε και παρέμβαση και από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Να πάμε τώρα στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες που έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από πηγές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ο χειριστής της ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου δεν εμφανίστηκαν σήμερα στην ΑΠΑ, από την οποία κλήθησαν για να δώσουν εξηγήσεις και ζήτησαν μέσω του δικηγόρου τους ολιγοήμερη παράταση για να προετοιμαστούν. Πιθανότατα θα εμφανιστούν μέχρι την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Σύμφωνα ωστόσο με τις ίδιες πληροφορίες, το σχέδιο πτήσης του ελικοπτέρου ήταν να προσγειωθεί στην περιοχή Αλικές Μήλου και όχι στο Σαρακίνο. Που τελικά προσγειώθηκε. Χθες ο εισαγγελέας Απετών Αιγαίου διέταξε το σχηματισμό κατεπίγουσας προκαταρκτικής δικογραφίας. Είχε δοθεί εντολή για τη διενέργεια έρευνα σχετικά με το αν υπήρξαν παραβάσεις του αεροπορικού κώδικα ή άλλες παραβάσεις, καθώς και να ελεγχθεί το σχέδιο πτήσης και ο ρόλος του πύργου ελέγχου. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρει επίσης ότι έχει προβεί στη συλλογή και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, και σημειώνει ότι επεξεργάζεται ήδη την επικαιροποίηση του σχετικού νόμου ως προς τις πτήσεις με ελικόπτερα και ιδιαίτερα για το σκέλος που αφορά στην προστασία συγκεκριμένων περιοχών. Να θυμίσουμε ότι στο παρελθόν είχαν προκύψει παρόμοιες περιπτώσεις στο νησί της Σαντορίνης, οι οποίες τότε αντιμετωπίστηκαν με την παρέμβαση της Αγγελίας Πρωτοδικών Άξου.
0: Μάλιστα, τώρα ελεύθερος, μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, αφέθηκε χθες με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, όπου το Σάββατο ένα τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του στην πισίνα.
3: Ο ιδιοκτήτης αφέθηκε ελεύθερος, όπως είπε και εσύ, χθες με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου στο πλαίσιο της προανακριτικής εξέτασης, η οποία είναι σε εξέλιξη. Όπως δηλώνει μέσω του δικηγόρου του, ο ιδιοκτήτης του Beach Bar δηλώνησε τετριμένος και αναφέρει ότι βρισκόταν στο χώρο την ώρα του συμβάντος, ωστόσο δεν διευκρινίζεται αν είχε την επίβλεψη της πισίνας εκείνη την ώρα. Οι γονείς του παιδιού, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι και αυτή την ώρα γνωστά, βρίσκονταν επίσης στο χώρο, στην επιχείρηση, κάμποσα μέτρα μακριά όμως από την πισίνα και όχι εκεί που τελικά κατέληξε το μικρό, το τετράχρονο αγοράκι. Οι έρευνες συνεχίζονται με να απαντηθούν ερωτήματα όπως το γιατί διέφυγε της προσοχής των γονέων του το παιδί, που βρισκόταν πράγματι ο ιδιοκτήτης εκείνη την ώρα και αν φυσικά η επιχείρηση τηρούσε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Σημειώνουμε εδώ ότι στη συγκεκριμένη πισίνα απαγορευόταν η πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών χωρίς την εποπτεία γονεϊκή δαιμόνα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Τη σώρο ενός 66χρονου άνδρα εντόπισαν οι αρχές σε σπίτι στα Ήβυρα Σερών, σημαίνοντας συναγερμό και ξεκινώντας έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του. Να πάμε στην Έρθ Σερών και στη Λένια Ιωαννίδου. Λένια.
4: Βίκη, καλησπέρα. Όντως ο 66χρονος άνδρας, τον οποίο βρήκα...
0: Στην Έρθ Σερών και στη Λένια Ιωαννίδου. Λένια.
4: Βίκη, καλησπέρα. Όντως ο 66χρονος άνδρας, τον οποίο βρήκαν νεκρό, ήταν ένας κάτοικος Γερμανίας που το τελευταίο διάστημα λόγω

0: αίτια του θανάτου του 66χρονου άντρα. Συνεχίζονται σίγουρα οι έρευνες και πρέπει να σου πω ότι η τελευταία πληροφορία είναι ότι στις 10.30 ώρα πήγανε στον εισαγγελέα δύο συγγενείς του 66χρονου για ενδοοικογενειακή βία. Θα δούμε, περιμένουμε τώρα από στιγμή σε στιγμή, όπως σου είπα, και την εκτίμηση ιατροδικαστή. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες εκεί κατοίκων της περιοχής ότι είχε προηγηθεί ένα περιστατικό μεταξύ του 66χρονου, του αδερφού του αλλά και του ανιψιού του, και ένα γεγονός το οποίο τους οδήγησε και στο αστυνομικό τμήμα Βυσαλτία στην Ιγρήτα εκεί της περιοχής, όπου κατατέθηκαν και μηνύσεις. Αλλά όλα αυτά να μένουμε τώρα να απαντηθούν, βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα από τις αστυνομικές αρχές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένια. Περιστατικό προφυλακισμού μεταξύ γιατρού και συνοδού ασθενούς συνέβη στα ΤΕΠ του Αχιλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου. Για το περιστατικό, μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης πήρε θέση με σχετική ανάρτησή του στο ΕΞ. Να πάμε εμείς στον Χρυσόστομο Τρίμη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Χρυσόστομε, πες μας κάποια λόγια για αυτό το περιστατικό ξυλοδαρμού μεταξύ γιατρού και συνοδού ασθενούς, λόγω του ότι έχει βγει στη δημοσιότητα με δύο διαφορετικές εκδοχές, θα λέγαμε. Την εκδοχή του συνοδού, αλλά και την εκδοχή του ιατρικού προσωπικού, έτσι δεν είναι?
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες. Είναι ένα περιστατικό το οποίο, όπως αναφέρει η αρχική καταγγελία, η οποία έγινε μέσω των κοινωνικών δικτύων, σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στα ΤΕΠ του Αχιλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου. Η πλευρά της συνοδού της ασθενούς αναφέρει ότι ζητήθηκε να εξεταστεί η ασθενής μετά από προτροπή και του γιατρού που την παρακολουθεί γενικότερα όσον αφορά την πορεία της υγείας της και θέματα που αντιμετωπίζει. Η συνοδός, σύμφωνα με την καταγγελία, ζήτησε να υποβληθεί στην απαραίτητη εξέταση, όπως ανέφερε, από καρδιολόγο. Υπήρξε ένταση, σύμφωνα πάντα με το ίδιο κείμενο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, ανάμεσα στις δύο πλευρές, και αναφέρεται ότι υποστηρίζεται, μάλλον, ότι ο γιατρός καταφέρθηκε εναντίον της συνοδού της ασθενούς με απρεπείς εκφράσεις αλλά και με χειροδικία. Από την πλευρά όμως του ιατρονοσοκομευτικού προσωπικού αλλά ουσιαστικά και της διοίκησης του νοσοκομείου Βόλου, η οποία έχει διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση για το θέμα, παρουσιάζεται ακριβώς το αντίθετο, ότι η συνοδός της ασθενούς ήταν αυτή που επιτέθηκε στον γιατρό και ότι τον χτύπησε, όπως χτύπησε και την νοσηλεύθερια βάρδιας. Όπως ανέφερες και εσύ, Βίκη, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, προχώρησε σχετική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, στο X για την ακρίβεια, τονίζοντας ότι γιατροί και νοσηλευτές δουλεύουν με αυταπάρνηση και με προσωπικό και οικογενειακό κόστος, καθώς και ότι δεν θα γίνει ανεκτό κανένα περιστατικό προφυλακισμού ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και καμία διατάραξη της ομαλής λειτουργίας του νοσηλευτικού ιδρύματος. Μάλιστα, σημειώνει στην ανάρτησή του ότι ο εφημερεύων γιατρός και η νοσηλεύτρια βάρδιας δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από ασθενή, αλλά κυρίως από τη θυγατέρα της ασθενούς, που βρισκόταν, όπως αναφέρει ο Υπουργός Υγείας, σε έξαλλη κατάσταση και επιτέθηκαν μάλιστα με αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντάς τους, σκίζοντάς τους τα ρούχα και εξυβρίζοντάς τους με ακατανόμαστες εκφράσεις. Ανάρτηση για, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όσον αφορά το θέμα, έκανε στα κοινωνικά δίκτυα και ο διοικητής του Αχιλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου, ο κύριος Ανδρέας Μαζαράκης, ο οποίος τονίζει ότι όποιος ασθενής ή συνοδός που θα προσέρχεται στο νοσοκομείο προκειμένου να δεχθεί ιατρική βοήθεια και τολμήσει να χειροδικήσει σε γιατρό ή νοσηλευτή, θα υφίσταται άμεσα τις συνέπειες που προβλέπονται από τον νόμο, και ο νόμος ορίζει ότι το αδίκημα είναι αυτόφορο και αυτεπάγγελτο και προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών για όποιον βιαιοπραγεί ή απειλεί με βία το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Ενώ η ανακοίνωση ιατρών του νοσοκομείου

0: νοσοκομείου και κέντρων υγείας Μαγνησίας σημειώνει ότι μετά και το πρόσφατο περιστατικό βίας έναντι των υγειονομικών του ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, ανησυχούμε για την ασφάλειά μας, ζητάμε να ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Αναμένουμε λοιπόν από εκεί και πέρα και τα αποτελέσματα της ένορκης διοικητικής εξέτασης και αν υπάρξουν και περαιτέρω κινήσεις τόσο από την πλευρά ή από την πλευρά της διοίκησης του νοσοκομείου ή από την πλευρά της συνοδού της ασθενούς ή και της ίδιας της ασθενούς Βίκη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Με καύσιμο το πετρέλαιο θα λειτουργήσει φέτος το χειμώνα η τηλεθέρμανση Κοζάνης, έως ότου ολοκληρωθεί η σύνδεσή της με την υποκατασκευή μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση των νέων λεβίτων πετρελαίου από τη ΔΕΙΑ Κοζάνης. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, ο Περικλής Καραφιλίδης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Κυρίες και κύριοι, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Κοζάνης θα λειτουργήσει φέτος στα αντλιοστάσια της για να παράγει τη θερμική ενέργεια που απαιτείται για το σύστημα της τηλεθέρμανσης με τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης. Θερμική ενέργεια που, να υπενθυμίσω, έπαιρνε τα προηγούμενα χρόνια από τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, ο οποίος πριν από λίγο έκλεισε. Έτσι, οι εργασίες για την εγκατάσταση των νέων σύγχρονων λεβίτων στους χώρους της ΔΕΙΑ Κοζάνης στην περιοχή Κασλά προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθούν. Όπως άλλωστε διαπίστωσε και από κοντά ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης, επισκεπτόμενος στο χώρο των εργασιών. Σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Κοζάνης, οι νέοι λέβητες νερού θα είναι πανέτοιμοι για τη νέα θερμαντική περίοδο 2026-27, καλύπτοντας τη ζήτηση τηλεθέρμανσης έως ότου ολοκληρωθούν τα μεγάλα έργα διασύνδεσης με τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Οι τρεις νέοι λέβητες υπέρθερμου νερού, οι οποίοι χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου με πόρους της ΔΕΗ, θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ οι καυστήρες τους θα είναι διπλού καυσίμου, πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο, έτσι ώστε να είναι δυνατή μελλοντικά και η χρήση φυσικού αερίου. Όπως είπαμε, η χρήση πετρελαίου, μια σαφώς πιο ακριβή λύση, είναι προσωρινή και μόνο για την ερχόμενη χειμερινή περίοδο, αφού από τα επόμενα χρόνια η τροφοδοσία των τηλεθερμάνσεων Κοζάνης Πολεμαϊδας Αμιντέου θα γίνεται οριστικά πλέον από τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης που κατασκευάζεται από τη ΔΕΗ και η οποία θα χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο, το οποίο έφερε στη Δυτική Μακεδονία ο ΔΕΣΦΑ μέσω του αγωγού Δυτικής Μακεδονίας. Η κατασκευή της μονάδας ΙΘΕΑ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026, ενώ παράλληλα θα πρέπει να γίνουν και τα έργα διασύνδεσης με τα αντλιοστάσια των τηλεθερμάνσεων. Η νέα μονάδα θα διασφαλίζει αδιάλειπτη παροχή θερμικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας και μάλιστα έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει και μελλοντικές επεκτάσεις του συστήματος. Πριν κλείσω, να υπενθυμίσω εδώ και πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου Κοζάνης, ο οποίος είχε πει ότι η Κοζάνη δεν θα μείνει χωρίς τηλεθέρμανση ούτε μία μέρα, διαβεβαίνοντας παράλληλα ότι οι δημότες καταναλωτές της τηλεθέρμανσης δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω στη θερμική μονάδα, ανεξάρτητα με το αν γίνεται πόλεμος ή ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε τώρα μέχρι την ΕΡΤ Ορεστιάδας και τη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καθώς, Χρυσούλα, είχαμε μεγάλο φορτίο παράνομου ψυκτικού υγρού, το οποίο σταμάτησαν οι τελωνιακοί στους κήπους.
4: Ναι, Βίκυ, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα κιόλας. Χίλιες πιάλες που περιείχαν ψυκτικό υγρό, φρέων δηλαδή, συνολικού βάρους 10 τόνων από ό,τι μαθαίνουμε, και ήταν κρυμμένες κάτω από το νόμιμο φορτίο γυψοσανίδων, σταμάτησαν οι τελωνιακοί στους κήπους. Αυτό το παράνομο φορτίο βρέθηκε σε φορτηγό με ρημουλκούμενο που έφερε τουρκικές πινακίδες και είχε Τούρκο οδηγό. Όπως επισημαίνει η ΑΔΕ επίσημα στο ενημερωτικό της Δελτίο για το περιστατικό, ο τύπος του ψυκτικού υγρού που εντοπίστηκε είναι απαγορευμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφυγόντες, δασμοί και φόροι του παράνομου φορτίου είναι 283.000 ευρώ και η συνολική αξία του φορτίου υπολογίζεται σε 885.000 ευρώ. Να σας πω ότι άλλες 296 φιάλες με φρέων εντόπισαν οι τελωνιακοί την ίδια μέρα και στο τελωνίο της Δοϊράνης, σε μια κρύπτη ενός κενού εμπορευματοκιβωτίου από τη Βόρεια Μακεδονία. Ο οδηγός που συνελήφθη στους κήπους, να προσθέσω, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο, Βίκη, αύριο Τρίτη.
1: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε τραγική κατάληξη ενός ηλικιωμένου, ο οποίος έπεσε σε πηγάδι.
4: Ναι. Τραγική κατάληξη όντως για αυτόν τον 77χρονο άνδρα, ο οποίος ανασύρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου από στελέχη της πυροσβεστικής και της 4ης ΕΜΑΚ μέσα από πηγάδι στην Παλαγή Αλεξανδρούπολης. Τώρα αυτή η επιχείρηση, να πούμε ότι απέτησε εξοπλισμό με φορείο, με σκοινιά. Ο ηλικιωμένος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις, του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκεί το μόνο που έγινε ουσιαστικά είναι να επιβεβαιωθεί ο θάνατός του. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται. Σύμφωνα πάνω με πληροφορίες, αυτός ο άνδρας είχε πάει στο κτήμα του πρωινές ώρες για να ποτίσει εκεί τις καλλιεργίες του με νερό που αντλούσε από το πηγάδι. Και επειδή αργούσε να επιστρέψει στο σπίτι του, η οικογένειά του ειδοποίησε προς το μεσημέρι και τις αρχές. Έφτασαν όλοι εκεί στο σημείο, τον βρήκαν μέσα στο πηγάδι και τον ανέσυραν νεκρό, Δίκη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Από μπαλκόνι πρώτου ορόφου έπεσε σήμερα το πρωί ένα παιδάκι 2,5 ετών στην παραλία Πατρών. Να πούμε πως το παιδάκι ευτυχώς συγκράτησε εν μέρη ένα δέντρο το οποίο βρισκόταν από κάτω. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας πει περισσότερα τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
5: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Πραγματικά ώρες αγωνίας για την οικογένεια του μικρού αγοριού, μόλις 2,5 ετών, το οποίο τραυματίστηκε πέφτοντας από μπαλκόνι ευτυχώς χαμηλού ύψους περίπου 3 μέτρων. Και για ακόμα μεγαλύτερη του τύχη το μικρό παιδάκι προσγειώθηκε αρχικά πάνω σε ένα δέντρο με αποτέλεσμα να ανακοπεί η πτώση και να γλιτώσει έτσι με κάποιο κάταγμα το οποίο το έχει οδηγήσει στο νοσοκομείο. Όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί όταν ο μικρός, σύμφωνα με τις πληροφορίες οποίες έχουμε, ξύπνησε νωρίτερα από τους υπόλοιπους της οικογένειας που βρίσκονταν στο σπίτι μαζί του. Το παιδί βγήκε στο μπαλκόνι και όπως περιεργαζόταν τα κάγκελα φαίνεται ότι βρέθηκε στο κενό την ώρα μάλιστα που, όπως είπαμε, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας ακόμα κοιμόντουσαν. Αμέσως σήμανε συναγερμός βέβαια, οι γονείς κατευθείαν οδήγησαν το παιδί στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει κάποια κατάγματα. Έγινε στη συνέχεια η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας για να εξεταστεί και από νευροχειρουργούς, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και το παιδί παραμένει για νοσηλεία, χωρίς ευτυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, να κινδυνεύει η ζωή του. Για το τυπικό σκέλος της υπόθεσης, να πούμε ότι η μητέρα συνεχίζει άμεσα με εντολή εισαγγελέα και παραμένει δίπλα στο παιδί της στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Ιόνια νησιά επικεντρώνονται αυτή την περίοδο μεγάλο μέρος των ελεκτικών δράσεων της ΑΔΕ, καθώς η τουριστική σεζόν βρίσκεται στην κορύφωσή της και οι συναλλαγές αυξάνονται. Τα ελεγκτικά κλιμάκια έχουν βγει στους δρόμους με εστίαση σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον ή έχουν βεβαρημένο, θα λέγαμε, ελεκτικό παρελθόν. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία.
6: Στο μικροσκόπιο Βίκη των ελεκτών της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ, beach bars, καταλήμματα, επιχειρήσεις ενοικίες οχημάτων και σκαφών, τουριστικά γραφεία και επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ, χωρίς να εξαιρούνται άλλες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις απόκρυψης τζίρου ή επαναλαμβανόμενων φορολογικών παραβάσεων. Οι έλεγχοι, ωστόσο, δεν βασίζονται μόνο στις αυτοψίες των ελεκτών που γίνονται κάθε χρόνο, ειδικά αυτή την περίοδο σε τουριστικές περιοχές. Η ΑΔΕ αξιοποιεί πλέον ένα ευρύ πλέγμα ψηφιακών δεδομένων από το My Data, το POS, δηλώσει ΦΠΑ, ως το ιστορικό κάθε αφημί και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Και όλα αυτά προκειμένου για να εντοπίζει περιπτώσεις που παρουσιάζουν αυξημένο φορολογικό κίνδυνο. Σημαντικό ρόλο έχουν και οι καταγγελίες των πολιτών. Πάνω από 320.000 καταγγελίες έχουν φτάσει στις υπηρεσίες της ΑΔΕ μέσω των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εργαλείων. Στην εφαρμογή, για παράδειγμα, Απόδειξη έχουν καταγραφεί περίπου 225.000 αναφορές, εκ των οποίων οι 102.500 είναι επώνυμες, κυρίως για μία έκδοση αποδείξεων, για μαϊμού αποδείξεις ή αποδείξεις που δεν διαβιβάστηκαν ηλεκτρονικά. Παράλληλα, περισσότερες από 97.000 καταγγελίες έχουν υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τις πλατφόρμες καταγγελίες πολιτών, με περίπου από τις 10.000 από αυτές να είναι και εκείνες επώνυμες και να εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας μπορούν να υποβάλλονται πληροφορίες για τελωνιακές παραβάσεις αλλά και για ενδεχόμενα περιστατικά διαφθοράς στις ελεκτικές υπηρεσίες, να υπενθυμίσουμε. Τώρα, το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για αυτή τη χρονιά προβλέπει πάνω από 190.000 ελέγχους, έρευνες και ειδικές δράσεις για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, του λατρομπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Η στόχευση γίνεται με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε οι ελεκτές να κατευθύνονται στις περιπτώσεις με τις περισσότερες ενδείξεις παραβατικότητας. Η ένταση τώρα των ελέγχων στους τουριστικούς προορισμούς συνδέεται και με τα αποτελέσματα του 2025 και αυτά έδειξαν μία ποσοστό παραβατικότητας σε προληπτικούς ελέγχους των 34,2%, ενώ ειδικά στους κλάδους εστίασης, των καφέ, των beach bars και των καταλυμάτων είχε φτάσει στο 33,7% του 2025. Το νέο μοντέλο αυτό ελέγχων, στο νέο αυτό μοντέλο ελέγχων, οι καταγγελίες λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα ψηφιακά δεδομένα. Χαμηλές πράξεις σε σχέση με τις συναλλαγές μέσω POS, συχνές ακυρώσεις αποδείξεων, αποκλίσεις μεταξύ αγορών και πωλήσεων, καθυστερημένες διαβιβάσεις στοιχείων και ασυνήθιστα χαμηλή απόδοση ΦΠΑ, εκείνα είναι που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των ελεγκτών και μπορούν να αποτελέσουν ενδείξεις που ενεργοποιούν μάλιστα και τον περαιτέρω έλεγχο. Την ίδια στιγμή, να θυμίσουμε ότι η μη υποβολή ή εκπρόθεσμη δήλωση απόκτησης ταμιακής μηχανής έχει ένα πρόστιμο γύρω στα 500 ευρώ. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Θετικά τα μηνύματα για τη Σάμο από την τουριστική αγορά της Τουρκίας, καθώς στοιχεία επιβεβαιώνουν τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση του νησιού στη γειτονική χώρα. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
7: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Κατά το πρώτο πεντάμενο της φετινής τουριστικής περίοδου Μάρτιο-Ιούλιο 2026, οι αφήξεις Τούρκων επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 6,42% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 25, επιβεβαιώνοντας την διαρκώς αυξανόμενη απήχηση του νησιού στην γειτονική αγορά. Να πω ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της πύλης εισόδου, από τον Μάρτιο ως και τον Ιούλιο του 2026 είχαμε συνολικά 36.706 αφήξεις, έναντι 34.491 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Δηλαδή είχαμε μια αύξηση της τάξης του 2.215. Καθοριστική για την συνολική αύξηση ήταν η εντυπωσιακή επίδοση του Μαΐου, όταν οι αφήξεις σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας 7.894 έναντι 3.918 το 2015. Ανωδικά κινήθηκαν επίσης ο Απρίλιος, mm-hmm. με τον τελευταίο να παραμένει ο μήνας αιχμής, καταγράφοντας 20.000 έναντι 19 που είχε πέρυσι. Για να μην κουράζουμε περισσότερα με στοιχεία, να πω ότι και αυτές τις ημέρες που μιλάμε, πάνω από 2 με 2.500 τουρίστες, Τούρκοι επισκέπτες, έρχονται καθημερινά μόνο από τη μία πύλη εισόδου. Εμείς ευελπιστούμε ότι μέχρι τέλος της σεζόν, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, φέτος η αύξηση mm-hmm. θα είναι της τάξης του 10% από την περσινή σεζόν. Έτσι μας λένε οι τουριστικοί πράκτορες, αλλά και οι άνθρωποι του τουρισμού και αυτοί οι tour operator από τη γείτονα χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, από τις βαλκανικές χώρες είναι μαζική η κάθοδος των τουριστών προς την Ελλάδα, με το τελωνείο των Ευζώνων να δέχεται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται εκεί στο τελωνείο, να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, βλέποντας μια ατελείωτη ουρά από εδώ από το τελωνείο των Ευζώνων, καθώς χιλιάδες είναι οι επισκέπτες που έρχονται και σήμερα στην Ελλάδα, πολύ μεγάλο το κύμα. Οι αστυνομικοί εδώ και οι τελωνιακοί μας λένε ότι μάλλον κορυφώνεται σήμερα. Πιστεύουν ότι ως το 15 Αύγουστο θα έχουμε παρόμοιες εικόνες εδώ στην είσοδο της χώρας των Τελωνίων των Ευζώνων. Μέχρι τις 11.30 16.500 άτομα πέρασαν από τα σύνορα προς την Ελλάδα και 8.500 βγήκαν έξω. Είναι μεγάλη αριθμή. Σκεφτείτε ότι το τελευταίο του τριήμερο 7, 8 και 9 του μήνα 62.000 επισκέπτες πέρασαν τα σύνορα και 55.000 βγήκαν. Αυτή την ώρα η αναμονή μπορεί να φτάνει να ξεπερνάει τις 3 ώρες στην είσοδο, γιατί έχουμε έλεγχο και από το εσωτερικό της Βόρειας Μακεδονίας στο τελωνείο της Γευγελής, και εκεί έχουμε μεγάλη αναμονή. Οπότε το συνολικό μας λένε ότι μπορεί να είναι 3 έως και 4 ώρες, κάποιοι μας είπαν τώρα. Πρώτη φορά ακούσαμε 4 ώρες, αλλά είναι μεγάλη αναμονή. Είναι όλοι όμως οπλισμένοι με υπομονή. Όλοι πηγαίνουν διακοπές άλλωστε. Θα αναπολαύσουν τις παραλίες της Καλκιδικής Πιερίας και της Καβάλας και της Θάσου. Εκεί κατευθύνονται οι περισσότεροι. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι οι Βαλκάνοι, οι Σέρβοι, Βορειομακεδόνες, αλλά και Ούγγροι, Αυστριακοί, έρχονται από εκεί, αλλά είναι έτοιμοι να το υποστούν όλο αυτό. Βέβαια δεν εφαρμόζεται ο νέος τρόπος ελέγχου με το βιομετρικά χαρακτηριστικά λόγω της αυξημένης κίνησης. Έχει δοθεί εντολή να αποσυρθεί το πρωί, δεν εφαρμόστηκε. Θα μπει σε κάποια στιγμή ξανά για να γίνει το έλεγχος με το νέο σύστημα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα. Στο μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στα Χανιά, επανέρχεται η ΕΛΜΕ Χανίων, απευθύνοντας έκκληση σε ιδιοκτήτες ακινήτων να διαθέσουν κατοικίες προς ενοικίαση σε λογικές τιμές για τη νέα σχολική χρονιά. Μέσω της πλατφόρμας που άνοιξε πέρυσι για πρώτη φορά άλλωστε, 14 εκπαιδευτικοί στη συντριπτική τους πλειονότητα, αναπληρωτές και νεοδιόριστοι, βρήκαν να μείνουν σε αξιοπρεπή σπίτια, σε λογικά οικονομικά πλαίσια και χωρίς την απειλή της έξωσης με το άνοιγμα της τουριστικής σεζόν. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
9: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από τα Χανιά. Έφυξε σε ένα ζήτημα που είναι ιδιαίτερα έντονο στην πόλη μας, πρέπει να πω. Έχουμε ψηλή τουριστική ζήτηση, είναι περιορισμένη η διαθεσιμότητα των κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση. Επίσης, με τους διορισμούς των μόνιμων εκπαιδευτικών που τις αναμένουμε τις επόμενες ημέρες και τις προσλήψεις αναπληρωτών που θα έχουμε αρχές του Σεπτέμβρη, το θέμα γίνεται ακόμα πιο πιεστικό. Για δεύτερη λοιπόν χρονιά η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ενεργοποιεί αυτή την πλατφόρμα και καλεί τους ιδιοκτήτες να δηλώσουν το μίσθωμά τους για να νοικιάζουν οι εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και σε λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Παροτρύνονται λοιπόν να συμπληρώσουν την πλατφόρμα αυτή. Οι ΕΛΜΕ στη συνέχεια, με το που θα έρθουν οι πρώτοι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, θα φροντίζει για την επικοινωνία και για τη μίσθωση των σπιτιών. Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει και άλλες ενέργειες η ΕΛΜΕ. Έχει παρεμβάσει στους δήμους του νομού μας εδώ και ζητά λύσεις για τη φιλοξενία των εκπαιδευτικών. Δεν είναι μόνο βίκη εκπαιδευτική, είναι και οι στρατιωτικοί, είναι και οι φοιτητές. Και μιλάμε ότι ένα δωμάτιο είναι στα 600 ευρώ. Είναι πάρα πολύ έντονο το πρόβλημα. Η ΕΛΜΕ τελειώνει την ανακοίνωσή της. Διαθέστε το ακίνητό σας ή διαδώστε την πλατφόρμα, στηρίξτε την προσπάθεια αυτή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Νεκρή εντοπίστηκε μία μεγαλόσωμη αρκούδα σε αγροτική παραποτάμια περιοχή στην Καστοριά, με τις πρώτες εκτιμήσεις μάλιστα να κάνουν λόγο για πιθανό θάνατο από πυροβολισμό. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ στην Καστοριά θα μας πει περισσότερα. Μάριε.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα θλιβερό περιστατικό έρχεται από την Καστοριά, καθώς νεκρή βρέθηκε μία μεγαλόσωμη αρκούδα, προκαλώντας εκ νέου προβληματισμό στις τοπικές αρχές και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις, Βίκη, κάνουν λόγο το άτυχο ζώο δέχτηκε πυροβολισμό, εντοπίστηκε από διερχόμενους, ενώ έχουν ήδη ειδοποιηθεί οι αρμόδιοι φορείς και οι περιβαλλοντικές ομάδες και θα γίνει στο ίδιο, θα διενεργηθεί οι απαραίτητες εξετάσεις, την ψυχιατρική τομή, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της, αλλά και πότε, διότι βρέθηκε σε προχωρημένη θλίψη. Εάν δηλαδή οφείλεται ίσως στο τροχαίο ατύχημα και μετέπειτα προκλήθηκε ο πυροβολισμός, το συμβάν πάντως φέρνει ξανά στην επιφάνεια το πάγιο αίτημα της για αυξημένα μέτρα προστασίας στους οδικούς άξονες, όπου παρατηρείται διέλευση άγριων ζώων και γενικότερα φέρνει στην επιφάνεια το μεγάλο πρόβλημα της εμφάνισης των άγριων ζώων όπως οι αρκούδες σε κατοικημένες περιοχές.
1: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Επανέρχεται και φέτος στη δημοσιότητα η συμμετοχή αλόγων σε παραδοσιακά πανηγύρια της Λέσβου μετά τη δημοσιοποίηση οπτικο-ακουστικού υλικού από τη φιλοζωική οργάνωση A Promise to Animals, στο οποίο καταγράφονται άλογα να χορεύουν πάνω σε σπασμένα μπουκάλια. Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει να σας πω ότι το ρεπορτάζ αναφέρεται γενικότερα στην κακοποίηση, καταγγέλει γενικότερα την κακοποίηση των αλόγων στα πανηγύρια, χρησιμοποιώντας ωστόσο ένα βίντεο το οποίο είχε ληφθεί πριν από 2 με 3 χρόνια, σε πανηγύρι πριν από 2 με 3 χρόνια, σε πανηγύρι της Αγιάς σου συγκεκριμένα. Θα πρέπει να σα πω ότι όλη η ιστορία για τις καταγγελίες για την κακοποίηση των αγρομών ξεκίνησε από ένα συμπολίτη μας το Σεπτέμβριο του 2025, αν κάνω λάθος, πριν από 2 χρόνια για την ακρίβεια. Είχε ξεκινήσει λοιπόν τότε καταθέτοντας στην Εισαγγελία Μυτιλίνης 30 βίντεο καθώς και πολύ φωτογραφικό υλικό με τα άλογα να χορεύουν στα πανηγυριά και είναι στη δυνατή μουσική, να είναι σε αυτές τις καταστάσεις που παρουσιάζει στο βίντεο, δηλαδή να ρίχνει ένας ο οποίος διασκέδαζε τις σκούτες με τις σαμπάνες και το άλογο υπό τις εντολές του αναβάτη να κάνει ό,τι χορεύει. Θα πρέπει να σας πω ότι το βίντεο αυτό δεν τραβήχθηκε την ώρα που ξεκινά το πανηγύρι, αλλά την ώρα που τελειώνει το πανηγύρι στα ξημερώματα, γύρω στις 7 η ώρα το πρωί. Καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται αυτό έχει και την επίδραση του ποτού. Εφόσον είναι ξημερώματα της επόμενης μέρας. Σήμερα φιλοξενήσαμε τον πρόεδρο των καβαλαρέων, του Συλλόγου Καβαλαρέων της Αγιάσου, ο οποίος είναι και εκπαιδευτής αλόγων. Μας είπε ότι από πέρσι που ανέλαβε τον Σύλλογο προσπαθεί όλα αυτά να αποτελέσουν παρελθόν. Μάλιστα. Ότι σε ό,τι αφορά τον Σύλλογο, εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι να πηγαίνουν καβάλα στον προφήτη Ηλία και να προσκυνούν, να παίρνουν την εικόνα και να την πάνε στο χωριό για να μετά μουσικής, για να την προσκυνά ο κόσμος και
1: μάλιστα,
11: στη συνέχεια
1: Δήμητρα,
11: να οδηγηθεί στην Αγία Τριάδα και ότι γίνονται προσπάθειες έτσι τέτοια φαινόμενα να μην παρουσιαστούν. Αλλά ωστόσο όμως λέει ότι αυτές είναι μεμονωμένες περιπτώσεις και γίνεται προσπάθεια από όλους τους συλλόγους να περιοριστούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Την σπάνια βιοποικιλότητα του σπηλαίου Αγκίτη κατέγραψε ομάδα επιστημόνων που βρέθηκε στην Δράμα. Η Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας. Τασούλα.
12: Βίκυ, αυτό έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος βιοποικιλότητας στους αρχαιολογικούς χώρους που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2025 στις πηγές του Αγκίτη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την πολιτιστική κληρονομιά. Είναι το δεύτερο μέρος αυτό που εφαρμόζεται τώρα και το πρώτο του μέρος καταγράφηκαν περισσότερα από 10.460 είδη χλωρίδας και πανίδας σε 20 εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της χώρας μας. Τώρα σε αυτό το δεύτερο μέρος του προγράμματος είναι ενταγμένα το σπήλαιο και οι πηγές Αγκίτη στη Δράμα, καθώς και το σπήλαιο του Ευρυπίδη στη Σαλαμίνα. Οι επιστήμονες ήρθαν στη Δράμα προκειμένου να καταγράψουν, να φωτογραφίσουν και να τεκμηριώσουν τα είδη που περιλαμβάνει και διαβίουν εκεί. Και αυτό γιατί το σπήλαιο, παρόλο που όπως μας εξήγησαν βρίσκεται σε περιοχή Natura, η είσοδός του και μια έκταση που είναι 10 χιλιόμετρα μήκος παραμένει εκτός. Οπότε η ομάδα ήρθε για να επανεβεβαιώσει και να τεκμηριώσει τα είδη που διαβιούν στο χώρο, ώστε να ξεκινήσει κάποια στιγμή και η προστασία του σπηλαίου, όπως και ο ορεινός όγκος που το περιβάλλει από τον οδροκόπη, στο οποίο και βρίσκονται οι πηγές μέχρι την είσοδο του σπηλαίου. Έχει πάρα πολλά ενδυμικά είδη, δηλαδή είδη που βρίσκονται μόνο σε αυτό. Mm-hmm. Είναι μάλιστα στα 20 καλύτερα σπήλαια της Ελλάδας όσον αφορά στη βιοποικιλότητά του. Έχει αξιοποιηθεί, είναι επισκέψιμο. Απλώς να σας πω για επισκέπτες που ίσως βρεθούν στην περιοχή μας αυτό το διάστημα, λειτουργεί καθημερινά 10.30 το πρωί με 6 το απόγευμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τασούλα. Διπλασία έκταση πρασίνου δημιουργείται στο Δήμο Λαρισαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημοτικής Αρχής, μέσα σε μία πενταετία με τα συνολικά στρέμματα που βρίσκονται υπό τη φροντίδα και επίβλεψη της αρμόδιας Διεύθυνσης Πρασίνου να ανέρχονται πλέον σε 1.120 από 650 που ήταν το 2021. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Έχουμε διπλασιασμό μέσα στην πενταετία, όπως είπες και εσύ, των εκτάσεων με πράσινο στο Δήμο Λαρισαίων. Κάτι που το έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη, βεβαίως, για να αλλάξει λίγο και το μικροκλίμα της περιοχής. Με αφορμή, βεβαίως, και τα σαραντάρια το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αλλά και την Τετάρτη που έρχεται εν μέσω του Θέρους και των καυσών, βεβαίως, που συνεπάγεται το καλοκαίρι. Τώρα, η προσθήκη των χώρων πρασίνου και η αύξηση των αναγκών αυτών οδήγησε το Δήμο Λαρισαίων να προκηρύξει έναν διαγωνισμό που θα για την εταιρεία που θα αναλάβει βεβαίως την διαχείριση και φροντίδα όλων αυτών των εκτάσεων ο προϋπολογισμός του έργου για τη διετία 2027 και 2028 έρχεται στα 4,8 εκατομμύρια ευρώ. Εγκρίθηκε από το συνεδρία του περασμένου Δημοτικού Συμβουλίου και αξίζει να αναφέρουμε βεβαίως ότι και τα αιτήματα των πολιτών έχουν αυξηθεί για την τοποθέτηση περισσότερου πρασίνου. Έφτασαν σε 2.500 για το 2025 τα αιτήματα των πολιτών, 2.579 για την ακρίβεια, ενώ μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2026 ξεπέρασαν τα 1.200. Βεβαίως μέχρι το 2021 τα αντίστοιχα αιτήματα δεν ξεπερνούσαν τα 900. Μάλιστα. Κάτι βεβαίως που δείχνει το γεγονός ότι η πόλη χρειάζεται περισσότερους πνεύμονες πρασίνου, κάτι προς το οποίο κινούμεθα, βεβαίως με τις αποφάσεις αυτές που έλαβε ο Δήμος Λαρισαίων. Θα φυτευτούν βεβαίως και περισσότερα από 1.000 δέντρα, υπάρχει προγραμματισμός μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για να αυξηθούμε ακόμη περισσότερο αυτές οι εκτάσεις. Βίκη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός όλη τη χώρα. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει έως 35 με 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ελένη Ιατρού. Στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη. Στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα. Και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Πάμε λοιπόν να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού βρίσκεται σήμερα η Αττική, η Πελοπόννησος, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Μεγάλη πυρκαγιά μένεται στον Κουβαρά της Αττικής. Νωρίτερα είδαμε συγκλονιστικές εικόνες να μεταδίδονται από την τηλεόραση της ΕΡΤ. Αυτή την ώρα η κατάσταση είναι σημαντικά καλύτερη. Στις Φλόγες παραδόθηκαν κτηνοτροφική και βιομηχανική μονάδα. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Μάχη με τις Φλόγες σε δασική περιοχή στην Κόνιτσα. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά στο μουζάκι του πύργου Ηλίας, δεν απειλεί όμως κατοικημένες περιοχές. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Από την αρχή Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Από σήμερα οι πυρόπληκτοι της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους στους Δήμους για το επίδομα πρώτων αναγκών και την αποζημίωση για οικοσκευή. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, τουριστικοί προορισμοί, ταμιακές και συναλλαγές με POS, με ανάλυση κινδύνου και όχι στα τυφλά. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο, όπου πνίγηκε το 4χρονο αγοράκι σε πισίνα Beach Bar. Εξηγήσεις στην αρχή πολιτικής αεροπορίας δίνει σήμερα ο πιλότος του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο της Μήλου, όπου άφησε τουρίστες για να κάνουν μπάνιο. Στο τελικό στάδιο, η συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ, η Τεχεράνη ζητά τέλος του πολέμου, άρση κυρώσεων και αποκλεισμού, αστάθεια στις τιμές του πετρελαίου. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Σε κατάσταση ανώτατης επιχειρησιακής ετοιμότητας έχει τεθεί από τις πρώτες πρωινές ώρες ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο συνδυασμό καιρικών φαινομένων. Οι θυελώδεις φόροι άνεμοι που θα άγγιξουν τοπικά στο Αιγαίο τα Οκτώβοφορ, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 39 βαθμούς Κελσίου και τη συσσωρευμένη ξηρασία των τελευταίων εβδομάδων, διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό σκηνικό, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, αποφασιστική ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου Red Code, κόκκινου συναγερμού δηλαδή, για μια σειρά από περιφέρειες της επικράτειας. Σύμφωνα με τον επίσημο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου, κατηγορία 4, τίθεται η περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, η στερεά Ελλάδα με επικεντρό τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα, την Εύβοια και τη Σκύρο, καθώς και εκτεταμένες περιοχές της Πελοποννήσου, όπως η Κορινθία, η Αργολίδα, η Αρκαδία και η Λακωνία. Στο κόκκινο βρίσκονται η Αχαΐα, ολόκληρη περιφέρεια Κρήτης, οι Κυκλάδες, καθώς και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο άμεσος αυτός κίνδυνος, το πυροσβεστικό σώμα έχει θέσει σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ το προσωπικό των αρμόδιων υπηρεσιών στις περιοχές που βρίσκονται στην αιχμή του κινδύνου έχει τεθεί σε καθεστώς μερικής επιφυλακής. Στους δρόμους και σε δασικές εκτάσεις αναπτύσσονται ενισχυμένες επίγειες περιπολίες από δυνάμεις της πυροσβεστικής, της ελληνικής αστυνομίας και του στρατού, ενώ από αέρος θα πραγματοποιείται συνεχής επιτήρηση από περιπολικά αεροσκάφη. Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων ενεργοποιείται επίσης η δυνατότητα απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και της παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και περιοχές υψηλού κινδύνου. Να πάμε να δούμε πώς έχει να κάνει αυτή την ώρα η εικόνα με τη φωτιά, τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στον Κουβαρά της Αττικής. Δεν απείλησε μόνο κτίρια, παραδόθηκαν στις Φλόγες και δύο μεγάλες εγκαταστάσεις. Σύμφωνα λοιπόν με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, είναι βελτιωμένη, είναι οριοθετημένη και πλέον ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις αντιμετωπίζουν πλήθος καπνογόνων σημείων εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό, από τις φλόγες καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Να υπενθυμίσουμε ότι από το πρωί εκδόθηκαν 2 μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του Αγίου Στυλιανού, ενώ από την πυροσβεστική σημειώνεται ότι η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Όλο το αναλυτικό ρεπορτάζ θα το ακούσουμε από τη συνάδελφό της Στέλλα Χριστοδουλίδου.
1: Είμαστε σε θέση να πούμε πως τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαράτικης σήμερα το πρωί. Η εικόνα είναι εμφανώς βελτιωμένη. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τέρμα της Σουνίου, στο βάθος την πτηνοτροφική μονάδα που έχει παραδοθεί στις φλόγες. Υπάρχουν και διάσπαρτες κατοικίες γύρω από εμάς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την ανησυχία των ανθρώπων που ζουν εδώ για τη ζωή τους, τις περιουσίες τους. Χρειάστηκε μάλιστα να ενισχυθούν οι δυνάμεις. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η φωτιά κινήθηκε ανατολικά, έκαψε και εξακολουθεί να καίει, όπως βλέπετε, ορεινό όγκο, στον οποίο η βλάστηση είναι χαμηλή. Η μορφολογία του εδάφους δεν βοήθησε το έργο της κατάσβεσης. Το ίδιο και η μέση ένταση του ανέμου που ακόμα και τώρα φτάνει τα 7 μποφόρ. Ευτυχώς όμως η εικόνα είναι πλέον εμφανώς βελτιωμένη. Μάλιστα.

0: Στον 102 FM μίλησε ο Νίκος Γεωργιάδης, ο επικεφαλής του χερσαίου προγράμματος VVF Ελλάς. Η Αττική έχει πληρώσει ακριβά το τίμημα των πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια, τόνισε μιλώντας στον σταθμό μας ο επικεφαλής του χερσαίου προγράμματος της VVF. Όπως είπαμε, ο Νίκος Γεωργιάδης, μπορούμε να τον ακούσουμε.
1: Η Αττική για ακόμα ένα καλοκαίρι μέχρι στιγμής μετράει σημαντικές πηγές. Το τετραήμερο που μας πέρασε παραδόθηκαν στις λόγες πάνω από 200.000 στρέμματα στην Αττική μόνο. Και σωρευτικά, αν το βάλουμε, το τίμημα που πληρώνει η Αττική για τις φωτιές τα τελευταία αρκετά χρόνια είναι μεγάλο. Βέβαια, τόσο για την Φλωρίδα όσο και για την Πανίδα, έτσι. Αλλά να πούμε ότι όλα αυτά τα δάση που καίγονται δεν εξαφανίζονται, δεν χάνονται. Απλώς αντιμετωπίζουμε συχνά προβλήματα με αλλεπάλληλες πυρκαγιές. Αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα στην Αττική και όχι τόσο οι μεγάλες φωτιές που βιώνουν. Για παράδειγμα, η σημερινή φωτιά στο Κουβαρά είναι σε μια περιοχή γενικότερα στη Λαβρεωτική που έχει πληγεί από πυρκαγιές αλλεπάλληλα. Κάθε χρόνο ουσιαστικά μπαίνει μια φωτιά εκεί. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την αποκατάστασή της, τη φυσική της αποκατάσταση, τη φυσική αναγέννηση που λέμε.
0: Φωτιά σε δασική έκταση εκδηλώθηκε νωρίτερα και στην περιοχή της Κόνιτσας. Την εικόνα καταγράφει η συνάδελφος η Αλεξάνδρα Αγγελή, η οποία θα μας δώσει και όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Αλεξάνδρα.
2: Καλό μεσημέρι. Σε δύσβατο και απομακρυσμένο σημείο στην περιοχή της Κόνιτσας βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά. Γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων. Αυτή την ώρα καταβάλλεται προσπάθεια προσέγγισης από πεζοπόρα τμήματα, προκειμένου να φτάσουν στο σημείο όπου έχει εκδηλωθεί η φωτιά και να επιχειρήσουν για τον περιορισμό της. Οι δυνάμεις της περιοριστικής παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ η εικόνα από το μέτωπο αξιολογείται συνεχώς. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι δεν πλησιάζει κατοικημένη περιοχή. Ξέσπασε λίγο μετά το πρωί της 11 η ώρα σε δασική πυρκαγιά στην Κόνισσα, εκεί στη θέση κλέφτης όπως λέγεται. Είναι στα γεωγραφικά όρια Σμόλικα και Γράμμου. Επιχειρούσα μέχρι πρότινος 10 πυροσβέστες και μία με ομάδα πεζοπόρου της 5η ΕΜΟΔΕ και ένα πυροσβεστικό όχημα, ενώ στην κατάσταση συμμετέχει και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας έτσι ρήψες από αέρος. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν έχουμε πρόβλημα να απειλεί μέχρι στιγμής κατοικημένες περιοχές. Όπως και να έχει, είναι ακόμα σε επιφυλακή μέχρι να μπορέσουν να οριοθετήσουν την φωτιά.
0: Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και να πάμε τώρα μέχρι τη Χαλκιδική. Σε ισχύ τέθηκε από νωρίς το πρωί απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Κίνδυνος πυρκαγιάς με δίκτυα επικινδυνότητας 3 στον πανελλαδικό χάρτη, ειδικότερα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής του Γιάννη του Κουφίδη. Η απαγόρευση ξεκίνησε στις 8 το πρωί, θα διαρκέσει στις 8 το βράδυ, έως στις 8 το βράδυ στους Δήμους Κασάνδρας, Τιθωνίας και Αριστοτέλης. Συγκεκριμένα τα μέτρα αφορούν τις δασικές ζώνες της Χερσονήσου Κασάνδρας, την κορύφο γραμμή Δραγουντέλη στη Σιθωνία, καθώς και τις περιοχές από Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη, Τσάμια Στρατονίτης, Φυσόκα και Σκοπευτήριο Στρατονίου στο Δήμο Αριστοτέλη. Για την τήρηση του μέτρου πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας, ενώ προβλέπεται η άμεση απομάκρυνση όσων εντοπιστούν στις απαγορευμένες περιοχές εξαιρουμένων των εθελοντών πυροπροστασίας. Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής απευθύνει ισχυρή έκκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να συμμορφωθούν πλήρως, υπενθυμίζοντας ότι η παράβαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι η Χαλκιδική είναι τώρα στο πικ της τουριστικής σεζόν και στην κυριολεξία βουλιάζει από κόσμο. Ας ελπίζουμε ότι όλοι θα συμμορφωθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Στο μεταξύ, την ίδια ώρα ξεπερνούν τις 250 οι συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια από την αρχή του Αυγούστου στην Άρτα Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 120.000 και 50.000 ευρώ αντίστοιχα, αφέθηκαν μετά την απολογία τους ο διευθυντής και ο τεχνικός ασφαλείας του ΔΔΕ που κατηγορούνται για την έκρηξη σε μετασχηματιστή που προκάλεσε πυρκαγιά στο κέντρο υψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα. Σε βραχυκύκλωμα αποδίδει την έκρηξη στο Κίτα Ράχθου ο διευθυντής του ΔΔΕ. Τρεις συλλήψεις έγιναν και σε Λέσβο και Κορινθία για τις πρόσφατες πυρκαγιές. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ένας μικρός πυνθήρας είναι υπεραρκετός για να ξεκινήσει μια φωτιά που βλέπουμε ότι μπορεί να απειλήσει ή να καταστρέψει όχι μόνο υποδομές αλλά και ανθρώπινες ζωές. στο μεταξύ εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα, με τους Δήμους και την πυροσβεστική να καλούνται να εντοπίσουν όσα ιδιοκτήτες τους δεν φρόντισαν για τον καθαρισμό, προκειμένου να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Σύμφωνα με όσα ανέφερε πρόσφατα ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ο Κώστας Τσίγκας, από τις αρχές του έτους έχουν υποβληθεί περίπου 8.000 καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, τον κύριο Βλάση Σιώμο, ο οποίος μπορεί να μας πει τι ακριβώς γίνεται με τα ακαθάριστα, σε τι επίπεδο είναι τα δηλωμένα και πόσα υπολείπονται, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτή που θα πάρει την καυτή πατάτα μετά από μια καταγγελία που γίνεται στην πυροσβεστική για να πάει να καθαρίσει και στο τέλος θα πρέπει να στείλει και το λογαριασμό στον πολίτη. Τώρα, αν το πληρώνει ο πολίτης ή όχι, θα μας το πει ο κύριος Σιώμος. Κύριε Σιώμο, σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, γιατί ήδη στην Αττική οι μετεωρολόγοι έχουν χαρακτηρίσει τις σημερινές ρηπές 9 με 10 μποφόρ ότι θέτουν την περιοχή σε κατάσταση πολέμου, ενός πύρινου πολέμου.
3: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ξέρετε ότι αν θέλαμε να πούμε μια γενική εικόνα, εγώ θεωρώ και η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι φέτος είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από πέρσι. Αυτό είναι σαφές. Είναι αδιαφυσβήτητο. Βέβαια, ως την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος, δηλαδή τον καθαρισμό του συνόλου των προβλεπομένων οικοπαίδων που πρέπει να καθαριστούν και να κοπούν τα χόρτα, έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα. Τώρα, με πολύ καλή συνεργασία που από την άποψή μας γίνεται με το πυροσβεστικό σώμα και την τοπική αυτοδιοίκηση, και οι Δήμοι έχουν ήδη κάνει το προβλεπόμενο εκ του νόμου δειγματοληπτικό έλεγχο. Το πυροσβεστικό σώμα, αν άκουσα και εγώ καλά τον κύριο Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, έχουν γίνει 8.000 καταγγελίες. Βέβαια, μη σας μπερδεύει το 8.000, δεν είναι όλες αναγκαστικά για ακαθάριστα οικόπεδα, είναι για δέντρα, είναι για διάφορες εκδοχές. Εν πάση περιπτώσει, μετά από την ενημέρωση του κατατόπου πυροσβεστικού σταθμού στον κατατόπου Δήμο που υπάρχει η καταγγελία, ο Δήμος οφείλει εκ του νόμου να πάει να καθαρίσει το οικόπεδο, να επιβάλλει το προβλεπόμενο πρόστιμο και τα έξοδα καθαρισμού, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς των ιδιοκτήτων του οικοπαίδου. Για να είμαστε δίκαιοι, οι Δήμοι αντιμετωπίζουν μερικές δυσκολίες, ας πούμε, πολλές φορές. Εγώ το συναντώ και στο Δήμο μου στην Πεντέλη, αλλά και σε άλλους Δήμους που μιλάω με συναδέλφους. Υπάρχει μια δυσκολία στην ανέδραση των ιδιοκτητών και μην πει κανείς για το κτηματολόγιο. Υπάρχουν κληρονόμοι επικληρονόμων, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται, δεν ισχύουν οι διευθύνσεις, δεν ισχύουν τα τηλέφωνά τους.
0: Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
3: Κοιτάξτε, σε αυτή την περίπτωση επιβάλλεται και καταλογίζεται. Τώρα ποιος θα το πληρώσει και πότε, γιατί παίζει ρόλο το πότε θα πληρωθεί αυτό το πρόστιμο και όλο αυτό το σύνολο των ποσών. Έτσι, επαναλαμβάνουμε το πρόστιμο, την αξία του καθαρισμού, την αξία της μεταφοράς. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Και αν μιλάμε για ένα Δήμο σαν για αυτούς των βορείων προαστίων της Πεντέλης, την Πεντέλη των Διόνυσων, τον Οροπό ή των Μεσογείων ή της Θεσσαλονίκης εκεί και των περιχώρων, αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχει κανένα 2-3 χιλιάδες ακαθάριστα κάποιος οικόπεδα τα οποία ελέγχει προς καθαρισμό, εάν έχουν καθαριστεί το 50% σας λέω εγώ, που είναι νομίζω μεγάλο νούμερο, αλλά okay, ας το διδαχτούμε ως υπόθεση εργασίας, το να πάει να καθαρίσει το άλλο 50% 1.000 οικόπεδα είναι μεγάλα, πολύ μεγάλα τα νούμερα, έτσι.
0: Και υπάρχει και η υποδομή, υπάρχει το προσωπικό, υπάρχει και ο χρόνος και πού θα πάει όλος αυτός ο όγκος.
3: Αυτά υποτίθεται, εγώ θέλω να είμαι αντικειμενικός, γιατί πρέπει να κάνουμε και την κριτική προς τον εαυτό μας. Πρώτα αξιολογούμε τον εαυτό μας εμείς και μετά περιμένουμε να μας αξιολογήσουν οι άλλοι. Θα πρέπει εμείς να έχουμε προσλάβει ή το κατάλληλο προσωπικό ή να έχουμε συνάψει ανάλογες συμβάσεις με εργολήπτες, οι οποίοι θα κάνουν αντί του Δήμου αυτή τη δουλειά.
0: Έχει γίνει αυτό από κάθε Δήμο όμως, εσείς που είσαστε? Κοιτάξτε, και μέσα στην Κεντρική Ένωση Δήμων
3: Ελλάδος. Το μεγαλύτερο μέρος των Δήμων το έχει κάνει.
0: Άρα είστε σε ετοιμότητα η τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Παρακαλώ, δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
0: Άρα λέω, με βάση αυτό που λέτε, το μεγαλύτερο μέρος το έχει κάνει, είσαστε πλειοψηφικά σε ετοιμότητα για να τα καθαρίσετε.
3: Έχουμε κάνει, θα έλεγα, ξέρετε, ετοιμότητα με φοβίζει εμένα λόγω της μακράς εμπειρίας που έχω να λέω ότι είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα ή σε ετοιμότητα. Είμαστε σε πολύ καλό σημείο, θα έλεγα, σε καλό δρόμο. Το είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα.
0: Και πού θα τα πάτε όλα αυτά, υπάρχουν και οι χώροι απόθεσης όλων αυτών των, αυτής της έφλεκτης ειδικότητας.
3: Κοιτάξτε, κατά την άποψή μας, μετά από αλλεπάλληλες σκέψεις, πιέσεις, τσακωμούς με την πολιτεία κτλ., όλοι οι Δήμοι νομίζω ότι έχουν τους κατάλληλους χώρους. Το ερώτημα είναι αν αυτοί οι χώροι είναι αδειοδοτημένοι, πιστοποιημένοι και πληρούν τις προδιαγραφές που θα έπρεπε να προβλέπονται.
0: Άρα μπορεί να γίνονται και αποθέσεις σε χώρους που δεν είναι αδειοδοτημένοι.
3: Ναι, φυσικά. Στο Δήμο μου εμένα γίνονται σε χώρο που δεν είναι αδειοδοτημένοι.
0: Και τι γίνεται
3: αυτά εκεί λαμβάνεται. Προσέξτε λίγο. Τα κηπαία και όλα αυτά θεωρούνται απόβλητα. Έτσι, καταλαβαίνετε. Ας τα πούμε κηπαία απόβλητα, ας τα ονομάσουμε. Η διαχείριση τους θέλει μια ειδική διαδικασία.
0: Και θα σας πάω και μέχρι την Πάρο, που από ένα χώρο ανεξέλεκτης ρήψης απορριμμάτων ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά.
3: Κοιτάξτε, μην τον μπερδέψετε και λέμε ότι πάνε και τα πετάνε στο βουνό. Έτσι, μην σας έρθει κάτι τέτοιο στο μυαλό. Δεν μιλάμε.
0: Είναι οριοθετημένη αυτή η χώρα, λέτε.
3: Είναι οριοθετημένη, μεν. Δεν είναι αδειοδοτημένη, δε. Πολλοί από αυτούς. Δεν ξέρω το να σας πω την αναλογία ότι οι 200 Δήμοι έχουν αδειοδοτημένους και 130 δεν έχουν. Δεν μπορώ να σας το πω, δεν το ξέρω αυτό. Αλλά στις σκέψεις που έγιναν υπό τον κύριο Σκέτσο και ήταν οι Υπουργοί Πολιτικής Προστασίας, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, οι Γενικοί Γραμματείς, όλοι που ήταν, τέθηκαν τα προβλήματα αυτά και με πρωτοβουλία του Υπουργού του κύριου Σπανάκη, αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε μια πρωτοβουλία και κάπως διευθετήθηκε. Δεν επιλύθηκε, αλλά διευθετήθηκε κατά κάποιο τρόπο το πρόβλημα.
0: Έχετε
3: αυτό.
0: Δηλαδή ακόμη δρόμο στο συντονισμό όλης της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε συντεταγμένα να...
3: Δεν είναι ζήτημα συντονισμού, με συγχωρείτε, είναι ζήτημα ολοκλήρωσης μιας προσπάθειας, η οποία είναι πραγματικά δύσκολη.
0: Είναι δύσκολη και επικίνδυνη, κύριε Σιώμο.
3: Και την έχει φορτωθεί και βέβαια, αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, θα πρέπει να πούμε ότι ας υποθέσουμε, πάτε όποιον Δήμο της Μακεδονίας, της Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι και η έδρα σας, να φανταστείτε ότι σε οποιοδήποτε σημείο, ας υποθέσουμε ότι με ένα μαγικό τρόπο οι Δήμοι καθάρισαν όλα τα οικόπεδα που είναι προς καθαρισμό, στο βουνό τι γίνεται, όταν βγούμε έξω από το εκτός σχεδίου.
0: Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, νομίζω, από μόνο του, που έχει να κάνει με πολλές άλλες παραμέτρους.
3: Το λέει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ που είναι εκ Θεσσαλονίκης προερχόμενος. Λέει, δεν παιδιά, λέει, ξεκίνησε ποτέ η φωτιά μέσα από την πόλη και πήγε στο βουνό ή πάντα από το βουνό έρχεται προς το...
0: Α, μην το λέτε αυτό, γιατί εμείς στο Ωραιόκαστρο δίπλα στα σπίτια ήταν η φωτιά. Ξεκίνησε δηλαδή από άκοπα χόρτα, έκαψε εργοστάσιο ένα κύκλος, γι' αυτό και μιλάμε σήμερα μαζί σας. Κύριε
3: Σιώμα. Αυτό είναι, ξέρετε, η εξαίρεση όμως. Ξέρω εκεί που... Χάθηκαν και ο πατέρας και το παιδί.
0: Ο πατέρας και το παιδί, ακριβώς.
3: Τα ξέρουμε, είμαστε ενήμεροι.
0: Αν είχαν κοπεί τα χόρτα, ίσως όλα να ήταν διαφορετικά, ίσως αν δεν υπήρχε και ο ασυνείδητος ο διερχόμενος οδηγός. Κύριε Σιώμα, άρα κρατάμε από εσάς ότι δίνετε μάχη για να κόψετε τα άκοπα χόρτα των πολιτών.
3: Είμαστε σε καλύτερη θέση από πέρσι.
0: Αυτό είναι το
3: αισιόδοξο. Γίνεται μάχη να καθαριστεί το σύνολο των οικοπαίδων ακόμα και σήμερα. Γιατί
0: να πούμε, να στείλουμε το μήνυμα βέβαια σε όσους δεν έκοψαν τα χόρτα ακόμη και τώρα να τα κόψουν. Αν δεν ξέρουν πού να τα αποθέσουν, να απευθυνθούν στο Δήμο και εσείς θα τους δείξετε πού να πάνε.
3: Να τους κατευθύνει.
0: Ωραία. Και να θυμίσουμε ότι σε περίπτωση που πάει ο Δήμος να τα κόψει σε οικόπεδο ή χωράφι με άκοπα χόρτα, σε αυτή την περίπτωση τι ποσό πληρώνει ο ιδιώτης.
3: Το πρόστιμο. Η αξία του καθαρισμού και η αξία της μεταφοράς. Τρία ποσά θα πληρώσει ο...
0: Από πόσο μέχρι πόσο κυμαίνεται αυτό το τριπλό πρόστιμο?
3: Το πρόστιμο έχει 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή 1.000 ευρώ το στρέμμα.
0: Mm-hmm. Προλαβαίνουν ακόμα λοιπόν, ας το κάνουμε. Κύριε Σιώμα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να βοηθήσουν στο να μην καούν και περιουσίες και άνθρωποι και το περιβάλλον που πιο πολύ...
0: Γιατί τα μελτέμια είναι μπροστά μας και δυνατή άνεμη τώρα με τον Αύγουστο.
3: Σήμερα η άνεμη είναι 7-8 μποφόρ με ρηπές που φτάνουν τα 10.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Σιώμο. Ακούσαμε τον πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Προλαβαίνετε ακόμη, πρέπει να κόψουμε τα χόρτα μας. Αν δεν ξέρετε πού θα τα πάτε, ένα τηλέφωνο στον Δήμο σας. Και από σήμερα ξεκινά η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Άττικο Βιωτή αλλά και σε Αιγιαλία και Ρέθυμνο. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται η καταβολή των ενισχύσεων που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους, όπως του επιδόματος ενοικίου αλλά και επισκευής και ανακατασκευής των κτηρίων που καταγράφηκαν από την Πυρήνη Λέλαπα. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος δήλωσε ότι κανένας δικαιούχος δεν θα μείνει χωρίς κρατική στήριξη, επισημένοντας ότι όλοι οι πληγέντες δικαιούνται και ενίσχυση για την οικοσκευή τους. Παράλληλα, όπως είπε, όσοι ιδιοκτήτες δεν βρίσκονταν στην κατοικία τους κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία. Όπως σημείωσε ο ίδιος, η κρατική ενίσχυση καλύπτει πλέον το 100% του κόστους επισκευής και ανακατασκευής των κατεστραμμένων κτηρίων.

και μην νομίζετε ότι σήμερα τελειώνουν όλα. Επιμένουν και αύριο Τρίτη οι επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες με ρηπές ανέμων έως και 65 χιλιόμετρα την ώρα, ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, φαινόμενα που μπορεί να πυροδοτηθούν από αυτές τις ειδικές συνθήκες είναι ακραία πυρική συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε υπήνεμες περιοχές όπου οι άνεμοι θα δρούν ως καταβάτες, έντονη πυρική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκδήλωση πυροεπαγωγής. Οι περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο είναι η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λακωνία, τα Κύθυρα, κατά τόπου σε Αιχαΐα, Ελία, Μεσσηνία, Ροδόπη, Εύρο και Σάμο. Τι θα γίνει δηλαδή? Η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις συνθήκες που τις ονομάζουν οι ειδικοί hot dry wind, ζεστός υγρός άνεμος. Και αύριο ισχυρή βόρειο-βόρειο-ανατολική άνεμη, 40 με 60 χιλιόμετρα την ώρα, τοπικά πάνω από 65, θα συνδυαστούν με συνθήκες ατμοσφαιρικής ξηρασίας, ενώ η εφλεκτότητα των νεκρών δασικών καυσίμων θα είναι πολύ υψηλή. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καμία εργασία που προκαλεί σπινθήρα, να μην μετακινούμαστε σε δασικές περιοχές, είτε πεζοί είτε με τα οχήματά μας, και ιδιαίτερη προσοχή,

0: και από εμένα, γιατί πράγματι ο Καναδάς επί παραδείγματι μας δίνει, μας αποδεικνύει εδώ και πολλά χρόνια, όπως και πολιτείες των άλλες των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι αυτό που ονομάζουμε μεγαπυρκαγιές είναι ένας εφιάλτης πια, είναι μια μάχη που δίνεται με πολύ αντίξωες συνθήκες κάθε χρόνο.
1: Μάχη με τον πυρήνα εφιάλτη συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μιλούσαμε για Ισπανία, mm-hmm. για τη Γαλλία, για την Πορτογαλία. Στην Ισπανία συνεχίζουν να μένονται οι φωτιές ως απόρρια του καύσωνα, και στον Καναδά, όπως ανέφερες, που είναι δεκάδες τα μέτωπα, με κρισιμότερο τις τελευταίες ημέρες εκείνο στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας, όπου 20.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.
0: Όπως ακριβώς τα λες, η πυρκαγιά αυτή εκδηλώθηκε την Παρασκευή το απόγευμα κοντά στη λίμνη Οκανάγκαν, στο νότιο τμήμα της επαρχίας. Πολύ γρήγορα έλαβε μεγάλες διαστάσεις και οδήγησε στην εσπευσμένη απομάκρυνση 20.000 και πλέον κατοίκων από τις κατοικίες τους. Μέχρι το βράδυ χθες είχε απανθρακώσει πάνω από 130.000 στρέμματα, παρέμενε εκτός ελέγχου σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης των πυρκαγιών, και λένε οι ειδικοί ότι πρόκειται για μία από τις καταστροφικότερες πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί ποτέ. Πάνω από 40 εκατομμύρια στρέμματα, κυρίως δασών, έχουν καεί από την αρχή της χρονιάς.
1: Τεράστιο ποσό, 40 εκατομμύρια στρέμματα. Βέβαια. Είναι το οξυγόνο μας, είναι η ανάσα μας. Πώς ζει ο πλανήτης χωρίς αυτά?
0: Ακριβώς. Και φαίνεται ότι είναι χειρότερη από τις προηγούμενες χρονιές, αυτή που διανύουμε για τον Καναδά, γιατί το 2023, που θεωρήθηκε ότι ήταν χρονιά ρεκόρ σε ό,τι αφορά τις εκτάσεις που είχαν καεί, πρέπει να πούμε ότι είχαν καεί 180 εκατομμύρια στρέμματα δάσους. Τώρα μιλάμε για πολλαπλάσια έκταση. Βέβαια, πριν πάμε στην Ισπανία, να πούμε ότι είχαμε και μία απώλεια εκεί. Αυτή η πυρκαγιά λοιπόν στήχησε τη ζωή μίας στον Καναδά, μίας 80χρονης, η οποία προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι της για να σωθεί από αυτή τη μεγάλη δασική πυρκαγιά, και άφησε την τελευταία της πνοή, όπως ανέφερε ανακοίνωση της τοπικής χωροφυλακής. Η κάτοικος ανέφερε η ανακοίνωση ότι προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι της με ακόμη ένα μέλος της οικογένειάς της. Θεωρεί λοιπόν η χωροφυλακή ότι ο θάνατός της οφειλόταν στη φωτιά.
1: Και πολλές φορές, ξέρεις, μένουμε, το λέμε, το καταγράφουμε πολλές φορές ως δημοσιογράφοι, το ακούν και ακροατές μας. Ενώ δίνεται η οδηγία από τις αρχές, από την πυροσβεστική, να απομακρυνθούμε, δεν το κάνουμε. Ναι. Και το τίμημα, η φωτιά έχει απρόβλεπτη συμπεριφορά.
0: Δυστυχώς υποτιμούμε μάλλον την ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται μια πυρκαγιά. Θεωρούμε ότι μπορούμε να προλάβουμε κάτι να σώσουμε, είτε αυτό είναι τα κατοικίδια μας, είτε είναι κάποια περιουσιακά στοιχεία. Το ζήτημα είναι ότι μπορεί να
1: κινδυνεύσει η ίδια μας η ζωή.
0: Ναι, γιατί η ταχύτητα πραγματικά είναι εντυπωσιακή κάποιες φορές, με την οποία φτάνουν οι φλόγες δίπλα μας. Τώρα στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, περίπου οι αρχές της Ουέλβα, στην επαρχία Ουέλβα, περίπου στα μισά της απόσταση μεταξύ Σεβίλης και Πορτογαλικών συνόρων, διέταξαν την Κυριακή την απομάκρυνση περίπου 470 κατοίκων. Μιλάμε για μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε και συνεχίζει να εξαπλώνεται, έχοντας κάψει περίπου 40.000 στρέμματα. Οι άνεμοι μεταβάλλονται με μεγάλη ταχύτητα, όπως λέγαμε. Οι πυροσβέστες λένε ότι έχουν ακόμη πολλή δουλειά μπροστά τους, ενώ είναι περίπου 50 οι πυροσβέστες που δίνουν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, με τη συνδρομή και περίπου 20 εναέριων μέσων. Πάρα πολύ ισχυρή η άνεμη, και η Ισπανία βιώνει ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι λόγω των πυρκαγιών. Έχουμε υποχρεωτικές εκενώσεις δεκάδων κοινοτήτων, ιδιαίτερα στο κεντρικό τμήμα της χώρας, Ελένη.
1: Μιλήσαμε για καύσονες, την απόρρια τους που ήταν τα παρατράγουδα που λέμε, τις πυρκαγιές, πρωτοφανείς πυρκαγιές, και τώρα έχουμε και τις ξηρασίες. Σε έρημο μετατράπηκαν τα άλλοτε κατά πράσινα πάρκα του Λονδίνου, άνυδρο τοπίο εξαιτίας παραταταμένης ανομβρίας στην Ελβετία, ακραία ζέστη στη Γερμανία που στερεύει ο Ρήνος, με αποτέλεσμα ναυάγια να έρχονται στην επιφάνεια. Σε ιστορικά χαμηλά ο ποταμός Βιστούλα στην Πολωνία, ενώ στη Γαλλία καταστράφηκαν οι καλλιέργειες του Καλαμποκιού. Τι συμβαίνει, Βούλα? Τα ακούμε και δεν τα πιστεύουμε.
0: Αυτό που συμβαίνει είναι αυτό για το οποίο μας προειδοποιούσαν ειδικοί που ασχολούνταν με τη μεταβολή του κλίματος εδώ και δεκαετίες, και λέγαμε εντάξει, τώρα υπερβολές. Τα χαρακτήριζαν πολύ αυτά που μας έλεγαν ότι επίκυνται, ότι έρχονται. Τώρα πια τα ζούμε και καταλάβαμε ότι μας έχει χτυπήσει την πόρτα για τα καλά η μεταβολή του κλίματος. Έχουμε πράγματι νέο ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στη Δυτική Ευρώπη, και απόρρια είναι και κάποια από αυτά που αναφέραμε, δηλαδή ότι οι πυρκαγιές βρίσκουν πάρα πολύ πρόσφορο έδαφος πια για να επεκταθούν με τέτοια ταχύτητα και με τέτοια ένταση. Η υπηρεσία Κοπέρνικους λοιπόν ανακοίνωσε ότι έχει καταγραφεί η υψηλότερη μέση θερμοκρασία επιφάνειας της θάλασσας για το

0: μήνα Ιούλιο όλων των εποχών. Λέει ότι το ρεκόρ του 2022 για την Ευρώπη καταρρίφθηκε με τον παρατεταμένο καύσωνα πια να πλήττει τις δυτικές περιοχές της Ηπείρου το φετινό καλοκαίρι και βέβαια συσχετίζει αυτό το έντονο κύμα ζέστης που ξεκίνησε ήδη από το Μάιο με χιλιάδες θανάτους στην Ευρώπη που σχετίζονται με τη ζέστη. Το θερμότερο λοιπόν δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που κατεγράφει ποτέ έζησε η Δυτική Ευρώπη. Και την ώρα που συμβαίνουν αυτά σε άλλες περιοχές...
1: Ιστορικό ρεκόρ δηλαδή.
0: Ακριβώς. Την ώρα που συμβαίνουν αυτά σε άλλες περιοχές του πλανήτη έχουμε πλημμύρες και σφοδρές καταιγίδες. Αυτό συμβαίνει στην Κίνα επί παραδείγματι, Ελένη.
1: Νομίζω ότι κάπου διάβασα ότι τυφώνα σήκωσε ένα ολόκληρο φορτηγό και το πήρε στον
0: ναι,
1: αέρα.
0: Ναι, ναι, ανετράπει ένα φορτηγό πράγματι και έχουμε στη Σανγκάη πάρα πολλούς δρόμους να έχουν πλημμυρίσει, ακόμη και σε κεντρικές εμπορικές περιοχές. Δύο αεροδρόμια της Σανγκάη ακύρωσαν 943 πτήσεις και όλα αυτά βέβαια, για όλα αυτά, ευθύνεται ο τυφώνας Ντόλφιν που έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες σε πολλές επαρχίες της Ανατολικής Κίνας και βέβαια δεν φαίνεται να κοπάζουν αυτά τα φαινόμενα γιατί ναι μεν χαρακτηρίζεται ως ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει φέτος την Κίνα αλλά τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κινηθεί βαθύτερα προς την ενδοχώρα. Ήδη η Κινέζικη Πρωτεύουσα προετοιμάζεται να ενεργοποιήσει σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρών από τις πρωινές ώρες αύριο και οι αρχές προειδοποιούν ότι είναι πολύ πιθανόν εκτός από μεγάλες πλημμύρες να συμβούν και κατολισθήσεις στις ορεινές περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα. Δύσκολες ώρες για την Κίνα.
1: Και όλα όσα μας ανέφερες λοιπόν έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή που όπως είπες και επικαλέστηκες και την υπηρεσία Κοπέρνικους για την κλιματική αλλαγή είχαν προειδοποιήσει, δεν τους ακούγαμε. Εγώ κράτησα μία δήλωση του διευθυντή της υπηρεσίας Κοπέρνικους, του Κάρλο Μποντέμπο, ο οποίος είπε δεν είχαμε γνωρίσει ποτέ τέτοιο κλίμα κατά τη διάρκεια της ζωής μας και πιθανόν από την έναρξη του πολιτισμού. Δηλαδή είναι τόσο μοναδικά τα φαινόμενα που ζούμε, ίσως και οριακά, δοκιμάζεται ολόκληρος ο πλανήτης. Βούλα Σέτη, σε ευχαριστούμε για το εκτενές και πλήρες ρεπορτάζ.

0: Και να έρθουμε και πάλι στα της Ελλάδος. Μην ξεχνάμε πως βρισκόμαστε στο πικ της τουριστικής σεζόν. Πάνε και έρχονται οι τουρίστες. Ο δικός τουρισμός κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα είναι σε φάση κορύφωσης. Πάμε στο τελωνείο των Ευζώνων, εκεί όπου καταγράφονται ουρές έως και 3 χιλιόμετρων. Κώστα Καντούρη είναι ο πολύ καλός συνάδελφος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι στο τελωνείο των Ευζώνων, εκεί στα ελληνοσκοπιανά σύνορα. Ουρές 3 χιλιόμετρων, δεν ξέρω, ξεπερνάει την ώρα η αναμονή, Κώστα, και προς τις δύο κατευθύνσεις.
1: Μάλλον στην είσοδο οι ταξιδιώτες και στο δικό μας το τελωνείο και στις διαδίες μιλούν για περισσότερες από 3 ώρες. Η ώρα είναι, νομίζω, η έξοδος φτάνει το 2ωρο. Αυτή είναι η κατάσταση. Ίσως έχουμε την ημέρα με τη μεγαλύτερη είσοδο εδώ στο τελωνείο των Ευζώνων. Μέχρι αυτή την ώρα 20.500 επισκέπτες έχουν έρθει στην Ελλάδα και 10.200 έχουν βγει
0: από το πρωί.
1: Αναμονή και στην έξοδο από τα μεσάνυχτα. Είναι της ημέρας. Γι' αυτό και η αναμονή και στην έξοδο είναι μεγάλη, δηλαδή γύρω στο 2ωρο. Έχουν οπλιστεί όλοι με υπομονή όσοι έρχονται και περιμένουν πότε θα περάσουν τα σύνορα για να βρεθούν στις παραλίες της Χαλκιδικής, της Πιερίας, της Καβάλας και της Θάσου.
0: Είναι το πικ της τουριστικής σεζόντα να ζητούν να απολαύσουν αυτές τις διακοπές κοντά στα ελληνικά παράλια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αφού τώρα είναι το κύριο κύμα των αδίωχων, να έχουμε ορδές τουριστών που έρχονται, άλλοι ολοκληρώνουν τις διακοπές και φεύγουν.
1: Ναι, είναι οι περισσότεροι από τη Σερβία, πολλοί από τη Βόρεια Μακεδονία, από τη Γερμανία μετανάστες Έλληνες και Τούρκοι, από την Αυστρία, αλλά και από άλλες χώρες. Είχαμε και κάποιους Ρουμάνους, κυρίως από την ανατολική πλευρά της χώρας, δηλαδή τη Μισοάρα και εκεί. Έχουμε και Ούγγρους και Σλοβάκους, Σλοβαίνους, αλλά οι περισσότεροι είναι από τη Σερβία, οι οποίοι έχουν επισκεφθεί πολλές φορές τη Χαλκιδική, όπως μας λένε.
0: Και
1: το γνωρίζουν όλο αυτό το σκηνικό της αναμονής. Μάλιστα,
0: πώς αντιδρούν, πώς τα διαχειρίζονται όλο αυτό, Κώστα?
1: Είναι ήρεμοι, δεν έχουμε καμία ένταση, δεν έχουμε φασαρίες. Εντάξει, αγανακτούν οι άνθρωποι, αλλά δεν το εκδηλώνουν έντονα, γιατί ξέρουν, το περνάνε κάθε χρόνο οι περισσότεροι Σέρβοι. Μάλιστα, δεν εφαρμόζεται το φετινό σύστημα, το νέο σύστημα με τα βιομετρικά χαρακτηριστικά. Επομένως, ο έλεγχος γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο του ελέγχου διαβατηρίων, δηλαδή τελειώνει γρήγορα. Αλλά το σύστημα αυτό θα πει όταν το επιτρέπουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες. Κατά τα άλλα, πάρα πολύ ζέστη και εδώ στους Ευζώνους και όλα καλά.
0: Το θερμόμετρο, τι θερμοκρασία δείχνει εκεί?
1: Τώρα πρέπει να έχει ξεπεράσει τους 40 έξω στον ήλιο. Εδώ στη σκιά είναι καλύτερα, είναι γύρω στους 36-37. Δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια, το θερμόμετρο. Το υπολογίζω τώρα από την εκτίμηση.
0: Και να είσαι και μέσα στο αυτοκίνητο είναι πολύ δύσκολο.
1: Όχι, δεν είμαι στο αυτοκίνητο, είμαστε έξω συνεχώς. Απλώς να πω εγώ.
0: Αυτός που είναι στην ουρά δεν περιμένει μέσα στο αυτοκίνητο, δεν ανάβουν οι λαμπάδες?
1: Ναι, αλλά έχει το air condition αυτός, δεν έχει θέμα.
0: Είναι και αυτό, σωστά.
1: Απλώς εγώ να πω τα νούμερα. 35 βαθμούς υποσκιά η θερμοκρασία τώρα. Ο πολύ καλός συνάδελφος Βαγγέλης Μουτούλης μου το δείχνει.
0: Άμεσα τα αντανακλαστικά του στην αρχή.
1: Εγώ να πω τα νούμερα που ξέρω, δηλαδή 7, 8 και 9 Αυγούστου, δηλαδή το περασμένο τριήμερο, είχαμε είσοδο 62.000 επισκεπτών από εδώ. Και έξοδο 55.000.
0: Εμένα με συγκλώνησε και το ποσό που είπες από τις αρχές του καλοκαιριού.
1: Ναι, τις αρχές του καλοκαιριού έχουμε ξεπεράσει τους 1.100.000 επισκέπτες.
0: Δεν ξέρω και την αυξητική τάση σε σχέση με πέρυσι. Έχω την υπόνοια ότι είναι αυξητική η τάση και είναι εντυπωσιακό το νούμερο. Είναι πολύ μεγάλο το 1.100.000. Να σε ρωτήσω εάν αυτή η καθυστέρηση σχετίζεται με κάποιους ελέγχους, γιατί τις προηγούμενες εβδομάδες λέγαμε ότι...
1: Όχι, είπα πριν από λίγο, Ελένη, δεν μ' άκουσες, ότι το σύστημα, το καινούργιο σύστημα βιομετρικών χαρακτηριστικών αποσύρθηκε εκτάκτως λόγω της μεγάλης κυκλοφοριακής κίνησης, λόγω της κίνησης αυτής.
0: Για να αποσυμφορήσει την κατάσταση, ναι, να μην εντείνει και άλλο την αναμονή.
1: Όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, άλλωστε και στη σύμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται αυτό.
0: Αυτό είναι το ευτυχές, να διευκολύνει τους πάντες, γιατί παρά το γεγονός ότι έχουμε τουριστική συμφόρηση λόγω της διέλευσης τουριστικών οχημάτων, υπάρχουν και πάρα πολλοί κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι πηγαίνουν στη γειτονική χώρα ή να κάνουν τη βόλτα τους ή τις διακοπές τους, οπότε να μην δυσκολεύονται και αυτοί. Λοιπόν, Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Και επειδή έρχεται 15 Αυγουστός, έτσι να πάρουμε και μία ανάσα από καλοκαίρι, από δροσιά, από διακοπές, όλοι εμείς που δουλεύουμε και φυλάμε εδώ τη Θεσσαλονίκη και την πόλη μας, αλλά και όλη τη Βόρεια Ελλάδα, να πάμε στον συνάδελφό το Φέδωνα, το Μόσογλου, να μας πει πώς κινούνται οι κρατήσεις στα καταλήμματα της Βόρειας Ελλάδας και πώς είναι σε σχέση με πέρυσι. Φέδωνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη, και τη βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη όσο μένουμε εμείς εδώ πίσω να αδειάζει σταδιακά όσο περνούν οι μέρες και οδεύουμε προς τον 15 Αύγουστο. Τώρα, πού πάνε οι πολίτες? Η αλήθεια είναι ότι τα οικονομικά του κόσμου είναι στενά. Αρκετοί που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε σε κάποια από τα δημοφιλή νησιά, από τους hot ελληνικούς προορισμούς, καθώς μιλάμε για αυξημένα έξοδα όσον αφορά την μεταφορά τους με το πλοίο, είναι το αεροπλάνο, αλλά και αυξημένο κόστος στην διαμονή τους στα νησιά. Στρέφονται λοιπόν αρκετοί σε εναλλακτικές επιλογές, σε εναλλακτικούς προορισμούς. Κοντινότεροι εδώ από την Θεσσαλονίκη είναι η Χαλκιδική αλλά και η Πιερία. Στην Χαλκιδική, όσον αφορά τις κρατήσεις, αυτή τη στιγμή κυμαίνονται σε ποσοστό άνω του 90%, όπως μας είπε ο κύριος Τάσιος, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων.
0: Μιλάς για πληρότητα πάντοτε, έτσι.
2: Μιλάμε για την πληρότητα στα καταλήμματα. Mm-hmm. Μιλάμε για την πληρότητα στα καταλήμματα εν ώψη του 15 Αύγουστου. Αναμένεται βέβαια τις επόμενες ημέρες να δούμε sold out, να φτάσει στο 90%, στο απόλυτο, στο 100%. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μιλάμε κυρίως για ξένους επισκέπτες. Λιγότεροι είναι οι Έλληνες επισκέπτες που σπέβδουν στα καταλήμματα της Χαλκιδικής. Αρκετοί βέβαια έχουν εκεί και τις εξοχικές τους κατοικίες, οπότε δεν χρειάζεται να πληρώσουν για την διαμονή. Άλλοι βέβαια έχουν και φίλους, συγγενείς, που μπορούν επίσης να επισκεφτούν τα σπίτια τους εκεί και να παραφερήσουν για αυτές τις ημέρες του 15 Αύγουστου. Από την άλλη, στην περιοχή της Πιερίας βλέπουμε αυξημένες επίσης πληρότητες στα καταλήματα, γύρω στο 80 με 85% μας είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, ο κύριος Τσιτλακίδης, αυτή τη στιγμή οι κρατήσεις. Αρκετοί είναι οι Έλληνες και καταγράφεται μάλιστα μια αυξητική τάση όσον αφορά τις επισκέψεις από Έλληνες, καθώς υπάρχει πολύ εύκολη σύνδεση της περιοχής της Πιερίας μέσω των αυτοκινητόδρομων σε όλη την χώρα για να επισκεφτούν την περιοχή. Μια περιοχή που συνδυάζει την θάλασσα με το βουνό, με τον Όλυμπο, με τα Πιέρια Όρια, έχει και περιπατητικές διαδρομές και αρκετοί πλέον επιλέγουν αυτή την εναλλακτική μορφή.
0: Και πολύ καλές τιμές.
2: Και πολύ καλές, φυσικά πολύ οικονομικότερες οι τιμές.
0: Έχεις εικόνα συγκριτικά με πέρυσι αν αυτές οι πληρότητες είναι αυξητικές?
2: Συγκριτικά με πέρυσι είναι στα ίδια ποσοστά, ωστόσο όπως μας είπε ο κ. Τσιτλακίδης, από εκεί που η μέση διαμονή του Έλληνα επισκέπτη ήταν στις 5,6 ημέρες, τώρα έχουμε φτάσει στο 5,1, 5,1 ημέρες. Δηλαδή υπάρχει μια μικρή πτώση όσον αφορά τις διαμονές που πραγματοποιεί ο Έλληνας στο φετινό
0: καλοκαίρι.
2: Αυτό πιθανότατα αποδίδεται στα στενά οικονομικά του κόσμου.
0: Λόγω πολέμου ενδεχομένως και των τιμών, ακόμα και το ενεργειακό, να πληρώσει, να γεμίσει το ρεζερβουάρ ο άλλος και να ταξιδέψει. Ακόμη και αυτό που θα είναι πιο οικονομικό σε σχέση με άλλες μορφές ταξιδιού, το σκέφτεται. Κακά τα ψέματα.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Όταν 2 ευρώ κάνει πλέον η βενζίνη, αλλά και το πετρέλαιο που ήταν μια πολύ οικονομικότερη επιλογή μετακίνησης, είναι λογικό ότι ο κόσμος από κάπου πρέπει να κόψει για να μπορέσει να μετακινηθεί και να κάνει τις διακοπές του. Πάντως επιλέγουν αρκετοί τον οδικό τουρισμό σε όλη την χώρα. Να σας πω ότι επίσης καταγράφεται πολύ μεγάλη αύξηση στην επισκεψιμότητα στα Τζουμέρκα και στα Ζαγοροχώρια, στην περιοχή των Ιωαννίνων δηλαδή.
0: Δροσερά, πολύ δροσερά, Φέδωνα.
2: Δροσερά, σαραντάρια ακούσαμε πριν από τον Κώστα Καντούρη στο Τελωνείο των Ευζώνων, οπότε αρκετοί πηγαίνουν προς τα εκεί, γιατί οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλότερες, κάτω των 30 βαθμών Κελσίου την ημέρα, ενδεχομένως και 20 βαθμούς, το βράδυ δεν το συζητώ, χρειάζεται κουβέρτα για να σκεπαστείς. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, μια ξεχωριστή εμπειρία, καθώς πέρα από το φοβερό τοπίο έχει και εξαιρετική γαστρονομία, το ίδιο και στην περιοχή του Πηλίου που έχει και τη θάλασσά της βέβαια, έχει εξαιρετικές θάλασσες στον Παγασιτικό κόλπο. Αλλά έχει και τα γραφικά αυτά υπέροχα χωριά του Πηλίου. Επίσης, και να ολοκληρώσω με αυτό, καταγράφεται και στον ιαματικό τουρισμό αυξητική τάση. Στα Λουτρά Πόζαρ οι πληρότητες για τον 15 Αύγουστο ξεπερνούν το 70%, και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και αρκετοί πλέον ξένοι επισκέπτες που έρχονται στα Λουτρά Πόζαρ από την Γερμανία, από το Ισραήλ, από την Κεντρική Ευρώπη. Δεν μιλάμε μόνο για Βαλκάνιους επισκέπτες λοιπόν, Μιλάμε για επισκέπτες που έρχονται από την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο στην περιοχή για τον ιαματικό τουρισμό, Ελένη.
0: Μπορούν να το συνδυάσουν και με τον Άγιο Αθανάσιο, που όπως είπες έχει και γαστρονομικό τουρισμό εκεί πέρα και δροσερό περιβάλλον. Καλές διακοπές λοιπόν σε όσους πάνε. Φέδωνα Τομόσογλου, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Και να πάμε συγκεκριμένα στη Χαλκιδική, στη συνάδελφο την Ειρήνη τη Σιράκη, η οποία βρίσκεται εκεί και καλύπτει το ρεπορτάζ, γιατί θέλουν να προσέχουν οι Χαλκιδικοί να έχουν, τι κάνουν, προσέχουν για να έχουν, έτσι λέει ο σοφός λαός, καθότι η κοινότητα Σάρτη στη Σιθωνία Χαλκιδικής πριν πει το νερό νεράκι, προειδοποιεί και ζητά από όλους τη διακοπή λειτουργίας των ντους από τα καταστήματα των Beach Bar. Ζητά να μην επιτρέπουν, να μην διαθέτουν το νερό για να ξεπληθεί ο κόσμος, για να υπάρχει επάρκεια νερού, να γίνεται ορθολογική διαχείριση, να μην γίνεται κατασπατάληση και έτσι να μην αντιμετωπίζουν και προβλήματα τώρα που η τουριστική σεζόν είναι στο πικ της. Τι γίνεται όμως με αυτούς που κάνουν μπάνιο? Ειρήνη Σιράκη, καλό μεσημέρι. Πού σε βρίσκουμε?
3: Καλώς μέρη, Ελένη. Βρισκόμαστε στη Σάρτη, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, και να σου πω ότι πράγματι η κοινότητα Σάρτης έχει εκδώσει μία ανακοίνωση στην οποία κάνει έκκληση προς τους επιχειρηματίες των Beach Bars να κάνουν διακοπή της χρήσης των ντους για τους λουόμενους, προκειμένου να γίνεται μία ορθολογικότερη διαχείριση των υδατικών πόρων. Βεβαίως ο Δήμος Σιθωνίας έχει εκδώσει ακόμη μία ανακοίνωση αναφορικά με τη σωστή διαχείριση του νερού από την αρχή της προηγούμενης εβδομάδας, κατά την οποία ζητάει τόσο από τους επισκέπτες όσο και από τους κατοίκους να αποφεύγουν την αλόγιστη χρήση του νερού, να αποφεύγουν δηλαδή το πότισμα, να αποφεύγουν να πλένουν εξωτερικούς φόρους, να μην γεμίζουν τις πισίνες τους με νερό και επίσης να κάνουν και έναν έλεγχο σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιες διαρροές στο εσωτερικό δίκτυο. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ευρύτερη περιοχή της Σιθωνίας, μιλήσαμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαλίνη, ο οποίος μας είπε ότι τόσο και το Ρόνι, όσο και το Πορτοκαλί, με εκτεταμένες
0: κοινότητες. Δεν είναι καλό το σήμα, σε χάνουμε, Ειρήνη, αν έχεις την καλοσύνη να μας επαναλάβεις τι σας είπε ο Δήμαρχος.
3: Ναι, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Πολύ καλά.
3: Έλεγα λοιπόν ότι ο Δήμαρχος μας είπε ότι τόσο το Πορτοκουφό όσο και το Ρόνι δεν αντιμετωπίζουν πλέον τις εκτεταμένες διακοπές υδροδότησης που είχαν πέρσι, τις προηγούμενες χρονιές. Ωστόσο κρίνει αναγκαίο ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν φίλτρα από μαγκανίωσης και από σιδήρωσης, προκειμένου να γίνει καλύτερος έλεγχος του νερού σε ό,τι έχει να κάνει και με την ρύπανσή του. Επίσης το μεγαλύτερο στοίχημα που έχει πλέον ο Δήμος, όπως μας είπε, είναι η αφαλάτωση της Νικήτης, που πλέον είναι μια όρημη μελέτη και από το Σεπτέμβρη αναμένεται να μπει σε τροχιά διεκδίκησης χρηματοδότησης για να ξεκινήσει η υλοποίησή της. Ελένη.
0: Ειρήνη Σιράκη, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται εν μέσω θέρους ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΔΕ, με τις δράσεις να επεκτείνονται σε διαφορετικούς τομείς και να αξιοποιούν όλο και περισσότερο τα ψηφιακά εργαλεία. Στον τουρισμό οι έλεγχοι εντείνονται με ιδιαίτερη έμφαση στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και τα Ιόνια νησιά, και στο μικροσκόπιο να μπαίνουν επιχειρήσεις με αυξημένο φορολογικό κίνδυνο. Την ίδια ώρα, στο ζήτημα των ανασφάλιστων οχημάτων, οι διασταυρωτικοί έλεγχοι οδηγούν σε χιλιάδες πράξεις επιβολής προστίμων, ενώ η ΑΔΕ περνά για πρώτη φορά στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία των ενστάσεων. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου.
4: Στο στόχαστρο των ελεγκτικών κλιμακίων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βρίσκονται αυτή την περίοδο οι τουριστικές περιοχές της χώρας και ειδικότερα επιχειρήσεις που θεωρούνται αυξημένου φορολογικού κινδύνου, αλλά και όσες έχουν βεβαρημένο ελεγκτικό ιστορικό. Ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ, beach bar, καταλήμματα, ενοικιάσεις οχημάτων και σκαφών, τουριστικά γραφεία και επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ περιλαμβάνονται στη λίστα των ελεγκτικών προτεραιοτήτων. Οι έλεγχοι ωστόσο δεν πραγματοποιούνται πλέον στα τυφλά. Η ΑΔΕ αξιοποιεί στατιστικά δεδομένα, συνδυάζοντας στοιχεία από το Μιντάντα, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν και οι καταγγελίες πολιτών μέσω της εφαρμογής Απόδειξη, οι οποίες έχουν υποβληθεί συνολικά περίπου 225 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 102.500 είναι επώνυμες, κυρίως για μία έκδοση αποδείξεων, μαϊμού αποδείξεις ή αποδείξεις που δεν διαβιβάστηκαν στο τάξης. Παράλληλα στην πλατφόρμα Καταγγελίες Πολιτών, οι αναφορές έχουν ξεπεράσει 97.000, με περίπου 10.000 από αυτές να είναι επώνυμες. Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026 προβλέπει περισσότερους από 190.000 ελέγχους, έρευνες και ειδικές δράσεις κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρομπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Η επιλογή των τουριστικών περιοχών ενισχύεται και από τα στοιχεία του 2025. Στους προληπτικούς ελέγχους καταγράφηκε συνολικό ποσοστό παραβατικότητας 34,2%, ενώ στους κλάδους της εστίασης, των καφέ, των beach bar και των καταλυμάτων έφτασε στο 33,7%. Στο μεταξύ, την τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύει για πρώτη φορά η ΑΔΕ για τη διαδικασία εξέτασης των εστάσεων για τα ανασφάλιστα οχήματα, καθώς ο όγκος των προστήμων που προκύπτουν από τους διασταυρωτικούς ελέγχους αυξάνεται σημαντικά. Με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλίμ, δημιουργούνται δύο ειδικά γραφεία διοικητικών ελέγχων, τις μονάδες ειδικών οικονομικών ελέγχων Αττικής και Μακεδονίας. Τα γραφεία θα αναλαμβάνουν την εξέταση των εστάσεων, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την εισήγηση για κάθε υπόθεση. Στο τελευταίο κύκλο ελέγχων τον Ιούνιο απεστάλησαν 32.200 πράξεις επιβολής προστήμων συνολικού ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ για οχήματα που ήταν ανασφάλιστα στις 10 Μαρτίου. Είχαν προηγηθεί ακόμη 297.500 πράξεις για μη ασφάλιση και μη καταβολή τελών κυκλοφορίας του 2025, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των πράξεων κοντά στις 320.000. Το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα εξετάζει τα στοιχεία, τα δικαιολογητικά κάθε ένστασης και θα παράγει τεκμηριωμένη εισήγηση με δίκτυα εμπιστοσύνης και αιτιολόγηση με φυσική γλώσσα. Η τελική απόφαση, ωστόσο, παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα των αρμόδιων οργάνων. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr εντός 10 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του προστήμου.
0: Στον 102 FM μίλησε στο μεταξύ για τις παγίδες που κρύβουν οι μετακινήσεις ποσών μέσω Άιρις, η φοροτεχνικός Νίκη Βομπυράκη. Και ποιος δεν έχει πληρώσει μέσω Άιρις ρεφενέ σε μια ταβέρνα ή ποιος δεν μετέφερε χρήματα σε κάποιον γνωστό του προκειμένου να κάνει μια αγορά. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί να έχουν πολλές παγίδες από πίσω. Να ακούσουμε την φοροτεχνικό τη Νίκη Βομπυράκη που μας εξηγεί τι ακριβώς συμβαίνει με αυτές τις μετακινήσεις χρημάτων.
5: Για το Άιρις συγκεκριμένα τίθεται το εξής. Επειδή πάρα πολλοί ρωτάνε και ένεκα φοιτητική στέγης τους επόμενους μήνες, τι γίνεται με τις μεταφορές χρημάτων μέσω Άιρις στα παιδιά μας ή σε φίλους μας όταν βγαίνουμε μία βόλτα έξω. Τώρα μιλάμε αρχικά για μικρές μεταφορές χρημάτων, δηλαδή στις μικρές μεταφορές, αυτό που στα παιδιά λέμε χαρτζιλίκι. Η ΑΔΕ είχε βγάλει μια ανακοίνωση και είχε πει ότι μέχρι 25 ετών για το χαρτζιλίκι, για τα έξοδα διαβίωσης από το γονέα στο παιδί, τα έξοδα του φοιτητή, αυτά τα ποσά που έχουν ένα μικρό αλλά σεβαστό ποσό, ποια είναι στην καθημερινότητα, δεν αποτελούν δωρεά, δεν φορολογούνται και δεν δηλώνονται μέσω της πλατφόρμας MyProperty. Αυτό που θέλει ιδιαίτερη προσοχή είναι όταν τα ποσά που δίνονται είναι μεγάλα, μία επάυξη περιουσίας. Δηλαδή, το παιδί μας θέλει να πάρει ένα αυτοκίνητο. Κίνητο κάνει 3.000 ευρώ. Εκεί καλό είναι να ακολουθηθεί η διαδικασία του MyProperty, δηλαδή στην ουσία τραπεζική μεταφορά. Αναρτούμε την απόδειξη στην πλατφόρμα MyProperty και αυτό είναι μια μορφή δωρεάς ενός ποσού, το οποίο είναι αφορολόγητο, γιατί από το γονιό στο παιδί είναι μέχρι 800.000 ευρώ αφορολόγητο και το παραπάνω είναι με 10% αν ποτέ κάποιος, γιατί εδώ είναι και τα κίνητα, είναι και τα αγροτεμάχια, είναι και τα οικόπεδα εδώ μέσα στις δωρεές, έτσι. Άρα μιλάμε για αφορολόγητες δωρεές μεταξύ συζύγων σαφέστατα, τέκνων, παππούς, γιαγιά. Εδώ οι δωρεές μέσω της διαδικασίας και της πλατφόρμας MyProperty και τα μεγαλύτερα ποσά είναι αφορολόγητα μέχρι τις 800.000 ευρώ.
0: Και να πάμε μέχρι τη Μήλο στην συνάδελφο τη Λίνα Θεολογίτου, γιατί χθες το βλέπαμε και δεν το πιστεύαμε, ελικόπτερο με τουρίστες προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο, σε αυτό το μοναδικό τοπίο, προκειμένου να κατεβάσει, να αποβιβάσει τους επιβαίνοντες στο ελικόπτερο, να κάνουν μια βουτιά στη θάλασσα. Σήμερα επρόκειτο να παρουσιαστούν στην αρχή πολιτικής αεροπορίας. Λίνα, τι ακριβώς έχει συμβεί?
6: Καλησπέρα σε όλους. Να πούμε αρχικά ότι σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, ο χειριστής του ελικοπτέρου προσήλθε τελικά σήμερα το μεσημέρι στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Ενημέρωσε την αρχή για τη θέση του σχετικά με το συμβάν και αναμένεται ως την Τετάρτη να καταθέσει γραπτό στην αναφορά του. Νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είχε ενημερώσει ότι τόσο ο χειριστής ως και ο διοκτήτης του ελικοπτέρου δεν είχαν εμφανιστεί στην αρχή, στην οποία είχαν κληθεί για να δώσουν εξηγήσεις και ζήτησαν μέσω του δικηγόρου τους ολιγοήμερη παράταση για να προετοιμαστούν. Και όπως ενημέρωνε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, αυτό θα γινόταν ως Δετάρτη ή την Πέμπτη. Ένα σημαντικό στοιχείο που αναφέρεται επίσης είναι ότι τελικά το σχέδιο πτήσης ανέφερε πως το ελικόπτερο ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στην περιοχή Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο που τελικά προσγειώθηκε. Εχθές ο εισαγγελέας Θετών Αιγαίου διέταξε το σχηματισμό κατεπήγουσης δικογραφίας και είχε δοθεί εντολή για τη διενέργεια έρευνα σχετικά με το αν υπήρξαν παραβάσεις του αεροπορικού κώδικα ή άλλες παραβάσεις, καθώς και να ελεγχθεί το σχέδιο πτήσης στο ρόλο του πύργου ελέγχου. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει αναφέρει ακόμα ότι επεξεργάζεται ήδη την επικαιροποίηση του σχετικού προεδρικού διατάγματος ως προς τις πτήσεις με ελικόπτερα και ιδιαίτερα για το σκέλος που αφορά στην προστασία συγκεκριμένων περιοχών. Είναι λιγάκι από ό,τι καταλαβαίνουμε και εμείς ο νόμος περίεργος, δεν απαγορεύεται ακριβώς. Υπάρχουν κάποιες οδηγίες όσον αφορά τις περιοχές Natura ή άλλες προστατευόμενες περιοχές, ωστόσο και την περιοχή του Σαρακίνικου, τη Μήλου, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι ακριβώς ισχύει. Να θυμίσουμε επίσης ότι στο παρελθόν είχαν προκύψει παρόμοιες περιπτώσεις στο νησί της Σαντορίνης, οι οποίες τότε τουλάχιστον αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς με την παρέμβαση της εισαγγελίας πρωτοδικών άξων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα Θεολογίτου. Εντύπωση βέβαια μας έκανε και μία είδηση από τη Μήλο, όπου ένας 33χρονος άνδρας εγκλωβίστηκε στην κορυφή ενός βράχου ύψους περίπου 20 μέτρων, όπου ανέβηκε και στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση από τις τοπικές αρχές. Τον απεγκλώβησαν, τον κατέβασαν με ασφάλεια. Είπε ότι δεν νιώθει καλά, πήρε τέτοια τρομάρα, τέτοια ταραχή, που πήγε προληπτικά για να κάνει εξετάσεις. Και επειδή μιλάμε για διακοπές, πολύ μεγάλη προσοχή στις βουτιές που κάνουμε. Μια 31χρονη στην Ηλία ανέβηκε στους ώμους του συζύγου της ενώ ήταν μέσα στη θάλασσα. Την εκτινάχθηκε προς τα πίσω για να κάνει βουτιά. Χτύπησε σοβαρά τον αυχένα της. Δεν κινδυνεύει ευτυχώς η ζωή της. Να πούμε πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα που λείπουν και πολλοί από το σπίτι, γίνονται περίεργα τηλεφωνήματα και στην περιοχή της Λάρισας. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης κατάφεραν να ξεγελάσουν ένα παιδάκι. Άγνωστοι πήραν τηλέφωνο, έβαλαν τη φωνή της μαμάς να του λέει ότι θα πας και θα δώσει τα κοσμήματα και τα χρήματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Το παιδί το έκανε. Τι είχαν κάνει όμως? Νωρίτερα είχαν κάνει μία κλήση. Δεν ακουγόταν. Στην κλήση αυτή φαινόταν ότι ήταν λάθος κλήση. Κατέγραψαν όμως τη φωνή της μητέρας. Την επεξεργάστηκαν, έφτιαξαν τις λέξεις που ήθελαν και έτσι ξεγέλασαν το παιδί. Και να κλείσουμε αυτές τις μικρές σύντομες ειδήσεις με την Πάτρα, όπου ένα παιδάκι μόλις 2,5 ετών έπεσε από το μπαλκόνι, το έσωσε όμως το δέντρο που ήταν κάτω από αυτό. Και έτσι δεν τραυματίστηκε σοβαρά.
7: Αθλητισμός.
0: Και πάμε στην αθλητική επικαιρότητα, με την οποία θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας ραδιοεφημερίδα. Θοδωρής Χατζηπαντελής δεν κάνει διακοπές, είναι μαζί μας. Θοδωρή,
8: καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Πολύ γρήγορα, ποτέ λοιπόν ο αθλητισμός διακοπές είναι δυνατόν?
8: Ο αθλητισμός δεν κάνει ποτέ διακοπές. Και το καλοκαίρι είναι σε εγρήγορση και μάλιστα αυτή την εποχή έχουμε δεκάδες παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε όλες τις κατηγορίες που διεξάγονται ανά τον κόσμο και κυρίως στην Ευρώπη. Ωστόσο, εμείς θα σταθούμε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο ξεκίνησε σήμερα στο Μπέρμιγχαμ, πρώτη μέρα με την πιο πολυμελή αποστολή Ελλήνων αθλητών και αθλητριών. Ο Μίλτος Τεντόγλου με το δεύτερο του άλμα στα 8 μέτρα και 23 εκατοστά από τον προκριματικό πέρασε στον τελικό που θα διεξαχθεί αύριο περίπου στις 10 το βράδυ. Είναι ο καλύτερος χρόνος που έχει γίνει μέχρι τώρα στα προκριματικά, τα οποία ολοκληρώνονται σε λίγο. Ενώ βεβαίως να πούμε ότι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου κάτω των 20 ετών, το οποίο ολοκληρώθηκε χθες στο Eugene, η Ελένη Ακοβάκη έγινε η τρίτη αθλήτρια η οποία κατέκτησε μετάλλιο, 3 μετάλλια δηλαδή φέρνει στις αποσκευές της. Το τρίτο αυτό στα 400 μέτρα με εμπόδια, με χρόνο 55-99, χάλκινο μετάλλιο για την κόρη του Περικλή Ακοβάκη, που μεγαλούργησε και αυτός στο ίδιο αγώνισμα πριν από πολλά χρόνια. Αυτά για την ώρα από μένα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να πάμε και στην πρόγνωση του καιρού. Όσον αφορά την εξέλιξη των μετεωρολογικών συνθήκων, η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δείχνει μια σαφή διασπορά των φαινομένων. Ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αιθρίο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ωστόσο το Μελτέμι στο Αιγαίο θα πνέει με ιδιαίτερη ένταση, φτάνοντας τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Η ενίσχυση των βοριάδων θα προσφέρει μια μικρή ανασαδροσιά στα ανατολικά και τα βόρεια επιρροτικά, όπου ο υδράγυρος θα κυμανθεί μεταξύ 34 και 35 βαθμών Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το σκηνικό θα είναι πιο ήπιο, με παροδικές νεφώσεις, ασθενείς νοτιάδες και τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 33 βαθμούς. Τέλος, το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται πρόσκαιρη αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, με εκδήλωση τοπικών καταιγίδων και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Οι αρμόδιες αρχές λοιπόν απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε θερμή εργασία ή δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει την έναρξη μιας καταστροφικής πυρκαγιάς. Κυρίες και κύριοι, ήταν μία ακόμη, η πρώτη για αυτή την εβδομάδα, ραδιοεφημερίδα στον 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού, στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Γυναικεία υπόθεση σήμερα η ραδιοεφημερίδα, μην αλλάξετε σταθμό. Μείνετε μαζί μας, γιατί ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων από τη Βούλα Σαΐτη, αλλά και η αθλητική εκπομπή με τον Δημήτρη Κούγιουμτζόγλου, 352 στον 102 από εμάς. Καλό σας απόγευμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Βελτιωμένη εικόνα από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής. Πυκνοί καπνοί σκέπασαν όλη την περιοχή. Στις Φλόγες παραδόθηκαν κτηνοτροφική και βιομηχανική μονάδα την ώρα που στην περιοχή έπνεαν πολύ ισχυροί άνεμοι. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα Αττική, Πελοπόννησος, νησιά του Αιγαίου και Κρήτη. Έκτακτα μέτρα σε περιοχές της Χαλκιδικής καθώς και σε όλες σχεδόν τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Δύο συλλήψεις σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Από την αρχή του Αυγούστου έγιναν περισσότερες από 270 συλλήψεις. Πύρινος εφιάλτης και στον Καναδά, μία 80χρονη έχασε τη ζωή της ενώ 20.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Από σήμερα οι πυρόπληκτοι της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στους Δήμους για το επίδομα πρώτων αναγκών. Από κόσκινο με AI θα περάσουν οι ενστάσεις για τα ανασφάλιστα ΙΧ. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε στην Πάρο όταν 4χρονο αγοράκι πνίγηκε σε πισίνα beach bar. Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο φιλόσοφος και συγγραφέας Στέλιος Ράμφος. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος,
6: ναι, coach.
5: Κουγιουμτζόπουλος,
6: ναι, coach.
5: Ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Καλησπέρα σε όλους και όλες, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στην εκπομπή Σύστημα 352 στον 102 FM. Είμαστε στο μεσημέρι της Δευτέρας, 10 Αυγούστου του 2026, με τους δείκτες του ρολογιού να δείχνουν μόλις 8 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι. Σε μια Θεσσαλονίκη η οποία όλο ένα και αδειάζει, αυτό φαίνεται βεβαίως από την εικόνα που έχουν οι δρόμοι της, το δικό της δίκτυο τέτοια στιγμή που μιλάμε, είναι χαρακτηριστικό πως για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό το μοναδικό πρόβλημα το οποίο εγώ εντοπίζω στα της κίνησης στους δρόμους δεν είναι στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, απέναντίας είναι στην έξοδο προς τη γειτονική Χαλκιδική. Προετοιμαστείτε λοιπόν για καθυστερήσεις στην έξοδο προς Χαλκιδική και συγκεκριμένα εκεί στο κομμάτι λίγο πριν το Mediterranean Cosmos. Κίνηση έχουν και οι κοντινές παραλίες της Θεσσαλονίκης με τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάποια κομμάτια της, όχι όλοι, να βρίσκονται στο βαθύ κόκκινο, που σημαίνει σταμάτα ξεκίνα. Για να κάνω μια διόρθωση σε αυτό που μου είπε ο Φάνης, και αν δεν είναι όλοι για μπάνιο, όλοι θα είναι για μπάνιο εκτός από εμάς, φίλε Φάνη, οι οποίοι παραμένουμε εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως παραμένουν και τα συνεργεία, ναι, υπάρχουν και αυτά τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει να εργάζονται για τη φετινή διοργάνωση της έκθεσης. Δεν υπάρχει ο οργασμός των εργασιών που υπάρχει συνήθως προς το τέλος Αυγούστου, αλλά έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες μέσα στην έκθεση. Επομένως, έτσι μια πρώτη καλησπέρα, αν θέλουμε να την πούμε στους παραμένοντες, τη λέμε σε αυτά τα παιδιά, σε όλα αυτά τα συνεργεία τα οποία έχουν σιγά σιγά αρχίσει και δουλεύουν μέσα στην έκθεση για την φετινή διοργάνωση της ΔΕΘ, για τις ημέρες της Θεσσαλονίκης, όπως συνηθίζεται από μερικούς να λέγονται αυτές οι ημέρες.

επειδή έτσι κάναμε ξεκίνημα μετά της κίνησης στους δρόμους, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλο σημείο το οποίο να ανησυχεί, ούτε βεβαίως υπάρχει άλλο σημείο σε ολόκληρο τον κλάδο προς Σιθωνία και Κασάνδρα το οποίο θα σας δώσει καθυστερήσεις. Αυτό πάντα θέλω τουλάχιστον μία φορά κάθε καλοκαίρι να το λέω, εκτός από το φανάρι της Νικήτης, το οποίο έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε κίνηση. Σαν να ζηλεύω λίγο αυτούς που έχουν φτάσει μέχρι το φανάρι της Νικήτης και περιμένουν εκεί για να κατηφορήσουν προς το δεύτερο πόδι και τις πανέμορφες παραλίες του.

Τόνια Σουφλέρη έχει τις μουσικές επιλογές της εκπομπής και θα συνθέσουμε τραγούδια, θα συνθέσουμε τη μουσική με την ειδησιογραφία της πόλης, με τα αθλητικά μας. Έχουμε και αθλητικά να πούμε. Θα αλλάξουμε κάπως το ποδοσφαιρικό μοτίβο της προηγούμενης εβδομάδας. Θα το κάνουμε όμως μετά το τραγούδι.

Αν θα ήθελα πάντως να είμαι κάπου αυτή τη στιγμή, δεν θα ήθελα αλλά να είμαι σε κάποια από τις παραλίες της χώρας. Μπορείτε να με αποκαλέσετε και τρελό, αλλά το Alexander Stadium στο Birmingham της Μεγάλης Βρετανίας είναι ένα μέρος όπου κάποιος σίγουρα δεν θα μπορούσε να κάνει μπάνιο και να δροσιστεί. Θα μπορούσε όμως να δει τον Μίλτο Τεντόγλου και τους υπόλοιπους αθλητές της ελληνικής αποστολής του Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών Γυναικών, το οποίο ξεκίνησε στη Μεγάλη Βρετανία. Η πρεμιέρα έγινε με τον Τεντόγλου, ο οποίος στο δεύτερο του άλμα έβγαλε 8 και 26 στον προκριματικό του μήκους και έτσι πέρασε με άνεση στον τελικό του αθλήματος, ένας τελικός ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τρίτης, αύριο δηλαδή 11 Αυγούστου, πηγαίνοντας για την τέταρτη διαδοχική νίκη του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Με δεύτερο άλμα έτσι για τους λάτρεις των λεπτομεριών, στα 8 και 26 εξασφάλισε την απευθείας πρόκρισή του στο τελικό του μήκους και ουσιαστικά χρειάστηκε μια μικρή διόρθωση για να πετάξει από τα 7.78 που ήταν το πρώτο του άλμα. Ένας Τεντόγλου ο οποίος δεν συνηθίζει να κερδίζει προκριματικά, αντιθέτως και πολύ καλά κάνει θα πούμε εμείς, έχει το πολύ καλό για μας συνήθειο να κερδίζει στους τελικούς και όχι στα προκριματικά. Ελπίζουμε και τώρα να γίνει έτσι.

τηλεοπτική μετάδοση για εσάς που σας αρέσει ο Στίβος από την ΕΡΤ 2 Sport. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν ακόμα περίπου 15 λεπτά ζωντανής σύνδεσης. Θα συνεχιστεί βεβαίως η μετάδοση το βράδυ από τις 9 μέχρι και τα μεσάνυχτα. Αύριο Τρίτη, επειδή είναι και ο τελικός που σας αναφέραμε, 12.30 με 3 μετά το μεσημέρι επίσης ζωντανές συνδέσεις με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, 9 το βράδυ με μεσάνυχτα, για να γνωρίζετε λίγο και τις ώρες που μπορεί... που μπορείτε να αλλάζετε κανάλι, να πηγαίνετε στην ΕΡΤ2 και να βλέπετε μεταξύ των άλλων και τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών. Κρατήστε λίγο αυτές τις ώρες, παίζουν βεβαίως, αλλά σε γενικές γραμμές αυτές είναι οι ώρες των μεταδόσεων για την Τρίτη και την Τετάρτη, δηλαδή από τις 12.30 μέχρι σχεδόν τις 3.30 και από τις 8-9 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Σήμερα, ας πούμε, μετά τις 9 βλέπω και θα τα δούμε και το βράδυ σφαιροβολία γυναικών τελικό, σφυροβολία προκριματικά πρώτου γκρουπ επίσης στις γυναίκες, 100 μέτρα με εμπόδια προκριματικός. Έχουμε επίσης προκριματικό στις γυναίκες το τριπλούν με ελληνική συμμετοχή της Πυριδούλας Καρύδη. Έχουμε τελικό στην σφαιροβολία, έχουμε προκριματικό το δεύτερο γκρουπ στην σφυροβολία. Και στο δεύτερο γκρουπ έχουμε ελληνική συμμετοχή με την Σταματία Σκαρβέλη. Τελικός στα 5.000 μέτρα, προκριματικός στα 3.000 μέτρα στίπλ, 4x400 μεικτό τελικός, όπως επίσης και τα 100 μέτρα γυναικών σήμερα το βράδυ στις 12:10 ο τελικός. Όλα αυτά που ανέφερα είναι μόνο οι σημερινές μεταδόσεις από τις 9 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.

Επίσης, μιας που μιλάμε για προκρίσεις, να πούμε ότι με 75 μέτρα και 22 εκατοστά ο Χρήστος Φραντζεσκάκης προκρίθηκε ως 12ο στον τελικό της σφυροβολίας. Είχαμε τρεις συμμετοχές. Ο Αναστασάκης με 72-57 έμεινε στην 18η θέση, ενώ στην 30η ο Παπαναστασίου με μια βολή της τάξης των 67 μέτρων και 89 εκατοστών. Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στον τελικό της σφυροβολίας. Πρόκριση μετά του Τεντόγλου, δεύτερη για τα ελληνικά χρώματα.

Υπάρχουν και άλλοι αθλητές οι οποίοι είτε έχουν αγωνιστεί είτε αγωνίζονται αυτή τη στιγμή σε προκριματικά πάντα και αναλόγως με το αποτέλεσμά τους και κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διακόπτουμε για να σας μεταφέρουμε επιδόσεις και επιτυχίες. Εκτός από Στίβο βεβαίως, στην ΕΡΤ θα μπορέσετε να παραμείνετε ή να γυρίσετε όσοι είστε του υγρού στοιχείου και του υγρού Στίβου συγκεκριμένα, καθώς κορυφώνεται και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού Στίβου. Από τις 10 σήμερα έως τις 16 Αυγούστου μπαίνει η ελληνική αποστολή δυνατά στο Παρίσι με 22 αθλητές και αθλήτριες. Όλη η διοργάνωση θα γίνει στην πισίνα του Σεν-Ντενί. Είναι το 38ο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού Στίβου. Σήμερα έχουμε 13 συμμετοχές για τα ελληνικά χρώματα. Είναι σχεδόν η συντριπτική τους πλειοψηφία το απόγευμα μετά τις 7 και πάλι η ΕΡΤ 2 θα έχει τις προσπάθειες των Ελλήνων και των Ελληνίδων αθλητών και αθλητριών.

Αν θέλετε κάτι συγκεκριμένο, κάτι που είπαμε και σας ξέφυγε, επειδή το ραδιόφωνο το έχει αυτό, δεν έχετε κείμενο μπροστά σας και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, εδώ είμαστε και δεχόμαστε από ερωτήματα, δεχόμαστε τραγούδια, δεχόμαστε σχεδόν τα πάντα. Στο 6930-078-228 είναι το τηλέφωνο, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το Viber του 102FM της R3. Επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο 6930-078-228, το αποθηκεύετε στο Viber και από εκεί και πέρα μας στέλνετε ό,τι εσείς επιθυμείτε.

0: Λοιπόν, μετά από αυτές τις πρώτες αναφορές για τα του Στίβου και του πρωταθλήματος της κολύμβησης, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που είναι σε εξέλιξη, ο Μεν Στίβο στη Μεγάλη Βρετανία, το δε πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στη Γαλλία στο Παρίσι, πάμε να ανοίξουμε λίγο τα ποδοσφαιρικά μας, γιατί αυτή είναι μια εβδομάδα, φίλες και φίλοι, που ξεκινά, στην οποία αγωνίζονται είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο και οι πέντε κορυφαίες ομάδες της περσινής σεζόν. Οι τρεις αγωνίζονται προκριματικά και οι δύο, η ΑΕΚ και ο Όφη, παίζουν στο Super Cup τελικό. Αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, βεβαίως. Και γι' αυτό το λόγο, μεταξύ πολλών άλλων, για να διορθώνει και τα δικά μου λάθη, είναι και ο συνάδελφος Γιάννης Βοητσίδης μαζί μας με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γιάννη, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και βέβαια να πούμε ότι σε πρώτη φάση είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που παίζουν αύριο, έτσι. Mm-hmm. Επομένως για τον ΠΑΟΚ έπεται συνέχεια την Πέμπτη, έτσι, έχει μπροστά του μια δύσκολη αποστολή στις Βρυξέλλες, Πέμπτη, 9.30 το βράδυ, δύσκολη αποστολή μετά το 0-1 της Τούμπας, αλλά δεν ψάχνει ένα θαύμα, γιατί με βάση την εικόνα του πρώτου αγώνα η πρόκληση είναι ρεαλιστικό στόχος, έτσι. Η Άντερλεχτ δεν έδειξε σπουδαία πράγματα. Το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε κυρίως από τα λάθη του ΠΑΟΚ, την αστοχία, τις χαμένες ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα πρέπει να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματικός την Πέμπτη και βέβαια να ξεκινήσει πιο συγκεντρωμένος, έτσι, γιατί ο Αλέσιο Λύση προβληματίζεται από το ότι η ομάδα του μπαίνει με χαλαρότητα στο γήπεδο. Στην Πολωνία δέχτηκε γκολ από την Δυναμό Κιέβου μόλις στο τρίτο λεπτό, ενώ από την Άντερλεχτ την περασμένη Πέμπτη δέχτηκε γκολ μόλις στο 16ο δευτερόλεπτο, κάτι που σπάνια συμβαίνει βέβαια γενικότερα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο κόουτς του ΠΑΟΚ έδειξε στους πρώτους τρεις αγώνες ότι δεν αρέσκεται στις θεαματικές αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι. Δεδομένου είναι ότι τη θέση του τιμωρημένου Χατζηδιάκου θα πάρει στο κέντρο της άμυνας ο Ελουστόντο. Δεν αποκλείεται να έχουμε και μια-δυο αλλαγές ακόμη, δηλαδή να παίξει τη θέση του αριστερού μπακ ο Μπάμπα και όχι ο Γκόμες, να παίξει σεντερφόρο Γερεμέγεφ αντί του Μύθου. Αλλά για αυτά τα πράγματα θα έχουμε την ευκαιρία. Έχουμε πάνω από 3-24 ώρα μπροστά μας μέχρι την έναρξη του αγώνα. Πρώτα ο Θεός θα βρισκόμαστε εκεί από το μεσημέρι της Τετάρτης μαζί με την ομάδα για να δώσουμε έτσι βέβαια και τα τελευταία νέα για το πώς θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία και φυσικά την Τετάρτη είναι η τελευταία προπόνηση, είναι η συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο προπονητής του ΠΑΟΚ και κάποιος παίκτης, άρα τις επόμενες μέρες σίγουρα θα είναι και πιο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Να πούμε ότι η Άντερλεχτ στην πρεμιέρα της στο πρωτάθλημα Βελγίου νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Λα Λουβιέρ χθες. Έχανε 1-0, τελικά νίκησε 2-1. Ο Μπερτατσίνη που μπήκε ως αλλαγή ήταν ο παίκτης που έκρινε τον αγώνα με ένα γκολ στις καθυστερήσεις. Για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ από σήμερα πολλούνται και τα εισιτήρια για όσους θέλουν να ταξιδέψουν στις Βρυξέλλες για να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. 1.200 εισιτήρια έχει η ΠΑΕΠΑ ΑΟΚ στη διάθεσή της, ενώ από σήμερα πολλούνται και διαρκείας του ΠΑΟΚ για τη σεζόν οι θέσεις οι οποίες δεν ανανεώθηκαν από τους περσινούς κατόχους, απελευθερώθηκαν, έτσι λοιπόν από σήμερα πολλούνται και πάλι εισιτήρια διαρκείας. Να πούμε βέβαια για τα μεταγραφικά, mm-hmm. γιατί είναι και το αγαπημένο θέμα των φιλάθλων σε κάθε μεταγραφική περίοδος, έτσι γίνονται ασκήσεις επί χάρτου, μπορούμε να πούμε ποιος mm-hmm. φεύγει, ποιος έρχεται. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ήδη 6 μεταγραφές, να θυμίσω Ελουστόντο, Σάντα Μαρία, Χατζηδιάκο, Τάχα Άλλη, Λουσέ και Γιαννούλη. Θα κάνει σίγουρα άλλες 5 μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνει 2 σεντερφόρ, όχι έναν όπως λέει, θα κάνει σίγουρα άλλες 5 μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνει 2 σεντερφόρ, όχι έναν όπως ξέραμε μέχρι πρότινος, γιατί είναι πολύ πιθανό το σενάριο ο Γερεμέγε.

0: συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Δανό, τον Κάσπερ Τέγκστεντ, ο οποίος αγωνίζεται στη Φέγενορντ. Ωστόσο, δεν προκύπτει κάτι πολύ συγκεκριμένο για αυτήν την περίπτωση. Ένας παίκτης που πάντως πέρσι αποκτήθηκε από τη Φέγενορντ, από την Μπενφίκα, με 6 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς δεν κρίθηκε σκόπιμο από τη Φέγενορντ να συνεχίσει. Υπάρχει πολιτήριο κατά κάποιο τρόπο για τον συγκεκριμένο παίκτη. Στην Ολλανδία έχουμε κάποια δημοσιεύματα για ενδιαφέρον του ΠΑΟ, καλά αυτά τα δημοσιεύματα καταλαβαίνει κανείς πολλές φορές είναι και λίγο αόριστα, ότι μεταξύ διαφόρων ομάδων που ενδιαφέρονται για έναν παίκτη ενδιαφέρεται και ο ΠΑΟ. Και βέβαια πριν κλείσω, γιατί βλέπω ότι πλησιάζουμε και στις 3:30.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα, Γιάννη, δεν. Είμαστε σε καλοκαιρινό κλίμα. Έχουμε χρόνο. Δεν υπάρχει θέμα στις 3:30.
0: Δεν έχω και εγώ πολλά ακόμη να πω. Να θυμίσω όμως ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας προχθές έγινε πατέρας για δεύτερη φορά, mm-hmm. στα 23 του χρόνια. Πέρσι η οικογένεια Κωνσταντέλια είχε έτσι χάρη και τη γέννηση του αγοριού της οικογένειας. Τώρα ήρθε και το κοριτσάκι στην οικογένεια και καταλαβαίνει κανείς, για τον Γιάννη Κωνσταντέλια αυτή είναι μια πολύ χαρούμενη περίοδος στη ζωή του γενικότερα και βέβαια όσον αφορά στην οικογένειά του. Έτσι πλέον η οικογένεια από προχθές είναι τετραμελής με το κοριτσάκι το οποίο ήρθε στη ζωή και καταλαβαίνουμε ότι για τον Γιάννη τον Κωνσταντέλια πραγματικά είναι μια έτσι πολύ διαφορετική περίοδος για τη ζωή του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δύο έτσι πάρα πολύ σύντομες ερωτήσεις αν μπορείς. Οι νεοφερμένοι θα ακολουθήσουν την αποστολή στην Ολλανδία. Μιλάω για τον Γιαννούλη και τον Λουσέ.
0: Ναι, έχουν δηλωθεί ούτως ή άλλως στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο Λουσέ ήταν και στον πάγκο στον αγώνα της Πέμπτης. Mm-hmm. Δεν αγωνίστηκε όπως ήταν λογικό, γιατί είχε κάνει μόνο 2 προπονήσεις. Πλέον έχει κάνει περισσότερες. Θα είναι λοιπόν και ο Λουσέ και λογικά και ο Γιαννούλης, που και αυτός πλέον προπονείται. Μάλιστα. Κανονικά.
1: Και για το Γερεμέγεφ, κάτι το οποίο έτσι μου προκάλεσε κάπως το ενδιαφέρον, υπάρχει η φημολογία ότι θα έρθει πρόταση στον ΠΑΟΚ για τον Σουηδό. Επειδή ναι, αναφέρθηκε αυτό, σε 2 μεταγραφές center for.
0: Ναι, γι' αυτό είπαμε για 2, γιατί είναι πολύ πιθανό σενάριο να φύγει ο Γερεμέγεφ. Άρα λοιπόν πέρα από τον Μύθου, ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει 2 center for ακόμη. Υπάρχει μια πληροφορία, μια φημολογία ότι ο Γερεμέγεφ έχει βρει μια πρόταση πολύ δελεαστική για αυτόν, mm-hmm. πολύ πάνω από το συμβόλαιο που έχει στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο να αποχωρήσει μετά τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης 2 center for και όχι ενός, όπως γνωρίζαμε μέχρι πριν από λίγες μέρες.
1: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Γιάννης Βοητσίδης, έτσι, με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γιάννη, ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Δεν θέλω σε καμία περίπτωση καλοκαιριάτικα να σας κουράζω με ημερομηνίες. Για αυτές θα έχετε να ακούσετε πολλά περισσότερα μετά το 15 Αύγουστο και όσο πλησιάζουμε προς το Σεπτέμβρη. Ίσως αυτό που έχει ένα νόημα είναι να σας πω πως πλέον συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η επιδότηση κυμαίνεται από 200 έως και 600 ευρώ. Εδώ μία μικρή έτσι παρένθεση. Για να πάρετε τα 600 ευρώ πρέπει να είστε δικαιούχος σε πολλές υποκατηγορίες. Έτσι, το πιο κοινό ποσό είναι από 200 έως 300 ευρώ. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Και αναφέρω αυτό το συγκεκριμένο θέμα σήμερα, γιατί πλέον έχουμε ξεφύγει από τη διαδικασία αιτήσεων ανάλογα με τον αριθμό φορολογικού μητρώου. Από σήμερα και για τις επόμενες 10 μέρες μπορείτε να μπαίνετε στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr και να καταθέσετε την αίτησή σας ανεξαρτήτως του τελευταίου αριθμού του αριθμού φορολογικού σας μητρώου. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο και με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, μπορείτε πολύ απλά να ζητήσετε τη βοήθεια κάποιου νεότερου, δεν είναι ντροπή. Και το δεύτερο που μπορείτε να κάνετε, αλλά αυτό έχει ένα μικρό κόστος, όχι χρηματικό, είναι κούρασης κόστος, είναι να παρουσιαστείτε σε κάποιο κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών προκειμένου εκεί οι εργαζόμενοι να κάνουν για εσάς την αίτηση, αφού βέβαια πρώτα τους προμηθεύσετε με τα απαραίτητα στοιχεία όπως username και password για την μερίδα σας στο TaxisNet. Αυτά τα ολίγα όσον αφορά το Τουρισμός για Όλους. Μετά από 10 μέρες που θα έχουν ολοκληρωθεί οι αιτήσεις, θα γίνει η κλήρωση η οποία αφορά 2 χρόνια. Και τα πρώτα στοιχεία λένε ότι σαν να έχουν μάθει κάτι οι Έλληνες οι οποίοι δεν κάνουν πολλές μέρες διακοπές και ζητούν το voucher σε περίπτωση που κληρωθούν να είναι για περίοδο χαμηλής, επαναλαμβάνω, χαμηλής και όχι υψηλής ζήτησης. Αλλάζουν σιγά σιγά οι συνηθίες μας και ενδεχομένως να φαίνεται και από αυτό. Γιατί όχι, ραντεβού για διακοπές τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο ή τον Μάρτιο και όχι high season όπου και οι τιμές είναι πολύ, μα πολύ διαφορετικές.

Θα παραμείνουμε λίγο σε μη αθλητικό περιεχόμενο, γιατί ένας τίτλος μου τράβηξε την προσοχή και συγκεκριμένα αυτό το θέμα με τα ανασφάλιστα ΙΧ και πώς η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα επιστρατεύει, λέει, την τεχνητή νοημοσύνη για τις εξετάσεις. Για τις εξετάσεις των προστήμων. Τα συστήματα λοιπόν θα επεξεργάζονται, λέει το δημοσίευμα που διαβάζω, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την ένσταση και θα καταρτίζεται μια τεκμηριωμένη εισήγηση σχετικά με την αποδοχή της ένστασης ή όχι. Η εισήγηση θα περιλαμβάνει πρόταση αξιολόγησης, δίκτυο εμπιστοσύνης και αιτιολόγηση σε φυσική γλώσσα, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας το έργο των ελεγκτών. Ωστόσο, η εισήγηση δεν δεσμεύει σε καμία περίπτωση την κρίση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα. Λήψη τη τελική απόφαση. Και μέσα σε αυτέ τι σειρέ φαίνεται γενικότερα το πώ θα πρέπει να αντιμετωπίζεται το κομμάτι τη τεχνητή νοημοσύνη ορθώ. Δεν θα αποφασίζει η τεχνητή νοημοσύνη αν εγώ έχω αφήσει το όχημά μου ανασφάλιστο και είμαι ένοχο και άρα θα πρέπει να μου επιβληθεί και να πληρώσω πρόστιμο. Την απόφαση θα την πάρει ο άνθρωπο ο οποίο θα κοιτάζει στην οθόνη του ηλεκτρονικού του υπολογιστή τα χαρτιά τα οποία θα έχει δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό είναι το σωστό. Να υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος που θα πραγματοποιεί τον τελικό έλεγχο. Γιατί μπορεί και η τεχνητή νοημοσύνη, όπως έχει αποδειχθεί δυστυχώς πάρα πολλές φορές, να κάνει λάθη. Δεν θέλω να θυμίσω γενικότερα, όχι σε σχέση με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ουσιαστικά ό,τι εμείς τις μαθαίνουμε. Όσο και προηγμένο να είναι το μοντέλο, υπάρχει πάντα η περίπτωση είτε να θέλει να μας κολακεύσει, είτε να θέλει να είναι πάρα πολύ αυστηρό, είτε να θέλει να μην του ξεφύγει τίποτα και έτσι να κάνει λάθη. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Εγώ χαίρομαι ότι θα υπάρχει ανθρώπινη κρίση στα πρόστιμα της ΑΔΕ που αφορούν τα ανασφάλιστα οχήματα. Έτσι θα πρέπει να γίνει. Θα χαιρόμουν βεβαίως ακόμα περισσότερο αν θα μπορούσε ο φιλέτης ή ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει κάτι κακό να μπορεί να επικοινωνεί κιόλας πιο ανθρώπινα με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για το δικό του θέμα. Γιατί πολλές φορές μία διαζώσης κουβέντα είναι πολύ καλύτερη από 10 φύλλα χαρτιού σε ένα PDF και επισυναπτώμενα σε μια αίτηση ένστασης.

Λοιπόν, έχουν ολοκληρωθεί πλέον τα πρωινά προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ολοκληρώθηκαν με την σφαιροβολία. Εκεί οι ελληνικές συμμετοχές δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος και δεν ήταν μόνο δύο, ήταν τρεις ουσιαστικά. Η Κώστας Γενίκης, ο Οδυσσέας Μουζενίδης και η Άσονας Μαχαίρας ήταν οι τρεις σφαιροβόλοι μας οι οποίοι εκπροσώπησαν τη χώρα. Ο Κώστας Γενίκης γενικά ήταν αυτός που ξεχώρισε και έφτασε πολύ κοντά στο να πάρει την πρόκριση στον τελικό, δεν τα κατάφερε τελικά. Έκανε ρήψη στα 19-37, ενώ χρειαζόταν 19-54 για να πάρει μια θέση στον τελικό. Κατετάγει 14ο στη συνολική κατάταξη. Ο Ιάσονας Μαχαίρας λόγω ενός τραυματισμού αναγκάστηκε να αποσυρθεί και ο Οδυσσέας Μουζενίδης έριξε καλύτερη βολή στα 18-35, αρκετά μακριά από τα 19-54 που ήταν το όριο για μια απευθείας πρόκριση στον τελικό. Πλέον το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και πάλι από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες από την ΕΡΤ 2 στις 9 το βράδυ με συνεχή ροή μέχρι τα μεσάνυχτα.

Λοιπόν, τώρα ο Φάνης ξεκίνησε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο πόλκ, το οποίο θα μας οδηγήσει στο τελείωμα της πρώτης μας ώρας. Ο Φάνης θέλει 1,5 λεπτό περίπου ακόμα, χρόνο. Χρήστο Σιδερίδης, εκεί που βλέπω, εσύ κυρία μου, τι θα ήθελες? 2 λεπτά, τι, πες, μιλήστε κυρία, μιλήστε το μικρόφωνο, ξέρετε πώς. Α, θέλει την αποχώρησή μου. Αυτό ευκολάκι γίνεται. Έπρεπε να ζητήσεις κάτι λίγο πιο δύσκολο, ρε παιδί μου. Εγώ θέλω 5-1. Καταλάβατε μάλλον τι 5-1, έτσι. Έχει πάει το μυαλό σας σε τι 5-1 θα ήθελα στην επόμενη κλήρωση. Όλοι κάτι θέλουν σήμερα. Έμελε σε μένα να κάνω τη χάρη και το χατήρι του κυρίου Σιδερίδη. Κλείσαμε. Έφυγα με τα μουσική. Εντάξει το λεπτό. Όχι ακόμα. Πόσο ακόμα να κάνω δύο χάρες μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Θα επαναλάβουμε λίγο το τηλεφωνικό μας νούμερο για το Viber, 69-30-078-228, 69-30-078-228, το αποθηκεύετε στο Viber, σας βγάζει στοιχεία επαφής 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και μας στέλνετε μήνυμα. Στείλτε μας εκτός από το ποδοσφαιρικά και εσείς, αν έχετε κάνει κάποιες χάρες ή αν θέλετε κάτι αυτό το χρονικό διάστημα, μπας και μπορέσουμε τη δεύτερη μας ώρα να καλύψουμε και εσάς. Ο κύριος Λιάκος νομίζω ότι τώρα καλύφθηκε. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Δύο χάρες μέσα σε 2 λεπτά. Για στείλτε μας και κάνα μηνυματάκι να δούμε μήπως μπορούμε και εσάς μετά το δελτίο ειδήσεων, φυσικά, έτσι.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στον Κουβαρά Αττικής με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν ωστόσο στο πεδίο προκειμένου να αντιμετωπίσουν πλήθος καπνογόνων σημείων εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Από τις φλόγες, όπως έγινε γνωστό, καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις μιας πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Μία ηλικιωμένη γυναίκα απεγκλωβίστηκε από το σπίτι της στον Κουβαρά την ώρα που οι φλόγες είχαν φτάσει στην αυλή της. Στο μεταξύ, φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη Ηλίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 5 οχήματα και 3 αεροσκάφη, ενώ τη συνδρομή τους παρέχουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς σε 13 περιοχές της χώρας έχει εκδοθεί για αύριο Τρίτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Οι περιοχές που διατρέχουν πολύ ψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Κυκλάδες, Μυτιλίνη, Χίος, Ψαράς, Σάμος, Ικαρίας, Κύρος, καθώς και περιοχές της Εύβοιας, της Φθιώτιδας και της Λακωνίας. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν στους Δήμους Ε1-Ε9 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το δελτίο επανελέγχου ώστε να πάρουν το επίδομα πρώτων αναγκών των 600 ευρώ και την αποζημίωση οικοσκευής που φτάνει ως τις 6.000 ευρώ. Εκτός των συνόρων, πύρινος εφιάλτης και στον Καναδά, μία 80χρονη έχασε τη ζωή της καθώς προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι της για να σωθεί από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά, η οποία σαρώνει από την περασμένη εβδομάδα την επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας στο δυτικό Καναδό, όπως ανακοίνωσε η Καναδική Χωροφυλακή. Αντιμέτωπη με το πέμπτο κύμα καύσωνα από την αρχή της θερινής περίοδου βρίσκεται η Γαλλία, με τη θερμοκρασία να αναμένεται από αύριο να προσεγγίσει τους 40 βαθμούς στα νοτιοανατολικά της χώρας. Ξεπέρασαν τα 3 χιλιόμετρα και σήμερα οι ουρές στο τελωνείο των Ευζώνων με οχήματα από τη γειτονική χώρα, καθώς υπάρχουν καθυστερήσεις κατά την έξοδο, κατά την άφιξη των οχημάτων στην είσοδο της χώρας, δεν γίνονται προσωρινά βιομετρικοί έλεγχοι λόγω του μεγάλου όγκου οχημάτων, ενώ η αναμονή μέχρι το σημείο εισόδου είναι από 1,5 έως και 3 ώρες. Μόνο το περασμένο Σαββατοκύριακο μπήκαν στη χώρα μας 62.000 άτομα και βγήκαν 55.000. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τη 1:30 σήμερα στη Θεσσαλονίκη επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του Mediterranean Cosmos, στο ρεύμα προς Χαλκιδική και ενεπλάκησαν 2 γεωταχή, ενώ από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Ωστόσο, αυξημένη ήταν η κίνηση στο σημείο, με σημαντικές καθυστερήσεις να καταγράφονται στην οδό που οδηγεί προς Χαλκιδική. Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σε συνέντευξή του στο NGR εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών, τη διαφθορά και την ακρίβεια, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι στη χώρα έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς, άσκησε σκληρή κριτική στη λειτουργία της δικαιοσύνης και ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ακόμη χαρακτήρισε διαφθορά και ακρίβεια δίδυμα αδερφάκια, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν συγκρούεται με τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια. Ο Παύλος Μαρινάκης στην απάντησή του αμφισβήτησε τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι συγκρούστηκε με συμφέροντα κατά τη διακυβέρνησή του και έθωσε ερωτήματα για τον ποινικό κώδικα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ και τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος. Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κυρίου Τσίπρα πως συγκρούεται με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Σε αναστολή πτήσεων προς το αεροδρόμιο της Κατάνια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές σήμερα μετά από νέα έκρηξη του ηφαιστείου της Έτνα που εκτείναξε τέφρα σε χιλιόμετρα. Το αεροδρόμιο της Κατάνια αποτελεί τον πιο πολυσύχναστο αεροπορικό κόμβο της Σικελίας και ανέστειλε όλες τις αφίξεις ως τις 5 το απόγευμα τοπική ώρα. Την τελευταία του πνοή άφησε ο συγγραφέας και στοχαστής Τέλειος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών. Ο Στέλιος Ράμφος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, σπούδασε στη νομική Αθηνών και από το 1965 φιλοσοφία στο Παρίσι, όπου και δίδαξε. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερα από 30 βιβλία και συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους Έλληνες στοχαστές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Μίλτος Τεντόγλου προκλήθηκε στον τελικό του μήκους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο 28χρονος άλτης, που έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα τελευταία 3 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, χρειάστηκε μόλις 2 άλματα στον προκριματικό προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 24 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Oh, ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
5: Ne coach.
4: Kouyoumtsopoulos.
5: Ne coach.
4: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
5: Γιατί, coach.
4: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
6: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Verón, Suarez, Van Basten, Gianluigi Buffon, Xavi, Iniesta, Drogba, Hazard, Tevez, Schweinsteiger, Steven Gerrard, Alessandro Del Piero, Neymar, Forlan, Özil, Nakata, Jean-Pierre Papin, Balak, Van Persie, Beckham, Giggs, Scholes, but the strongest of them all. Zinedine
1: Zidane. Zinedine Zidane. Σύστημα 3-5-2 μέρος δεύτερο, η ώρα είναι 4:10 πρώτα λεπτά στο πρωινό. Μακάρι, αλλά στο μεσημέρι είμαστε της Δευτέρας, 10 Αυγούστου του 2026. Έπεσε ο ύμνος, σήμα κατά τεθέν ότι περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο συνάδελφος Κώστας Κούσης για να μας ενημερώσει αρχικά για τη θρηλυκή ομάδα του Ηρακλή. Κώστα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
2: Μόνο που άρχισες με αυτό το τραγούδι,
1: ναι,
2: θα μείνω για 48 λεπτά στην εκπομπή.
1: Το ξέρω. Πλέον για μένα.
2: Έχει τελειώσει δηλαδή, είναι και 12.
1: Ναι, για μένα είναι. είστε ένα με αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου. Θα έχεις το προσωπικό σου σήμα σε αυτή την εκπομπή.
2: Βεβαίως.
1: Και το προσωπικό σου χαλί εδώ.
2: Βεβαίως. Και όπως βλέπεις, είναι πολύ uplifting και αμέσως φτιάχνει την ψυχολογία και των ακροατών και ημών των ιδίων.
1: Ναι, είναι όντως uplifting. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο η ειδησιογραφία που θα το συνοδεύει θα είναι και αυτή uplifting.
2: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι κάθε φορά πρέπει να λέμε και τα θετικά. Η ειδησιογραφία δυστυχώς έχει και αρνητικά,
1: ναι,
2: έχει
1: φυσικά
2: και πράγματα που ίσως δεν μας ικανοποιούν, αλλά πρέπει να τα λέμε γιατί είναι ειδήσεις.
1: Ναι, και τουλάχιστον να παίρνουμε αυτή την ανάσα, έστω και με ένα τραγούδι, έτσι μέχρι το ρεφρέν. Ζινεντίν Ζιντάν, δηλαδή.
2: Αλίμονο, εννοείται.
1: Κώστα, λοιπόν, πάμε Ηρακλή.
2: Είχαμε Μαμαντού Τιάμ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες, ιδίως μέσα στο Σαββατοκύριακο, είχε μεταδοθεί ότι κλείνει στον Ηρακλή, ότι δόθηκαν τα χέρια. Είναι center for, επιθετικός, έπαιξε στη Watford φέτος, στην Championship, την Αγγλική, δηλαδή σε μια καλή κατηγορία. Ένας παίκτης που ήρθε με περγαμηνές, με βιογραφικό, είναι στην Αθήνα, όμως φαίνεται ότι δεν τα βρίσκει με τον Ηρακλή. Και εκεί που περιμέναμε ανακοινώσεις, ακόμη και τώρα που μιλούσαμε, μήπως και την είχαμε ζωντανά στον αέρα, αντί για ανακοίνωση έχουμε εντός εισαγωγικών, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, ναυάγιο, χαλάει η μεταγραφή αυτή. Περιμένουμε βεβαίως το οριστικό, γιατί λέγεται ότι υπάρχει μια εμπλοκή τόσο από την πλευρά του παίκτη, ο οποίος προφανώς κάτι είδε, δεν του άρεσε, κάτι αύξησε τις απαιτήσεις του, κάτι έγινε τέλος πάντων, όσο όμως και από την πλευρά του Ηρακλή που λέγεται ότι βρήκε κάτι καλύτερο και μπλοκάρει τώρα την περίπτωση του Τιάμ για να μιλήσει με τον άλλον, όπως λέμε, βρήκα άλλον. Κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα. Οπότε έχουμε ένα μικρό θρίλερ σε αυτή την περίπτωση. Το βέβαιο είναι πάντως ότι ο Ηρακλής θα πάρει παίκτη για την επιθετική γραμμή. Θα πάρει ένα φορ κρούσης μαζί με τον Κούστα για να μπορέσει να έχει μια τριάδα φορ καλή. Προφανώς και τον Κόλιτς, και βεβαίως είναι δεδομένο ότι θα γίνουν και άλλες κινήσεις ακόμη. Όπως δεδομένο είναι ότι είμαστε στην τελική ευθεία, είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση. Δευτέρα η ομάδα παίζει πρώτο επίσημο παιχνίδι. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, τώρα έχει περάσει χρόνος. Πρέπει κάποια στιγμή να έρθουν και οι τελευταίοι παίκτες, να έχει ο Ματζάρι το οριστικό σχήμα να μπορέσει να δουλέψει. Να δείξει και αυτός την ομάδα του Ηρακλή, τον νέο Ηρακλή, να δούμε τι θα παρουσιάσει. Οπότε αυτό είναι το δεδομένο για τον Τιάμ. Ανακοίνωσε βεβαίως το Σάββατο τον Νανού, ένα δεξί μπακ, ο οποίος βεβαίως θα καλύψει όλη την πλευρά full back. Ο Ηρακλής θα παίξει 3-5-2 και χρειάζεται ένα τέτοιο παίκτη. Ανακοινώθηκε το Σάββατο ο Νανού και βλέπουμε τώρα για τις επόμενες κινήσεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οι διαπραγματεύσεις δεν είναι εύκολη η όλη διαδικασία, ιδίως τέτοια σε αυτό το timing, σε αυτή την εποχή. Αλλά οι Ηρακλείς δεν θα πρέπει να ανησυχούν, θα γίνουν οι μεταγραφές και η ομάδα θα παίξει. Άλλωστε στα μέχρι τώρα φιλικά έδειξε και καλό πρόσωπο. Δύσκολο βέβαια το ξεκίνημα. Τη Δευτέρα με το Βόλο στις Σέρες για το κύπελο Ελλάδος, που εντάξει τώρα εδώ που τα λέμε δεν είναι και ο πρώτος στόχος, αλίμονο, είναι από τους στόχους που λέμε τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Και μετά το άλλο Σάββατο έρχεται η πρεμιέρα του πρωταθλήματος στην Αθήνα με την ΑΕΚ, στην All Win Arena, πρωταθλήτρια Ελλάδος βεβαίως, και το μεθεπόμενο Σάββατο, 29 του μηνός, με τον Βόλο, στον Βόλο, στο Πανθεσσαλικό. Άρα δύσκολο το ξεκίνημα, νέα ομάδα Ηρακλής, νέος προπονητής, νέο περιβάλλον, απαιτητικές όλες οι συνθήκες, οπότε να δούμε πώς θα μπορέσουν να ανταποκριθούν οι κιανόλευκοι. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να τελειώνουν και οι μεταγραφές, γιατί τώρα είναι και δύσκολο να μπουν και οι νέοι παίκτες και ο Ηρακλής χρειάζεται βεβαίως κάτι καλό μεσοεπιθετικά. Αυτά για τους κυανόλευκους, είπαμε, περιμένουμε τις εξελίξεις στον μεταγραφικό τομέα, κυρίως στον αγωνιστικό. Η ομάδα από σήμερα επέστρεψε στις προπονήσεις, Σαββατοκύριακο ξεκουράστηκαν οι παίκτες, Παρασκευή επέστρεψαν από την Ιταλία, εκεί πήραν καλό βαθμό. Τώρα μένει αυτή η εβδομάδα για σκληρή δουλειά. Δεν θα γίνει φιλικό τελικά, όπως έχουμε πει και πάλι, εν ώψη του αγώνα της Δευτέρας. Αρχίζουν σιγά σιγά οι φίλοι της ομάδας κινητοποιούνται για τον αγώνα αυτόν. Είναι το βράδυ, έτσι είναι δύσκολη ώρα. Mm-hmm. Δευτέρα βράδυ, τώρα μετά από το 15 Αύγουστο. Και πολλοί δουλεύουν 9 η ώρα, 11 τελειώνει το μάτς μέχρι να γυρίσεις. Πες ότι είναι σέρες μια ώρα και τα λοιπά, 12. Δεν ξέρω τώρα.
1: Εντάξει, όμως να σου πω κάτι, έχει ιδιαιτερότητες. Είναι μετά από τόσα χρόνια.
2: Βέβαια, λοιπόν, πηγαίνεις.
1: Πηγαίνεις, χαλαρά πηγαίνεις κιόλας.
2: Πηγαίνεις.
1: Μετά από τόσα χρόνια η δίψα είναι.
2: Για πόλτα, απλά λέμε ότι είναι μετά το 15 Αύγουστο και όπως είσαι ότι.
1: Η δίψα είναι τεράστια, η κάψα είναι τεράστια.
2: Πέντε μέρες από την μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, καταλαβαίνεις ότι μερικές ώρες, ας πούμε.
1: Μη σου πω ότι πας για διακοπές στις Σέρες με αφορμή αυτό το μάτσο.
2: Εύκολα, με Ρεβανή. Παρέα, αυτό είναι στη Βέρεια, δεν έχει σημασία.
1: Δεν πειράζει, Ρεβανή από τη Βέρεια στις Σέρες και Μπουγάτσα. Όχι, τώρα εμείς κάνουμε πλάκα, αλλά όντως το μυαλό του φιλάθλου του Ηρακλή, δηλαδή, ότι δεν υπάρχει. Οι Σέρες είναι αλλαγή γειτονιάς μετά από τόσα χρόνια για το πρώτο επίσημο.
2: Ισχύει, ισχύει, ισχύει. Θα πάνε, απλά λέμε ότι αντί να πάνε, ας πούμε, 5.000, θα πάνε 3.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Λοιπόν, και ο 15 Αύγουστος, από ό,τι βλέπω εδώ τώρα και στο έγκυρο Earth News, θα είναι δροσερός, οπότε... Εντάξει, δεν θα έχουμε αντίπαλο τη ζέστη. Είναι και βράδυ το παιχνίδι, μια χαρά. Και θυμάσαι τότε εκείνα τα χρόνια, Δημήτρη, που είσαι και νεότερος. Το καλοκαίρι περιμέναμε πώς και πώς τα πρώτα φιλικά για να πηγαίνουμε να βλέπουμε τις ομάδες σε δροσερές καταστάσεις το βράδυ. Κάποτε παίζανε Άρης ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, ΠΑΟΚ Ηρακλής κτλ. Και πηγαίναμε και τα βλέπαμε. Τώρα πού να γίνουν φιλικά παιχνίδια.
1: Ναι. Εγώ θυμάμαι αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά και το έχω πει κιόλας. Ότι καλοκαίρι, χωρίς να έχω δει προκριματικό ευρωπαϊκό της ομάδας μου στο κάμπινγκ. Παρέα με κάθε καρυδιά σκαρίδι με την καλή έννοια, Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, εκεί απίστευτες καρέκλες, μια γιγαντοοθόνη και να παίζεις με τη σειρά. Α, Ολυμπιακός.
2: Αυτά είναι καινούρια ήθη.
1: Και να μην ανοίγει μύτη, τίποτα. Καζούρα στο φουλ, αλλά να μην ανοίγει μύτη. Δηλαδή στο κάμπινγκ, αν δεν δεις προκριματικό, δεν περνάω καλό καλοκαίρι. Είναι αυτό που πρέπει να δω.
2: Σωστό.
1: Δηλαδή να φτάνει το μασημένο νύχι στο δέρμα, ρε παιδί μου, από το άγχος, εκεί στο κάμπινγκ.
2: Παγωμένη μπύρα και διχάλασα γιονάρα.
1: Έτσι, ναι. Okay. Συνεννοηθήκαμε. Ζινεντίν Ζιντάν, φυσικά. Να παίζει, παρακαλώ, φάνη αυτό.
2: Λοιπόν,
1: από κάτω λίγο, γιατί του αρέσει του συναδέλφου.
2: Ναι. Τώρα για μπάσκετ, νομίζω ότι έχουμε αφήξει από τον ΠΑΟΚ. Αρχίζουμε σιγά σιγά και εκεί μπαίνουμε σε μια διαδικασία. Βέβαια, στο μπάσκετ έχουμε ακόμη καιρό, έχουμε χρόνο. 10 Αυγούστου έχουμε τώρα. Προς τα τέλη θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε. Ο Άρης ανακοίνωσε το πρόγραμμα φιλικών 31 και κλεισμένο το θηρόν με Ηρακλή το πρώτο. Ο Ηρακλής περιμένει ένα παίκτη ακόμη για να ολοκληρώσει το ρόστερ. Και ο ΠΑΟΚ, είπαμε, περιμένει το κερασάκι.
1: Κώστα, από ποια στιγμή και μετά θα αρχίσουμε να μιλάμε σοβαρά για την εθνική ομάδα? Το παράθυρο πότε είναι?
2: 22 και 28 στο τέλη είναι. Τώρα αυτή τη βδομάδα περιμένουμε την ανακοίνωση της ομάδας.
1: Α, όλα αυτά, ναι, βασικά
2: τώρα, αυτή
1: αυτό.
2: Τη βδομάδα περιμένουμε την κλίση από τον Βασίλη Σπανούλη.
1: Αυτό είναι η εξέλιξη τώρα, η κλίση. Να δούμε.
2: Η κλίση είναι τώρα εντός εβδομάδας, αλλά όπως βλέπεις, είναι μία επικρατή, γιατί παλεύουν παρασκηνιακά στο θέμα του Γιάννη. Να δούμε τι θα γίνει. Να πιστούν οι hit, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι το χρήμα έχει βρεθεί. Το θέμα είναι ότι το Μαϊάμι το παίζει δύσκολο. Οπότε ο Πατ Ράιλι θα την πληρώσει, ενώ είναι από τα ενδάλματά μας.
1: Γιατί θα την πληρώσει, δηλαδή?
2: Γιατί είναι πρόεδρος των Miami Heat.
1: Α, θα την πληρώσει, εννοείς θα βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής μας, δηλαδή. Α, εντάξει, οκ. Okay.
2: Φοβάται να τον αφήσει. Οι άλλοι NBAers είναι όλοι εδώ. Έτσι, οι πάντες. Μάρκανεν, Γιώκιτς κτλ. Οπότε, Αλντάμα είναι στην Ισπανία. Ηγέτης της ομάδας, Μίχαλιουκ στην Ουκρανία που είναι και η πρώτη μας αντίπαλος, ηγέτης της Ουκρανικής Εθνικής Ομάδας, και άλλοι δύο NBAers στο ρόστερ της Ουκρανίας. Οπότε
1: στο μεταξύ, επειδή Ουκρανία και Ισπανία αντιμετωπίζουμε, κάθε ένα από αυτά τα ονόματα ήταν και μια ψιλομαχαιριά στην καρδιά, που έλεγες, έτσι.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτοί έχουν τον τρόπο, δεν ξέρω, έχουν το χρήμα, έχουν την πρόσβαση, έχουν τη θέληση.
1: Ίσως πολύ απλά δεν είναι τόσο μεγάλο θέμα.
2: Την προνοητικότητα.
1: Ναι.
2: Είναι αυτό, και είναι και κάτι που ίσως τώρα εδώ θα πρέπει να το δώσουμε και λίγο και προς την προέκταση των ίδιων των παικτών. Έτσι, δηλαδή, ίσως μερικοί το θεωρούν αυτονόητο ότι ναι, παίζουμε ακριβώς στην εθνική. Έχουμε εθνική το καλοκαίρι, θα πάω να παίξω. Ίσως μερικοί δικοί μας να λένε έχουμε εθνική το καλοκαίρι, αλλά λίγο να μην χτυπήσω, έχω συμβόλαιο, είμαι λίγο κουρασμένος και πώς θα παίξω το χειμώνα κτλ. Ίσως λέμε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Η εθνική είναι εθνική. Αλλά βλέπεις ότι κάθε καλοκαίρι λέμε θα έρθει, δεν θα έρθει, θα παίξει. Ο Ντόρσεϊ, ο Καλάθης, ο Γόκαπ, αυτοί όλοι είναι επίσης μέλη της εθνικής. Δεν είναι μόνο ο Γιάννης. Έτσι, δηλαδή, αν δεν έρθει ο Γιάννης, με Ντόρσεϊ και Κώσταντι το κούμπο, το ψιλοπαλεύεις τώρα. Εντάξει, με την Ουκρανία παίζεις. Δεν παίζεις με τους Λος Άντζελες Λέικερς. Θες νίκες με Ουκρανία και Γεωργία. Ας χάσεις με την Ισπανία.
1: Okay, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, πότε είναι η ανακοίνωση?
2: Δεν έχουμε timetable οριστικό. Ναι.
1: Απλά να πρέπει.
2: Από μέρα σε μέρα την περιμένουμε.
1: Θα πρέπει να περιμένουμε και να προσέξει λίγο και η Ομοσπονδία με το τι λέξεις θα χρησιμοποιεί κιόλας.
2: Εντάξει, τώρα.
1: Δηλαδή,
2: ναι,
1: επειδή ακούστηκε αυτό το πανστρατιά, το ακούω ολοένα και συχνότερα.
2: Και ο Σπανούλης το είπε.
1: Ναι.
2: Ότι θα κληθούν όλοι.
1: Αν δεν κληθούν όμως, όταν έχεις χρησιμοποιήσει.
2: Δημήτρη, με το αν τώρα δεν κάνουμε όμως χωριό. Με το αν. Γιατί μπορεί να είναι τραυματίας. Ο Παπαγιάννης, ας πούμε, τραυματίας. Τι θα πεις, γιατί δεν ήρθε?
1: Ναι, όχι, δεν θα πω γιατί δεν ήρθε για τον Παπαγιάννη, αλλά όταν μου λέει ο ομοσπονδιακός προπονητής μου ότι πάμε με πανστρατιά και εγώ θα δω τις κλήσεις και δεν θα είναι μέσα ο Γιάννης Αντετοκούμπο, μπορώ να αναρωτηθώ για ποια πανστρατιά μιλάμε.
2: Πρέπει να αναρωτηθείς και να ρωτήσεις τι γίνεται, γιατί δεν ήρθε.
1: Ακριβώς, σωστά. Επίσης, αν δεν δω τα ταλέντα των κολεγίων για τα
2: οποία. Όχι μόνο να το ρωτήσεις, πρέπει να πάρεις και απάντηση.
1: Ναι, okay.
2: Γιατί τον να ρωτάς και ρωτήσαμε και στις προηγούμενες φορές, είχαμε την απορία, απάντηση όμως δεν πήραμε ουσιαστική. Κάτι είπε εκεί, κάτι έγινε ο ίδιος ο Γιάννης σαν ένα podcast εκεί απάντησε. Είπε ότι ίσως θεωρήσαμε και εύκολα τα παιχνίδια, έτσι που είχαμε με Ρουμανία και Πορτογαλία. Έτσι τώρα εντάξει είναι απαράδεκτο, με τη Ρουμανία κερδίζαμε 17 πόντους και χάσαμε. Εντάξει το που τα λέμε, φταίει ο Γιάννης.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή θες το Γιάννη για να κερδίσεις το Ρουμάνο. Από ό,τι φάνηκε ναι. Λοιπόν, αυτά είναι ολίγοι στα δεδομένα και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είπαμε αυτή την εβδομάδα προ 15 Αύγουστου θα έχουμε ζητήματα πολλά. Μην ξεχνάς ότι έχουμε και ευρωπαϊκές μάχες στο ποδόσφαιρο. Έχουμε τελικό Super Cup την Τετάρτη. Αύριο έχουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Πέμπτη έχουμε ΠΑΟΚ. Μια χαρά.
1: Ναι, και σε γενικές γραμμές για τον μπάσκετ, μιας που το ανέφερες, ίσως επειδή έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί. Νομίζω και εγώ το έχω κάνει, δηλαδή το παραδέχομαι. Αρκετοί διθύραμβοι φέτος το καλοκαίρι. Κυρίως για την μπασκετομάνα, ναι.
2: Εντάξει, όχι άδικα, Δημήτρη.
1: Άκουσε με λίγο, μισό λεπτό, ναι. Όταν καλλιεργείς φοβερές προσδοκίες, η απογοήτευση είναι τεράστια.
2: Και τι να κάνουμε τώρα, να προεξοφλήσουμε
1: όχι,
2: την απογοήτευση? Όχι,
1: δεν θα προεξοφλούμε την αποτυχία.
2: Τώρα. Πήρε τον Οσμάνο άλλο. Είναι δυνατόν να μην πούμε καλά λόγια?
1: Όχι, δεν είναι δυνατόν να μην πούμε καλά λόγια. Αλλά θα πρέπει κάπως σιγά-σιγά με τα λόγια να μικρύνουμε το καλάθι για να αφήσουμε λίγο να φανεί και η δουλειά, η οποία δεν έχει ξεκινήσει καν. Ναι, μην τον περνάμε συνεχώς από κάτω, Κώστα μου.
2: Εντάξει, θα φάμε και σφαλιάρες, εννοείται. Δεν θα πέσει η Βαβυλώνα μέσα σε μια νύχτα. Έτσι. Είναι λογικό ότι θα έρθουν και τα λάθη, θα έρθουν και οι ήττες, θα έρθει και η γκρίνια, θα γίνουν και αλλαγές παικτών, θα έρθει ο χειμώνας, θα φέρουν κανένα παιχταρά άλλον τεράστιο, ξέρω εγώ, που θα έχει φύγει από το NBA. Θα έχουμε και τέτοια το χειμώνα. Μην νομίζω ότι έχει τελειώσει η διαδικασία.
1: Λες, ο
2: Πάκος ψάχνει πολύ καλό παίκτη ακόμα.
1: Α, Σουάρες. Λάθος άθλημα, ναι.
2: Φυσικά, τέτοια θέλουμε.
1: Ψάχνουμε και επιθετικό Σουάρες. Εκεί. Μια χαρά θα ήταν.
2: I like it. Οπότε, ο Άρης έχει κάνει πάρα πολύ καλή ομάδα. Έτσι, θα φέρει τώρα και το Θανάση το κούμπο. Τι άλλο να κάνει? Θανάση, Κώστα, το Λιόπουλο. Τραυματίστηκε ο Ιταλός ο αντίπαλος του Τεντόγλου, βλέπω.
1: Ναι, ο Φορλάνη. Δυστυχώς έφυγε με καροτσάκι. Από τον αγωνιστικό χώρο του Μπέρμιγχαμ. Περαστικά, να πούμε, εντάξει, ένας λιγότερος πονοκέφαλος για τον Μίλτο αύριο το βράδυ.
2: Τον κερδίζει έτσι, μια φορά έχασε τώρα και το κάναμε θέμα.
1: Δεν πειράζει, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου τα πάντα είναι.
2: Στου Ολυμπιακού θέλουμε.
1: Εντάξει, όχι παντού θέλουμε.
2: Παντού θέλουμε, εντάξει, αλλά θέλουμε Ολυμπιακούς και παγκόσμιο.
1: Παντού θέλουμε, ο Μίλτος παντού, παντού. Και βασικά θέλουμε το πανελλήνιο ρεκόρ, δηλαδή. Εντάξει.
2: Είναι δυνατόν να κάνει δύο φορές 866.
1: Έλατε, και εγώ αυτό αναρωτιέμαι.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ είμαι κριτής τώρα, δεν θα κάνω τη
1: Όχι, αυτό είσαι μέσα στο μυαλό μου. Είσαι μέσα στο μυαλό μου.
2: Δηλαδή, ρε φίλε,
1: είσαι κριτής, μισό κριτής. Πόντο, ρε φίλε. Δηλαδή,
2: και κάνει 866, ξανακάνει και το βλέπω. Δεν θα κάνω τη... Αλλά δεν μπορώ να το δει. Βάζει το σημάδι μόνο.
1: Ίσως είναι ο Έλληνας GOAT, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ο Τεντόγλου. Γενικότερα μιλάμε.
2: Μα δύο φορές το βάλει στο πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Βάλε μισό πόντο εκεί να πάρει το πανελλήνιο, δηλαδή. Για όνομα του Θεού.
2: Τέλος πάντων.
1: Αύριο, εισαύριο τα σπουδαία, κύριε Κούση, θα έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε.
2: Βεβαίως.
1: Εννοείται.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε, μείνετε, μην το κλείσετε αμέσως. Να ακούσετε τα ρεφρέν Ζινεντίν Ζινεντάν. Το αγαπημένο μας.
2: Πάμε.

0: στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
1: Λοιπόν, μπήκαμε αισίως στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και πάμε λίγο να δούμε τις ειδησιογραφικές εκκρεμότητες που έχουμε. Αρχικά από το ρεπορτάζ. Είπαμε για ΠΑΟΚ που αγωνίζεται την Πέμπτη. Ο Κώστας Κούσης μας έδωσε ποδόσφαιρο, Ηρακλή και το μπάσκετ, το οποίο θα αρχίσει τώρα σιγά σιγά και με αφορμή της κλήσης στην εθνική ομάδα να μας απασχολεί όλο ένα και περισσότερο όσο βαδίζουμε προς την Παρασκευή. Ρεπορτάζ Άρη ποδόσφαιρο επίσης έχουμε, γιατί όσα δεν συζητούσαμε από εδώ όταν ήμασταν παρέα με τον Βασίλη Βλαχόπουλο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, μάλλον θα πρέπει να τα συζητήσουμε, Βασίλη, μαζεμένα από το τηλέφωνο, έτσι όπως είναι η δισιογραφία του ποδοσφαίρου του Άρη αυτό το χρονικό διάστημα. Καλησπέρα.
2: Τι τα λέει, συζητάμε και το Σεπτέμβριο μόνο.
1: Γιατί. καλά είναι.
2: Είναι φοβερή ταχύτητα ο Άρης στην ολοκλήρωση των μεταγραφικών.
1: Κινήσεις να είδες, πήρε μπρος η μηχανή τώρα.
2: Δεν άλλαξε κάτι τον Ιούνιο δηλαδή.
1: Ναι.
2: Όχι. Άμα δεις τον Ιούνιο πώς ήταν στην προετοιμασία και του συγκρίνεις με αυτούς που έπαιξαν στο φιλικό του Σαββάτου με τον Πανσεραϊκό, δεν θα δεις καμία διαφορά στην άμυνα.
1: Άνα γεια σου. Τώρα όμως έκανες, έκανες όμως τώρα τη διευκρίνηση στην άμυνα. Γιατί στις υπόλοιπες θέσεις, ας πούμε, ασχέτως αν η άμυνα θεωρείται η πιο νευραλγική, αλλά στις υπόλοιπες θέσεις έγινε δουλίτσα τώρα. Μην γκρινιάζουμε μόνο.
2: Έχω μια ισορροπία όμως, ρε Δημήτρη.
1: Ναι, εντάξει, καλά.
2: Έχω μια ισορροπία. Δεν μπορεί να έχει πέντε σεντερφόρ και ένα στόπερ. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ομάδα είναι.
1: Καλά, εντάξει, τώρα και εμείς έχουμε τρία σεντερφόρ και κανένα, τρία στόπερ και κανένα σεντερφόρ. Εντάξει, κάθε ομάδα έχει τα δικά της τώρα.
2: Πού τον βάζεις,
1: δηλαδή. Και εσύ τώρα καλοκαιριάτικα.
2: Τον άλλο πού τον βάζεις.
1: Τι θέλεις να ολοκληρώσουμε σύντομα, έχεις να πας κάπου, θέλεις να κλείσουμε, δεν ξέρω. Γιατί το αναφέρεις
2: λοιπόν,
1: αυτό το όνομα.
2: Παρεμπιπτόντως, επειδή την άλλη Δευτέρα ο Άρης παίζει με την αναγέννηση Καρδίτσας για την πρώτη φάση του κυπέλου, εγώ λέω ότι δεν χρειάζεται ένα πρωτοκλασάτο στόπερ για να περάσει την αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία ακόμα χά να φτιάξει ομάδα για το κύπελο, αλλά το άλλο Σαββατοκύριακο ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ο Άρης παίζει με την Καλαμάτα εκτός, δεύτερη αγωνιστική θα παίξει με τον Όφη εντός και αυτή τη στιγμή έχει στο ρόστερ του από στη δεξιά πλευρά της άμυνας τον ΟΑΦΑ Τιγκά και χρησιμοποιείται και ο Χαρούπας από την ΚΑΠΑ19 που ήταν πέρυσι, ο οποίος Χαρούπας κανονικά είναι μέσος. Δεν είναι το παιδί δεξιμπακ. Αριστερά έχει τον Αντωνιάδη, ο οποίος ήταν από την ΚΑΠΑ19 και είναι όντως αριστερός μπακ το παιδί και χρησιμοποιείται και ο Κέρκες, ο οποίος δεν είναι αριστερό μπακ. Στο κέντρο της άμυνας είναι ο Φαμπιάνο, κανονικός κεντρικός αμυντικός. Είναι ο Κάμψης από την ΚΑΠΑ19, ο οποίος προωθήθηκε στα μέσα της περασμένης σεζόν και ο οποίος έχει χρόνο συμμετοχής. Και χρησιμοποιείται ως κεντρικός αμυντικός και ο Φρέντρικ Γκένσεν, ο οποίος κανονικά είναι οχτάρι.
1: Ναι,
2: εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση της άμυνας του Άρη. Γι' αυτό το λόγο στέκομαι πάρα πολύ στην άμυνα. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε, αν θέλει ο Άρης να βαδίσει σε καθεστώς και γενικά σε μια γραμμή κανονικότητας, θα πρέπει να έχει προχωρήσει στην απόκριση τριών παικτών. Δύο πλάγι back και τουλάχιστον ένα center back. Σε περίπτωση δε που περιοριστεί στον ένα κεντρικό αμυντικό, αυτό στα δικά μου μάτια θα σημαίνει ότι η προσωρινή λύση της χρησιμοποίησης του Φρέντρικ Γκένσεν σε ρόλο κεντρικού αμυντικού πάει για μονιμοποίηση τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Σε τέτοιες περιπτώσεις ο παίκτης έχει λόγο. Όταν γίνεται, τόσο,
2: ναι, βέβαια, ασφαλώς, ναι,
1: όταν γίνεται τόσο μεγάλη αλλαγή, δηλαδή ξέρεις, δεν σε θέλω πια center forward, θα παίζεις τερματοφύλακας. Ναι, μπορεί ο παίκτης να πει sorry coach, αλλά δεν. Όσο και αν την έχω τη θέση, ας πούμε, δεν.
2: Ναι. Υπάρχει το easy way και το hard way. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Στο easy way coach δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Μα έχουμε ανάγκη. Ναι, coach, ok, αλλά βλέπω ότι ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια, αλλά πάμε για μονιμότητα.
1: Ναι, ουδεμία ευθύνη φέρω, δηλαδή, γιατί αν είναι και μια σφαλιάρα,
2: και
1: δεύτερη σφαλιάρα.
2: Είναι πολλά λάθη.
1: Το
2: hard way είναι τα πολλά λάθη.
1: Είναι παικτικό. Όχι, είναι unfair, είναι unfair. Δεν είναι δίκαιο το hard way για κανένα, ναι, ούτε για την ομάδα.
2: Το hard way είναι πολλά λάθη. Σε κάθε περίπτωση, για τον Άρη είναι αναγκαίο να προχωρήσει, να πάρει κανονικούς back. Τώρα, είναι στο προσκήνιο το όνομα του Πετρίς. Ο Πετρίς, ο οποίος είναι Γάλλος, δεξιός back, πέρσι ήταν στη Watford, έκανε περίπου 20 συμμετοχές, 6

0: συμβόλαιο μέχρι το 2029. Η Watford τον απέκτησε έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ το καλοκαίρι του 2025. Προφανώς η συζήτηση μπορεί να γίνει επί σεναρίου δανεισμού του παίκτη με οψιόν αγοράς. Είναι μία από τις βασικές επιλογές ή μάλλον μία από τις επιλογές που υπήρχε. Δεν ήταν σε προτεραιότητα, αλλά επειδή σήμερα έχουμε 10 Αυγούστου, αλλάζει αυτομάτως η θέση αυτής της λύσης στη λίστα των προτεραιοτήτων. Υπάρχει επίσης και η περίπτωση ενός ακόμη δεξιού μπακ, που αν ο Άρης πάρει δύο δεξιά μπακ, εμένα θα μου δείξει ότι ο Φατιγκά θα παίζει αριστερά του χρόνου, εντάξει, αυτός παρένθεση. Είναι ο Σέιδη Τουτού, παίκτης ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπόλτον, στην οποία έπαιζε πέρσι, και αυτός είναι μια περίπτωση που απασχολεί για τα πλάγια μπακ. Και για κεντρικό αμυντικό έχουμε αναφέρει τις συζητήσεις του Άρη με τον Λούμπο Μυρσάτκα. Είναι ένας 30χρονος Σλοβάκος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Σαμψουσπορ. Το όνομά του και η διαπραγμάτευση μαζί του, μάλλον το όνομά του υπάρχει και η διαπραγμάτευση μαζί του έχει γίνει, αλλά αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι δεν είναι η πρώτη επιλογή. Αλλά δεν αποκλείεται και αυτός να αναδειχθεί σχετική λίστα, όπως συμβαίνει με τον Πετρίς τον Γάλλο. Γιατί επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια πλέον για τον Άρη. Αυτό φάνηκε και στο φιλικό που έδωσε το Σάββατο απέναντι στον Πανσεραϊκό. Φάνηκε δηλαδή ότι η ομάδα δεν έχει βάθος. Και δεν θα πω κακή κουβέντα για την πιτσιρικαρία, γιατί τα παιδιά αυτά βουτάνε κατευθείαν στα βαθιά νερά και ξέρουν ότι θα κρυθούν για το κάθε τους λάθος και καμιά φορά άλλοι μπορούν να το διαχειριστούν, άλλοι δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Είναι διαφορετικό να παίζεις και να έχεις την άνεση, ας πούμε, και να έχεις κάποιον να σε κατευθύνει, από το να παίζεις, ας πούμε, όπως έκανες με τον Πανσεραϊκό, με τον Γκάμτσι και τον Βοριαζίδη στόπερ. Λέω λοιπόν ότι φάνηκε στον αγώνα με τον Πανσεραϊκό, για να το κλείσω, φάνηκε η διαφορά το ότι ο Άρης δεν έχει βάθος. Όταν έπαιξαν οι βασικοί από το 66 και μετά, ο Άρης ήταν κυρίαρχος στο γήπεδο. Μέχρι εκείνο το σημείο δεν μπορώ να πω το ίδιο. Είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά ο Πανσεραϊκός είχε τον γκολ. Είχε έφτασε να προηγηθεί με 0-2. Και φάνηκε για μένα σε αυτό το φιλικό ότι δεν μπορεί να δώσει πλέον χρόνο στον εαυτό του Άρης, αλλά πρέπει να προχωρήσει την απόκτηση παικτών.
1: Μάλιστα. Okay, εδώ είμαστε.
0: Έχω να πω κάτι για την εθνική ομάδα, επειδή άκουσα την κουβέντα που είχατε με τον Κώστα νωρίτερα.
1: Βεβαίως.
0: Η πρώτη προπόνηση είναι προγραμματισμένη την Παρασκευή.
1: Άρα θα ξέρουμε μέσα στην εβδομάδα τις κλήσεις.
0: Κανονικά οι κλήσεις πρέπει να γίνουν γνωστές αύριο. Το αργότερο μέχρι αύριο.
1: Ωραία.
0: Μπήκα σε μια διαδικασία να δω αν έχουν κοινοποιηθεί οι κλήσεις, ας πούμε, στην εθνική Ισπανία, στην οποία θα αντιμετωπίσουμε, παράλληλα με την Ουκρανία. Δεν έχουν κοινοποιηθεί ακόμα οι κλήσεις.
1: Μήπως το κάνουμε με πολύ Ισπανία. Μεγάλο θέμα, Βασίλη, αυτό το κομμάτι των κλήσεων. Αλλά θα μου πεις, είχαμε και τις δηλώσεις. Είναι σημαντικό. Πρόκειται μετά τις διαδοχικές ήττες.
0: Άμα δεν χάναμε από τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, θα ασχολούμασταν ελάχιστα. Γιατί θα ήμασταν στις 5 νίκες. Θα χρειαζόμασταν νίκη επί της Ουκρανίας, πάμε στις 6. Νίκη επί της Γεωργίας, πάμε στις 7 και παίζουμε παιχνίδια δίχως άγχος με τους Ισπανούς. Από τη στιγμή που δεν το κάναμε αυτό το πράγμα και μείναμε στις 3 νίκες και κινδυνεύουμε πλέον να βγούμε εκτός και μου τον μπάσκετ και Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί είναι δύο διοργανώσεις, δεν είναι μία διοργάνωση, έχει γίνει πρώτο θέμα. Συν του ότι είχε δεσμευτεί ο Βασίλης Πανούλης ότι θα είναι άπαντες παρόντες. Ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν θα είναι άπαντες παρόντες. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα.
1: Ήδη.
0: Δηλαδή ξέρουμε ότι ο Αντιτοκούμπο δεν θα είναι παρόν.
1: Ο Γιάννης.
0: Ναι, το ξέρουμε αυτό. Ξέρουμε ότι ο Σλούκας εκτός συγκλονιστικού απρόπτου δεν θα είναι παρόν.
1: Άρα τι πανστρατιά τότε. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Η πανστρατιά απαιτεί πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη σήμερα διάβαζα ένα θέμα στην ΕΚΙΠ για τον Γουεμπανιάμα, ο οποίος έκανε ένα πολύ μεγάλο αθλητικό κάμπ στην ΑΝΤ. Με τη συμμετοχή είχε 3-on-3, ένας εναντίον ενός στο μπάσκετ, και είχε και αγώνες σκάκι. Συμμετείχαν περίπου 600 αθλητές, μπάσκετ και σκάκι. Και τα παρακολούθησαν τους αγώνες περίπου 1.600 φύλαθλοι. Και ο Γουεμπανιάμα, ο οποίος θα είναι κανονικά, έλεγε, ας πούμε, με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, στους προκριματικούς αγώνες για το παγκόσμιο κύπελο. Για τον μοναδικό παίκτη για τον οποίο γίνεται πάντα πάρα πολύ κουβέντα, ενώ δεν ισχύει για τους υπόλοιπους NBA'er, είναι για τον Γιάννη. Ο οποίος Γιάννης δεν έχει το OK από τους Miami Heat, από όσο ξέρω, για να παίξει στην εθνική ομάδα.
1: Γιατί, Βασίλη, αυτό
0: γιατί
1: το πράγμα.
0: Αύριο, ναι, θα έχουμε τις κλήσεις.
1: Γιατί εντάξει, αυτό το πράγμα έχει γίνει. Εδώ υπάρχει μια διαχρονικότητα σε αυτό το πράγμα. Έχει δημιουργηθεί αυτό το πράγμα. Δεν ήταν έτσι. Ο Γιάννης δεν ήταν ουρανοκατέβατος στο NBA.
0: Όχι, δεν είναι θέμα του Γιάννη μόνο. Είναι θέμα και της ομάδας. Σου λέει, πρέπει να δώσεις την ασφάλεια. Ένα, προέρχεσαι από 5 μήνες απραξίας, γιατί αποκλείστηκες νωρίς. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είσαι και υπάρχει μια ασφάλεια, η οποία η ασφάλεια για να χρησιμοποιείς έναν παίκτη του NBA διαμορφώνεται αναλόγως του συμβολέου του παίκτη. Αν δηλαδή ένας παίκτης έχει 60 εκατομμύρια, ας πούμε, συμβόλαιο, η ασφάλειά του είναι περίπου στα 3,5 με 4 εκατομμύρια. Αντιθέτως, ένας άλλος παίκτης που έχει 10 εκατομμύρια συμβόλαιο, αντιλαμβάνεσαι ότι το ύψος, το ποσό της ασφάλειας είναι 6 φορές χαμηλότερο. Δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις αυτά τα λεφτά. Αυτό λέω. Γι' αυτό το θέμα το Κούμπο και αν θα παίξει, όχι μόνο τώρα, ας πούμε, αλλά πολλά χρόνια κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Θα μου πεις τώρα αυτό που είπε και ο Κώστας, ότι δεν είναι για μένα ντροπιαστικό, εντάξει. Δεν είναι ντροπιαστικό να επικαλείσαι την απουσία του Αντετοκούμπο χάνοντας από τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Ναι, για μένα είναι.
1: Ναι,
0: γιατί
1: προφανώς
0: έχει διπλή ανάγνωση αυτό το οποίο συνέβη στην εθνική ομάδα. Από τη μία πλευρά βλέπεις την αναγκαιότητα του Αντετοκούμπο και από την άλλη βλέπεις και το πραγματικό επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ.
1: Παρουσίασε σε γενικές γραμμές μια ένδυα, μια φτώχεια, η οποία όμως φτώχεια, άμα το καλοσκεφτεί κανείς, εγώ δεν μπορώ να τη βάλω σε πρόσωπα όμως, ρε Βασίλη. Δηλαδή, έπαιζε ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, έπαιζε ο Τολιόπουλος, έπαιζε ο Παπα-Νικολάου, έπαιζαν παίκτες οι οποίοι έχουν σηκώσει αυτή τη φανέλα και την έχουν τιμήσει. Δηλαδή, τι ξέχασαν τον μπάσκετ μέσα σε μια μέρα?
0: Όχι. Και εμφανίστηκαν ανέτοιμοι, Δημήτρη.
1: Και δεν έπαιζαν κιόλας και με μεγαθύρια για να έχουν καμιά δική. Με τους Πορτογάλους παίζανε, δηλαδή.
0: Ναι. Άρα εμφανίστηκαν ολοκληρωτικά ανέτοιμοι.
1: Σαν σύνολο, η εθνική δηλαδή. Και αυτή.
0: Άρα λοιπόν, όλοι τους, από το Σπανούλι μέχρι τον τελευταίο παίκτη που ήταν, που δήλωσε παρόν, δεν ανταποκρίθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Είτε μιλάμε για τον προπονητή, είτε μιλάμε για τους παίκτες και σε αυτά τα οποία όφυλαν να είχαν κάνει. Για να ετοιμάσουν τους εαυτούς τους, να ετοιμάσουν την ομάδα. Για μένα υποτίμησαν πάρα πολύ τα παιχνίδια. Είπανε, έλα μωρέ, Ρουμανία. Έτσι πιστεύω εγώ, εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι,
0: Ρουμανία και Πορτογαλία, εύκολα ή δύσκολα θα τους κερδίσουμε. Υποτίμησαν τα παιχνίδια και βρέθηκαν προεκπλήξεως. Και αυτή τη στιγμή κρέμονται όλα από ένα σκηνή. Όχι βέβαια πως η Ισπανία, δεν ξέρω τώρα τι ομάδα θα κατεβάσει. Θα δω αύριο τις κλήσεις, γιατί μέχρι πριν από λίγο που κοιτούσα τα ισπανικά μέσα δεν υπήρχαν κλήσεις από την Ομοσπονδία της Ισπανίας. Όχι πως η Ισπανία θα κατεβάσει τα καλύτερά της. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Δεν χρειάζεται όμως.
0: Μην όμως δούμε παίκτες στους οποίους, γιατί τώρα μιλάμε για την τελική φάση για να πας στο παγκόσμιο κύπελο. Μπορεί δηλαδή να έχει 3-4 ονόματα που δεν υπήρχαν στους προηγούμενους αγώνες. Υπενθυμίζω ότι η Ισπανία έχασε από τη Γεωργία. Mm-hmm. Εντάξει, στο τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε η Ισπανία και γι' αυτό το λόγο δεν έχει τη βαθμολογία που θα ήθελε η Ισπανία.
1: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση ίσως θα πρέπει να κρατήσουμε λίγο και αυτό το περισσότερη δουλειά και λιγότερα λόγια, γιατί κάπου ξεχύλωσε το θέμα με τις κλήσεις της εθνικής. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο τώρα, δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό, να ξέρουμε πότε δίνει ο κάθε φοιτητής σε ποιο κολέγιο μαθήματα για να δούμε αν μπορεί να παίξει μπάσκετ στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι είναι και αυτό πάρα πολύ σοβαρό.
0: Αυτό είναι το λάθος.
1: Δεν θα πρέπει να μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Δεν θα πρέπει να μαθαίνουμε εμείς τέτοια πράγματα. Ποτέ. Έρχεσαι, έλα. Δεν έρχεσαι, τελειώνει εκεί, έχω άλλους. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, αυτό είναι το λάθος σε βαθμό εγκλήματος για μένα από τη FIBA, η οποία έχει το ρόλο του φτωχού συγγενή σε οτιδήποτε αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είτε μιλάμε για το NBA, είτε μιλάμε για κολέγιο. Κάποτε μας έκανε πλάκα το NBA, τώρα μας κάνει πλάκα και το κολέγιο. μπορεί ο παίκτης ανά πάσα στιγμή να σηκωθεί να φύγει.
1: Ναι, εντάξει,
0: και παγώνει το συμβόλαιό του με την ομάδα.
1: Το μας κάνει πλάκα όμως είναι και σχετικό. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
0: Μας κάνει κανονικά. Μας κάνει κανονικά
1: ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά όταν έρχεται και δίνεις έναν 19χρονο παίκτη $800,000 για ένα χρόνο, καλά κάνει και μας κάνει πλάκα, έτσι. Γιατί εμείς εδώ αυτά τα λεφτά δεν πρόκειται να τα δώσουμε ποτέ.
0: Μπορείς εσύ ως FIBA να πεις ότι όχι. Φίλε, πρέπει να έχεις συμφωνία με την ομάδα η οποία έχει τα δικαιώματα του. Δεν μπορείς να πάρεις τον παίκτη έτσι. Από τη στιγμή που σου επιτρέπω να λειτουργείς ως ανώνυμη εταιρεία, γιατί έχεις κανονικά πληρώνεις για να πάρεις τους παίκτες, αφού σου το επιτρέπω λοιπόν αυτό το πράγμα, θα εντάσσεσαι και στους αντίστοιχους κανονισμούς.
1: Εγώ απορώ πως
0: Ισπανοί
1: και Σέρβοι το έχουν αφήσει αυτό το πράγμα να υπάρχει. Που έχουν θεωρητικά τα μεγάλα φυτώρια και βγάζουν παίκτες που το μπάσκετ τους είναι παγκοσμίως γνωστό και εφάμιλο με τα όσα συμβαίνουν στην άλλη πλευρά. Αυτοί πώς δεν έχουν διαμαρτυρηθεί για αυτό το καθεστώς.
0: Όλοι έχουν διαμαρτυρηθεί και η FIBA δεν το έχει λύσει ακόμα, γιατί εγώ υποψιάζομαι ότι έχει να κάνει με τη σχέση που προσπαθεί να χτίσει με το NBA. Υποψιάζομαι. Ναι. Δεν το ξέρω, υποψιάζομαι. Γιατί είναι κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και τουλάχιστον μία διετία. Έχει ξεφύγει μάλιστα η κατάσταση με τους παίκτες να φεύγουν όποτε θέλουν και να πηγαίνουν στα πανεπιστήμια και απλά να παγώνουν οι συμφωνίες τους με τις ομάδες. Και η FIBA δεν το έχει επιλύσει. Που δεν τίποτα. Είναι ένας κανονισμός που μπορεί να περάσει. Μάλιστα. Δεν τον έχει περάσει τον κανονισμό.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή τώρα, ας πούμε, ο Άρης έχει το Χατζηλάμπρου.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μπορεί ο Χατζηλάμπρου αύριο να πάει να συμφωνήσει με το Texas Tech και να πει ότι παγώνει τη συμφωνία με τον Άρη, πάω στο Texas Tech. Ο ΠΑΟΚ έχει το Σπανό που είναι στην Under 16. Μπορεί σε ένα χρόνο Σπανός να πει στον ΠΑΟΚ ότι δεν υπογράφει επαγγελματικά, γιατί είναι χειρότερο του Σπανού. Όσο έχει του Σπανού, τον ΠΑΟΚ είναι χειρότερο. Γιατί ο Χατζηλάμπρου έχει επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη και παγώνει το συμβόλαιο. Ο Σπανός μπορεί να πει του χρόνου πριν υπογράψει το επαγγελματικό συμβόλαιο ότι φεύγω.
1: Ναι.
0: Και να μείνει ο ΠΑΟΚ στα κρύα του λουτρού. Έτσι είχε κάνει κάποτε ο Ντίνος Ομίτογλου στον Άρη. Όταν ήταν να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, είπε σηκώνομαι και φεύγω και πάω στο πανεπιστήμιο. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο πανεπιστήμιο ήταν, δεν είναι πρόχειρο. Πριν από 12 χρόνια ήταν αυτό. Πρόσεξε, πριν από 12 χρόνια.
1: Ναι. Okay. Είσαι αύριο τα σπουδαία λοιπόν, τουλάχιστον. Για το κομμάτι
0: αύριο θα δούμε τις κλήσεις και θα
1: τα ξαναπούμε. Ναι. Να σε ρωτήσω μισό λεπτό πριν να φύγεις, γιατί η πραγματική σου αγάπη, παρόλο που λες ότι είσαι μπασκετικός, είναι το ποδόσφαιρο.
0: Όχι μπασκετικός.
1: Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 1948, μάλιστα για να το πω σωστά. ΤΣΣΚΑ 1948, Παναθηναϊκός, πρόβλεψη.
0: Απογοητεύτηκα τον Παναθηναϊκό.
1: Θα προκριθεί.
0: Θέλω να προκριθεί.
1: Σιωπή, αλλά... βρε, και εγώ θέλω ότι θα γίνει. Τι θα γίνει το θέμα.
0: Εγώ τους είδα καλύτερους και πιο και τακτικά καλύτερους τους Βούλγαρους.
1: Τους Βούλγαρους.
0: Και τακτικά καλύτερους, ναι. Πολύ ξεκάθαρο το πλάνο στο οποίο είχαν άμυνα. Βγαίνω στην κόντρα επίθεση. Εκμεταλλεύομαι το γεγονός ότι αν ο Παναθηναϊκός παρουσιαστεί τακτικά όπως το πρώτο παιχνίδι, θα αποκλειστεί.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Δηλαδή εντελώς ασύνετος, ανέβαιναν όλοι, Γιούρια. Και ήταν συνέχεια τα άκρα ελεύθερα.
1: Καλά, εδώ που τα λέμε, αν δεν ήταν τόσο ποδοσφαιρικά αφελείς στην κόντρα οι Βούλγαροι, θα είχαν βάλει και δεύτερο, μπορεί και τρίτο γκολ.
0: Και δεύτερο και τρίτο, μα ευκαιρίες της ΤΣΣΚΑ ήταν περισσότερες του Παναθηναϊκού. Δηλαδή με τις μεταγραφές που έκανε ο Παναθηναϊκός και με το όλο το λιβάνισμα στον Ίστρουπ, γιατί μιλάμε για λιβάνισμα τώρα, εντάξει, κανονικό. Εγώ περίμενα εδώ ένα Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν λέω ότι θα πετάει φωτιές για την εποχή. Αυτή την εποχή δεν μπορεί να πετάξει φωτιές, αλλά θα είναι μια ομάδα η οποία θα είναι πολύ συγκεκριμένη στο γήπεδο. Και δεν το είδα.
1: Ναι.
0: Το ΠΑΟΚ τον αγώνα με την Άντερλεχτ δεν το είδα, οπότε δεν έχω εικόνα.
1: Όχι, δεν για τον ΠΑΟΚ δεν θα σε ρωτούσα σήμερα, αλλά θα σε ρωτούσα επειδή παίζουν αύριο οι δυο τους. Έτσι, ένα πρώτο σχόλιο. Και,
0: δεν
1: και...
0: έχω δει ούτε Ολυμπιακό.
1: Ούτε Ολυμπιακό.
0: Και ούτε τον ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Τον Παναθηναϊκό είδα μόνο.
1: Πάντως, το πιο ισορροπημένο ήταν, νομίζω, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊμέγεν και ενδεχομένως το πιο δύσκολο από
0: δεν
1: τα τρία.
0: Μόνο τα ξεφωνητά διάβασα.
1: Καλά, στην Ελλάδα είσαι. Εντάξει. Αν δεν υπάρχει λίγο ξεφωνητό τον Αύγουστο, πώς θα γίνει. Πού να σφίξουν και οι ζέστες που λέω.
0: Εντάξει, άμα δεν κάνεις τα βασικά, Δημήτρη. Δεν λέμε ότι θα βγάλεις μάτια. Δεν λέμε ότι θα βγάλει μάτια, αλλά τουλάχιστον κάνει τα βασικά.
1: Εντάξει, Βασίλη μου, μπορεί να μου εξηγήσει, σε παρακαλώ, γιατί μια ομάδα που κάνει τα βασικά, σύμφωνα τουλάχιστον με τη δική μου, ναι, σύμφωνα με τη δική μου οπτική, πα και δίνει το πέναλτι στον κεντρικό σου αμυντικό. Να το εκτελέσει. Και το χάνει.
0: Α, για τον Μιχαλίδη.
1: Προφανώς, ναι.
0: Εντάξει, ο Μιχαλίδης όμως έχει πολύ καλά χτυπήματα.
1: Δηλαδή τα βασικά πια. Πιανού, ναι, τα βασικά δηλαδή. Εντάξει.
0: Έχει καλά χτυπήματα. Έχει καλά χτυπήματα ο Μιχαλίδης.
1: Κυρία μου, θα τα λέμε, ναι, όλη τη βδομάδα.
0: Δεν μου έκανε εντύπωση, ναι, να σου πω την αλήθεια.
1: Να σου πω.
0: Γιατί περιορίστηκα στα highlights. Δεν είναι το για να πω εικόνα. Και εμένα μου έκανε εντύπωση, για να σου πω την αλήθεια, αλλά ο Μιχαλίδης εκτελεί και φάουλ, έχει εκτελέσει. Θα μπει άλλο το πέναλτι και άλλο το.
1: Πάντως.
0: Είναι και ένα ψυχολογία. Μπορεί κάποιο να μην το ένιωθε. Δεν ξέρω.
1: Αλήθεια τώρα. Έχουμε, δηλαδή, πάμε σε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή, εγώ, συγγνώμη, απαιτώ από
0: εγώ
1: έναν παίκτη
0: του. Κωνσταντέλια να έχει βελτιωθεί στα χτυπήματα.
1: Του διαμετρήματος του Ζήφκοβιτς. Δεν θα σου βάλω τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Απαιτώ,
0: ναι,
1: από έναν παίκτη αυτού του διαμετρήματος να ξέρει, ναι, να βαράει πέναλτι.
0: Να αναλάβει την ευθύνη, ναι.
1: Είναι και ο αρχηγός εξάλλου, έτσι.
0: Όχι, δεν έχει άδικο. Εγώ δεν είπα θα επέλεγα τον Μιχαηλίδη. Αλλά δεν είδα και κάποια εξήγηση για την επιλογή,
1: ναι,
0: αυτή.
1: Okay, ναι, ούτε εγώ. Και ίσως αυτό, ναι, είναι που με ξενίζει ακόμα περισσότερο. Ότι δεν δόθηκε εξήγηση.
0: Ναι,
1: τέλος,
0: ναι,
1: πάντων,
0: ναι,
1: αυτή τη βδομάδα θα τα δεις ή πάλι με highlights θα την περάσεις?
0: Όχι, θα τα δω αυτή την εβδομάδα.
1: Α, έχεις επιστρέψει δηλαδή. Κανονικά, έτσι. Full. Έχεις, ναι, έχεις επιστρέψει. Εντάξει, για να ξέρω, ρε παιδί μου, τι μπορώ να σε ρωτάω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχει, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, Βασίλης Βλαχόπουλος, φίλες και φίλοι. Πάμε.

Το τελευταίο μεταγραφικό σενάριο δεν ανήκει στην ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ, ούτε στο μπάσκετ. Αφορά την ποδοσφαιρική ΑΕΚ, καθώς υπάρχουν πληροφορίες από τη Βραζιλία και αφορούν τον Νίκλας Ελίανσον και το ενδεχόμενο να πάρει μεταγραφή τελικά στην Ιντερνασιονάλ. Η πρόταση λοιπόν της Ιντερνασιονάλ στην ΑΕΚ, σύμφωνα με πληροφορίες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από τη Βραζιλία, για να γίνουμε συγκεκριμένοι, είναι να πάρει τον παίκτη δανεικό με ρήτρα αγοράς στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Σουηδός εξτρέμ από την πλευρά του, αυτό είναι και ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών, φαίνεται να θέλει και να πιέζει για αυτή τη μεταγραφή. Γι' αυτό μάλλον η Ιντερνασιονάλ το έχει καταλάβει αυτό και επανέρχεται με νέα πρόταση στην ΑΕΚ. Θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή την φορά και θα δούμε αν τελικά η ΑΕΚ πιστεί ώστε να ανάψει τελικά το πράσινο φως, να δώσει τη συγκατάθεσή της και ο Νίκλας Ελίασον να περάσει τη θάλασσα και να γίνει παίκτης της Ιντερνασιονάλ. Πάντως να πούμε ότι δεν έχει κλείσει ακόμα, είναι μία από τις ανοιχτές υποθέσεις σε μία εβδομάδα όπου θα έχουμε και την πρώτη μας γεύση από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με τον τελικό του Super Cup.

Η ακρίβεια του συναδέλφου είναι παροιμιώδη σε σχέση με τον χρόνο. Μας έχει ενημερώσει ότι μπορούμε έτσι να ολοκληρώσουμε και θα αφήσουμε τη μουσική, φίλες και φίλοι, να μας οδηγήσει στο ακριβές της ώρας και στο δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας και εμείς ανανεώνουμε με αθλητική και μη ειδησιογραφία και ενημέρωση αύριο στις 3 και 5 πρώτα λεπτά μετά το μεσημέρι. Να είστε όλοι εκεί, να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε σήμερα την Κολομβία, όπως ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 115 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας τόνισε ότι το επίκεντρο ήταν στην επαρχία Τσόκος, στις ακτές του Ειρηνικού. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα. Έντρομοι πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και βγήκαν στους δρόμους. Για σοβαρές ζημιές στην πόλη Περέιρα και για πολλούς τραυματίες κάνει λόγο ο τοπικός κυβερνήτης. Ο δήμαρχος της Μπογκοτά, Κάρλος Γκαλάν, από την πλευρά του, δήλωσε στην πλατφόρμα X ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή δομικές ζημιές, ενώ το επίκεντρο του σεισμού, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, εντοπίστηκε στο Σαν Χωσέ ντε Παλμάρ, στην επαρχία Τσόκο, περίπου 280 χιλιόμετρα δυτικά της Μπογκοτά και σε βάθος 107 χιλιόμετρων. Ήδη σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας, όπου σημειώθηκε ο σεισμός, έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές σε κτίρια και φαίνεται να υπάρχουν αρκετοί τραυματισμοί ανθρώπων. Ωστόσο, οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης είναι επιποδός και οι εξελίξεις τρέχουν. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σήμερα στον Κουβαρά Αττικής, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο πεδίο και να αντιμετωπίζουν πλήθος καπνογόνων σημείων εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Όπως έγινε γνωστό, από τις φλόγες καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις μιας πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα και σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη Ηλίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 5 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Πορτοκαλί προειδοποίηση για επικινδυνότητα. Εκδήλωση πυρκαγιά σε 13 περιοχές της χώρας έχει εκδοθεί για αύριο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Πολύ υψηλό κίνδυνο διατρέχουν Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Κυκλάδες, Μυτιλίνη, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρίας, Κύρος, καθώς και περιοχές της Εύβοιας, της Φθιώτιδας και της Λακωνίας. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν στους Δήμους Ε1, Ε9 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το δελτίο επανελέγχου, προκειμένου να λάβουν το επίδομα πρώτων αναγκών των 600 ευρώ και την αποζημίωση οικοσκευής που φτάνει έως και 6.000 ευρώ. Εκτός των συνόρων, πύρινος εφιάλτης και στον Καναδά, μία 80χρονη έχασε τη ζωή της καθώς προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι της για να σωθεί από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά, η οποία σαρώνει από την περασμένη εβδομάδα την επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας στο δυτικό Καναδά, όπως ανακοίνωσε η τοπική χωροφυλακή. Αντιμέτωπη με το 5ο κύμα καύσωνα από την αρχή της θερινής περίοδου βρίσκεται η Γαλλία, με τη θερμοκρασία να αναμένεται από αύριο να προσεγγίσει τους 40 βαθμούς στα νοτιοανατολικά της χώρας. Ξεπέρασαν τα 3 χιλιόμετρα και σήμερα οι ουρές στο Τελωνείο των Ευζώνων, με οχήματα από τη γειτονική χώρα, καθώς υπάρχουν καθυστερήσεις κατά την έξοδο στον έλεγχο. Κατά την άφιξη των αυτοκινήτων δεν γίνονται προσωρινά βιομετρικοί έλεγχοι λόγω του μεγάλου όγκου οχημάτων που μπαίνουν στη χώρα, ενώ η αναμονή μέχρι το σημείο εισόδου φτάνει έως και τις 3 ώρες. Μόνο το περασμένο Σαββατοκύριακο μπήκαν στη χώρα μας 62.000 άτομα και βγήκαν 55.000. Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σε συνέντευξή του στο NGR εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών, τη διαφθορά και την ακρίβεια, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι στη χώρα έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς, άσκησε σκληρή κριτική στη λειτουργία της δικαιοσύνης και ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε διαφθορά και ακρίβεια δίδυμα αδερφάκια και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν συγκρούεται με τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια. Σε απάντηση προς τον Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Μαρινάκης αμφισβήτησε τον ισχυρισμό του ότι συγκρούστηκε με συμφέροντα κατά τη διακυβέρνησή του και έθεσε ερωτήματα για τον ποινικό κώδικα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ και τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος. Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κυρίου Τσίπρα πως συγκρούεται με τα συμφέροντα όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο, σχολίασε το Πασόκ. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και στοχαστής Τέλειος Ράμφος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, σπούδασε στη νομική Αθηνών και από το 1965 φιλοσοφία στο Παρίσι, όπου και δίδαξε. Στη συγγραφική του δραστηριότητα εντάσσονται περισσότερα από 30 βιβλία και συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους Έλληνες στοχαστές. Συλληπιτήρια μηνύματα εξέδωσαν εκπρόσωποι της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Προκρίθηκε στον τελικό του μήκου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ ο Μίλτος Τεντόγλου. Και μια ματιά στον καιρό. Στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Αίθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
5: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
4: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
5: Γίνε δωρητής οργάνων.
4: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
5: Για πληροφορίες και ραντεβού,
4: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Home, επέστρεψα. I am back. Επέστρεψα και ξέρεις, μετά την άδεια, είτε είναι σαν να μην έχεις φύγει καθόλου, είτε σαν να έχεις λείψει πάρα πολύ καιρό. Εγώ, επειδή γουστάρω τρελά αυτό που κάνω, ανήκω ευτυχώς στη δεύτερη κατηγορία. Καλώς μας ήρθατε. Εδώ είμαστε στον 102 που είναι όμορφα, δροσερά και ωραία. Είναι η εκπομπή, αν θέλετε, έτσι, Summer Edition ή το Beach Bar μας. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Εντάξει, απουσιάσαμε κι εμείς μία εβδομάδα να κάνουμε τα μπάνια του λαού, που λένε, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία και ευελπιστούμε να ξαναφύγουμε. Τι κάνεις, Τάσο μου? Τάσος Τριανταφύλου, φίλες και φίλοι, στην τεχνική υποστήριξη. Ένα χειροκρότημα από μένα για σένα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. 10 Αυγούστου, απόγευμα Δευτέρας, να στείλω την καλησπέρα μου στη Νατάσα, στη Στέλλα. Σε όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα του Άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, καλησπέρες, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Και η εβδομάδα που διανύουμε είναι αυτή του όπου φύγει, φύγει. Γιατί όσοι τελικά δεν έχετε πάρει ακόμα την άδεια, φαντάζομαι ότι όσο οδεύουμε στο 15 Αύγουστο, όλο και κάπου θα πάτε. Ή εναπομείναντες και οι εναπομείνουσες από την άλλη, εδώ στην πόλη και όχι μόνο, ελάτε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. 2-3-13-3-3-8-4-20. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, τις παραγγελιές σας στο Viber στον 102-6930-078-228. 6930-078-228. Άκου να δεις, μια εκπομπή που ακούς αυτά που αγαπάς και φτιάχνεις εσύ την playlist. 10 Αυγούστου λοιπόν, στα 14 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Σαν να είναι ιδέα μου, αλλά νομίζω για μένα τουλάχιστον, χθες και προχθές, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή, δεν ήταν οι πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, ή εγώ το αισθάνθηκα στο πετσί μου τόσο πολύ. Δηλαδή δεν ξέρω, Σαββατοκύριακο ήταν λίγο δύσκολο, αλλά τι να κάνουμε. Θα τα πούμε όλα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Από την άλλη, πάντα θα σας λέμε να προσέχετε, γιατί ξέρω ότι ανυπομονείτε να φτάσετε είτε στις παραλίες, είτε τέλος πάντων μπείτε στο πλοίο, είτε στο αεροπλάνο, είτε οπουδήποτε. Αλλά θέλει πολύ προσοχή, και το λέω αυτό γιατί νωρίτερα πάλι είχαμε ένα τροχείο εκεί στο ύψος του Κόσμος, πηγαίνοντας προς Χαλκιδική. Μόνο υλικές ζημιές, αλλά πάντα θα σας λέμε να προσέχετε και να αργήσετε και λίγο. Δεν έγινε και κάτι. Θα μου πεις όμως, αν έχω προγραμματίσει και φεύγει το τρένο, το πλοίο, το αυτό, ξεκίνα και εσύ λίγο νωρίτερα. Δεν έγινε κάτι. Λοιπόν, υπόλοιτος, υπολίτη Λαβρέντιος. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Σαν σήμερα, άκου να δεις, το 1788 ο Βόλφκαν Αμαντέους Μότσαρτ ολοκληρώνει τη Συμφωνία Αριθμό 41, γνωστή και ως του Διός. Επίσης, σαν σήμερα το 1793 ανοίγει τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου, το οποίο νομίζω ότι αξίζει να το σημειώσουμε. Και επίσης, σαν σήμερα το 1969 η Coca-Cola, η γνωστή, κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Σαν σήμερα όμως γεννήθηκε και το 1947 ο Άντερσον, Άγγλος μουσικός, η ψυχή του συγκροτήματος των Jethro Tull. Εννοείται ότι θα μεταδώσουμε και Jethro Tull, αν και η μπλούζα μου λέει Slayer, αλλά θα παίξουμε και Jethro Tull. Και σήμερα έχει γενέθλια επίσης ο Αντώνιο Μπατέρας, γεννήθηκε το 1960, Ισπανός ηθοποιός, σκηνοθέτης με διεθνή καριέρα. Ελάτε στην παρέα μας έως τις 7, εδώ θα είμαστε με αυτή τη διάθεση. Με τι άλλο, με ένα itchy bitchy winny teeny polka dot bikini. Come out of the locker. She was afraid that somebody would say, 2, 3, 4, tell the people what she wore.

Αυτά είναι λοιπόν. Stick around and we'll tell you more, όπως λέει και το τραγούδι. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Δευτέρας, 10 του Αυγούστου. Δροσερές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Είπαμε αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Εγώ τουλάχιστον θεώρησα ότι το Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν ιδιαιτέρως και αρκούντος καυτό. Θα μου πεις, είσαι στην καρδιά του καλοκαιρακίου 2026. Θα έβγαζα στην εκπομπή το φίλο μου, τον δικό μας άνθρωπο για τον καιρό, τον Χρυσόστομο Παρανό, στην ενότητα που λέω και εγώ πέσταρη ή Χρυσόστομε, αλλά όπως μου είπε και ο ίδιος και πολύ καλά κάνει, είναι σε άδεια, οπότε μόνο μου λέει αναφορά του κύματος θα μπορούσε να μου δώσει, οπότε θα σας τα πω εγώ. Λοιπόν, καθώς πλησιάζει ο 15 Αύγουστος, ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει δύο διαφορετικές όψεις. Το Μελτέμι παραμένει ισχυρό στο Αιγαίο, ενώ παράλληλα η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, με την αλλαγή να γίνεται πιο αισθητή από αυτήν την Παρασκευή. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡ, την Αναστασία Τυράσκη, οι θερμοκρασίες στα ανατολικά υπηρωτικά θα κυμανθούν 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι μπορεί να φτάσουν μέχρι και 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Η πτώση όμως της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει από την Πέμπτη που μας έρχεται, διότι ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βόρεια θα κατευθυνθούν προς τη χώρα. Η πιο σημαντική μεταβολή αναμένεται την Παρασκευή και το Σάββατο, προσφέροντας ένα αν μη τι άλλο πιο δροσερό σκηνικό για το 15 Αύγουστο. Σήμερα στην όμορφη πόλη μας έχουμε λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Τρίτη, κρατάμε για αύριο ότι οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν, αλλά ο καιρός γενικότερα θα είναι έθριος. Η Τετάρτη δεν θα έχει διαφορεποιήσεις έτσι σημαντικές. Η πρώτη, όπως αναφέραμε, ουσιαστική αλλαγή στον καιρό θα γίνει την Πέμπτη, διότι θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, το οποίο το θέλουμε κιόλας. Η πτώση θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή την Παρασκευή. Και στη συνέχεια, οι άνεμοι, λέει, αναμένεται να αρχίσουν να εξασθενούν, με το 15 Αύγουστο και αυτό το Σαββατοκύριακο να χαρακτηρίζονται από αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες. Είπαμε, παμάλ, δεν το λες κακό, σε σχέση με τις υψηλές τιμές που έχουν προηγηθεί. Οπότε κρατάμε σήμερα ότι έχουμε σχετικά νορμάλ θερμοκρασίες, 25 με 33 βαθμούς Κελσίου, και ότι το 15 Αύγουστο, αν μη τι άλλο, εκτός από πολυκοσμία, θα είναι δροσερός ο καιρός. Σας στέλνουμε εδώ στην παρέα μας. Έτα James, I just wanna make love to you, έτσι. Κυρίσαμε και με ερωτική διάθεση μέσα σε όλα τα άλλα.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Όλα τα ακούμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Καλώς ήρθατε ή τώρα καλώς ήρθατε, ή τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Εδώ είμαστε και πολύ χαιρόμαστε που επιστρέψαμε ανανεωμένοι, δρυμύτεροι, Δευτέρα 10 του Αυγούστου και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1943 έχει γεννηθεί Αμερικανίδα τραγουδίστρια Ρόνι Σπέκτορ, γνωστή φυσικά για τη συμμετοχή της στο γυναικείο συγκρότημα των Ρονέτς, μάλιστα θεωρούμενη ως το κακό κορίτσι της rock and roll. Μ' αρέσουν αυτά. Το 2007 το όνομά της μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος των Ρονέτς γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame, γι' αυτό ακούσαμε και το Be My Baby. Να καλησπερίσω στην παρέα τη φίλη μας τη Στέλλα. Επιτέλους λέει, άκου να δεις, της άρεσε πάρα πολύ η διασκευή της, του τραγουδιού της Etta James, το I Just Wanna Make Love To You, το οποίο φυσικά το οφείλω στο φίλο μου τον Τάσο, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Και θέλουμε τα μηνύματά σας, έτσι να μας πείτε λίγο μια καλησπέρα, μας δώστε και ένα μπουστάρισμα στο 6930 078 228. Στελίτσα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας ότι από ό,τι όλα δείχνουν για το Σαββατοκύριακο, δηλαδή για τον καιρό του 15 Αύγουστου, οι θερμοκρασίες θα είναι φυσιολογικές, δηλαδή θα δροσίσει από Πέμπτη και μετά, θα είναι καλύτερες. Αυτή τη στιγμή στην πόλη μας η θερμοκρασία είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, τα όμοια και για αύριο και την Τετάρτη. Αυτή τη στιγμή επίσης δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης από την εικόνα που βλέπω εγώ, αλλά εσείς κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ. Είπαμε είναι η εβδομάδα που αδειάζει, θέλω να πιστεύω, εντελώς η πόλη, διότι εγώ εδώ θα είμαι και πολύ μου αρέσει το 15 Αύγουστο η άδεια Θεσσαλονίκη. Είπαμε είναι η εβδομάδα του όπου φύγει. 2-3-13-3-3-8-4-20, κάνετε το ρεπορτάζ σας. Επίσης, μέσα στον Αύγουστο, κάποια στιγμή, περιμένουμε να σκάσει μύτη και το μετρό Καλαμαριάς. Θα σας πάω λίγο στο νέο ωράριο λειτουργίας στο μετρό Θεσσαλονίκης. Οι αλλαγές τέθηκαν σε ισχύ, εστιάζουν περισσότερο στην Παρασκευή και στο Σάββατο, όπου τα δρομολόγια γίνονται και με τα μεσονύχτια, κάτι που ήταν πολύ μεγάλη επιθυμία πολλών πολιτών αλλά και φορέων της πόλης. Οπότε κάθε Παρασκευή και Σάββατο το μετρό Θεσσαλονίκης θα κατεβάζει ρολά στις 2 η ώρα το βράδυ. Το ωράριο λοιπόν λειτουργίας έχει ως εξής: 5 και 4 καθημερινά έως τις 11 από Δευτέρα ως Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο όπως προανέφερα από 5 και 4 έως στις 2 και την Κυριακή από 5 και 4 έως τις 12.30. Τα δρομολόγια αυτά αφορούν στην πρώτη και στην τελευταία αναχώρηση των σειρμών και από τους δύο τερματικούς σταθμούς και τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό και τη Νέα Ελβετία. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Σταύρο, στο φίλο μου το Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα, στον Δημήτρη που μας ακούει στη Λάρισα, σε όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα. Και εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά και τυχερά και ευτυχισμένα, έχεις γενέθλια παρέα με τον Ιαν Άντερσον. Άμα δεν γνωρίζετε ποιος είναι ο Ιαν Άντερσον, θα σας πω ότι είναι ιδρυτικό μέλος του ροκ συγκροτήματος στον Τζέθρο Ταλ. Γεννήθηκε στις 10 Αυγούστου του 1947 ή της Βίνη τα 79 κεράκια σήμερα και με αφορμή αυτό το γεγονός και φυσικά επειδή μας ακούει εδώ στον 102, πάμε τώρα από Ρονέτς, πάμε σε Τζέθρο Ταλ.

στο Νόου, Τζέθρο Τάλ, στο Ακουναδί, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ιαν Άντερσον, φυσικά ιδρυτικό μέλος του ροκ συγκροτήματος των Τζέθρο Τάλ. Καλώς ήρθατε, Δευτέρα, σήμερα 10 του Αυγούστου και πλησιάζει η νύχτα μεταξύ άλλων με την εντυπωσιακή βροχή αστεριών. Οι Περσίδες, η εντυπωσιακή αυτή βροχή διατών των αστέρων, επιστρέφουν φέτος, προσφέροντας ένα από τα ωραιότερα θεάματα του καλοκαιριού στον νυχτερινό ουρανό. Για τους λάτρεις του είδους και όχι μόνο, η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται τη νύχτα 12ης προς 13η Αυγούστου, δηλαδή Τετάρτη μεταξύ Τετάρτης και Πέμπτης, με τη νέα σελήνη να διαμορφώνει ιδανικές, σου λέει, συνθήκες αστροπαρατήρησης, καθώς ο ουρανός παραμένει σκοτεινός. Σύμφωνα με την NASA, κατά τις ώρες της βροχής διατώντων, είναι δυνατόν να παρατηρηθούν από 50 έως 100 μετέωρα την ώρα τα γνωστά σε όλους μας πέφτα αστέρια. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να εμφανιστεί κάποιο fireball, ένα ιδιαίτερα φωτεινό μετέωρο που αφήνει πίσω του εντυπωσιακή λάμψη στον ουρανό. Η NASA θα μεταδώσει ζωντανά το φαινόμενο, ενώ το μόνο που χρειάζεται εμείς να κάνουμε είναι να βρούμε ένα σημείο, αν θέλουμε να κάνουμε αστροπαρατήρηση, με σκοτεινό ουρανό, να στρέψουμε εννοείται πάντα το βλέμμα ψηλά και να απολαύσουμε αυτό το μοναδικό θέαμα. Οι Περσίδες ή αλλιώς τα δάκρυα του Αγίου Λαβρεντίου, οι καλύτερες ώρες σύμφωνα με τους ειδικούς για να καταφέρουμε να απολαύσουμε αυτό το υπερθέαμα είναι μετά τα μεσάνυχτα, είπαμε 12 προς 13 του Αυγούστου, κυρίως από τις 2 το βράδυ έως και λίγο πριν από την αυγή. Επιλέγετε ένα σκοτεινό μέρος μακριά από τα φώτα των πόλεων, αφήνετε τα μάτια σας περίπου 20 λεπτά να προσαρμοστούν στο σκοτάδι και κοιτάξτε ψηλά στον ουρανό. Δεν χρειάζονται ούτε καν, λέει, τηλεσκόπια. Μόνο σκοτεινός ουρανός, λίγη υπομονή και μία καλοκαιρινή νύχτα σαν αυτές τις υπέροχες που απολαμβάνουμε, είτε είμαστε εδώ στην πόλη, είτε αν είστε σε κάποια άδεια ακόμα καλύτερα. Ελάτε στην παρέα μας και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα οι Red Hot Chili Peppers το 1984 κυκλοφόρησαν το πρώτο του στούντιο άλμπουμ με τίτλο The Red Hot Chili Peppers, έτσι πολύ εφάνταστο, πάμε Thessalonication, τι Californication, πάμε να ακούσουμε Red Hot Chili Peppers για τη συνέχεια.

Πόσο καιρό έχεις να το ακούσεις αυτό το τραγούδι από ΑΧΑ, I've been losing you, εδώ και από live κιόλας σε εκδοχή, εδώ στο άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω το φίλο μου τον Άρη που μας ακούει εκεί στα Τρίκαλα και πάντα μας στέλνει υπέροχες φωτογραφίες στο Viber, τα στολίδια λέει στις πόλεις μας από τα Τρίκαλα, τα οποία τα αγαπάμε ιδιαίτερα, τυχογραφία μουσείου του Τσιτσάνη, του Βασίλη Τσιτσάνη εκεί στα Τρίκαλα, υπέροχη φωτογραφία, θέλουμε τέτοιες φωτογραφίες, θέλουμε παραγγελίες, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή και τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Απόγευμα Δευτέρας 10 Αυγούστου, καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και τα πρώτα προγνωστικά για το 15 Αυγούστου που είναι πάντα αθυμοτυπικά και το αποκορύφωμα του καλοκαιριού, αλλά και όταν οι περισσότεροι φεύγουμε από την πόλη για να ξεσκάσουμε, να το πω έτσι απλά, και να κάνουμε τα μπάνια του λαού. Ο καιρός θα είναι, αν μη τι άλλο, καλός, δηλαδή προς το δροσερός. Τι να πω για αυτό το παλικάρι, δηλαδή πραγματικά κάθε φορά αυτό το παιδί το έχω μέσα στην καρδιά μου. Αναφέρομαι φυσικά στο Μίλτο τον Τεντόγλου, ο οποίος πέτυχε αυτό που αναμενότανε στον προκριματικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης έκανε 8,26 μέτρα στη δεύτερη προσπάθειά του και με αυτή του την επίδοση πέρασε το όριο των 8,15 μέτρων και πήρε την πρόκριση για τον τελικό που θα γίνει αύριο Τρίτη, 11 Αυγούστου, στις 10 και 16 το βράδυ. Και μάλιστα ο Τεντόγλου φάνηκε να είναι σε καλή κατάσταση, το έδειξε και στο δεύτερο άλμο του και το επιβεβαίωσε και ο ίδιος στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ μετά τον αγώνα. Είχε ευνοϊκό, λέει, άνεμο σε όλη τη διάρκεια και με το που ξεκίνησα να κάνω την προσπάθεια πήγε λίγο, λέει, κόντρα, αλλά γενικά τα κατάφερε πάρα πάρα πολύ καλά. Μπράβο σε αυτό το παλικάρι, μπράβο στον Μίλτο τον Τεντόγλου. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Brian Adams και αυτός πέρασε από την πόλη μας και σε μια διαφορετική συναυλία, καθόλου 100% ορχιστρική, στο Μέγαρο Μουσικής. Σαν σήμερα το 1985, ο Καναδός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Brian Adams βρίσκεται στην κορυφή του Billboard 200 με το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Reckless, το πιο επιτυχημένο του άλμπουμ, από τα πιο εμπορικά άλμπουμ του, με τραγούδια επιτυχίες όπως αυτό που ακούμε αυτή τη στιγμή. Μέχρι σήμερα οι πωλήσεις του έχουν ξεπεράσει τα 13 εκατομμύρια αντίτυπα.

Τίτο και Ταραντούλα από την ταινία After Dark. Όχι, After Dark από την ταινία From Dusk Till Dawn του Quentin Tarantino με ένα νεότατο εκεί George Clooney. Νομίζω ότι οι περισσότεροι την έχετε δει τη συγκεκριμένη ταινία με Σάλμα Χάγεκ, εντάξει, φωτιά, έκρηξη, σεξομπόμπα από το 1996. Και άκου να δεις τώρα, Τίτο και Ταραντούλα έρχονται στην Ελλάδα για δύο εμφανίσεις, 25 και 26 Σεπτεμβρίου. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου εμφανίζονται στην Αθήνα και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, και πολύ χαιρόμαστε αυτό που το λέμε, εμφανίζονται εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο WE. Οι πόρτες τέλος πάντων ανοίγουν στις 8.30 και τα εισιτήρια πολύ τιμία από 25 ευρώ. Χρειάζεται να τα λέμε αυτά. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως ανεράκι με ένα τραγούδι που εσείς ζητήσατε και εμείς χατήρια. Εννοείται, δεν χαλάμε. Αυτός είναι ο υπέροχος Gary Moore. Αυτό είναι το Empty Rooms, το οποίο μας αρέσει και ιδιαίτερα. Οδεύουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.3, αφού σας πούμε ότι okay, πηγαίνουμε στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Πολύ προσοχή για 102 στα ραδιοφωνά σας, 29 βαθμοί Κελσίου, και ελάτε στην όμορφη παρέα μας.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε τουλάχιστον 20 ανέρχονται μέχρι αυτήν την ώρα οι νεκροί από το σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Ο δήμαρχος της πόλης Περέιρα δήλωσε ότι 18 άνθρωποι είναι νεκροί μετά το σεισμό, ενώ νωρίτερα ο δήμαρχος της Μανισάλες δήλωσε ότι 2 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Όπως ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 115 χιλιόμετρων. Η γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας τόνισε ότι το επίκεντρό του ήταν στην επαρχία Τσόκος, στις ακτές του Ειρηνικού, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα. Έντρομοι πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και βγήκαν στους δρόμους. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας Τσόκο, έχουν ήδη καταγραφεί σημαντικές ζημιές σε κτίρια αλλά και τραυματισμοί ανθρώπων. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί στον Κουβαρά της Αττικής, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν ωστόσο στο πεδίο αντιμετωπίζοντας πλήθος καπνογόνων σημείων. Όπως έγινε γνωστό από τις φλόγες, καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη Ηλίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 5 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τέθηκε η δεύτερη εστία στο νομό Ηλίας που ξέσπασε στην περιοχή Κοτέικα. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 7 εναέρια μέσα. Πορτογαλή προειδοποίηση για επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς σε 13 περιοχές της χώρας έχει εκδοθεί για αύριο Τρίτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Οι περιοχές που διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο είναι Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Κυκλάδες, Μυτιλίνη, Χίος, Ψαράς, Σάμος, Ικαρίας, Κύρος, καθώς και περιοχές της Εύβοιας, της Φθιώτιδας και της Λακωνίας. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν στους Δήμους το Ε1, το Ε9 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το Δελτίο Επανελέγχου προκειμένου να λάβουν το επίδομα πρώτων αναγκών 600 ευρώ και την αποζημίωση οικοσκευής που φτάνει έως και 6.000 ευρώ. Πύρινος εφιάλτης και εκτός των συνόρων στον Καναδά, μία 80χρονη έχασε τη ζωή της καθώς προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι της για να σωθεί από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που σαρώνει από την περασμένη εβδομάδα την επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας στα δυτικά της χώρας, όπως ανακοίνωσε η Καναδική Χωροφυλακή. Ξεπέρασαν τα 3 χιλιόμετρα και σήμερα οι ουρές στο τελωνείο των Ευζώνων με οχήματα από τη γειτονική χώρα, καθώς υπάρχουν καθυστερήσεις στον έλεγχο. Κατά την άφιξη των αυτοκινήτων δεν γίνονται προσωρινά βιομετρικοί έλεγχοι λόγω του μεγάλου όγκου οχημάτων που μπαίνουν στη χώρα, ενώ η αναμονή μέχρι το σημείο εισόδου φτάνει και τις 3 ώρες. Μόνο το περασμένο Σαββατοκύριακο εισήλθαν στη χώρα μας 62.000 άτομα και βγήκαν 55.000. Σήμερα αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες για τα βάουτσερ παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027 μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Οι γονείς μπορούν να ελέγξουν για τα αποτελέσματα στην ειδική εφαρμογή παιδικών σταθμών και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Για την εφαρμογή πρέπει να κάνουν χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σε συνέντευξή του στο NGR εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών, τη διαφθορά και την ακρίβεια, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, αμφισβήτησε τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι συγκρούστηκε με συμφέροντα κατά τη διακυβέρνησή του και έθεσε ερωτήματα για τον ποινικό κώδικα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ και τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος. Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κυρίου Τσίπρα πως συγκρούεται με τα συμφέροντα όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών άφησε ο συγγραφέας και στοχαστής Στέλιος Ράμφος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, σπούδασε στη νομική Αθηνών και από το 1965 φιλοσοφία στο Παρίσι, όπου και δίδαξε, ενώ στη συγγραφική του δραστηριότητα εντάσσονται περισσότεροι από 30 τίτλοι βιβλίων. Τα συλληπιτήριά τους έστειλαν εκπρόσωποι της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν καταιγίδες στα ορεινά. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν με τα βλητίως 4 μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου, μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση more.com και Πορτοβαλίτσα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Ατέλεια λοιπόν με την ορχήστρα της σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ και τον Ακύλα, ο οποίος έρχεται για μια εκρηκτική συναυλία στα Νέα Μουδανιά, στο Αμφιθέατρο των Νέων Μουδανιών την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ, για να μετατρέψει τη βραδιά σε απόλυτο πάρτι. Κάνει ο Ακύλα, σου λέει, take over στη σκηνή, ταξιδεύει σε Ελλάδα, Κύπρο, εξωτερικό, με dance hits, δυνατά beats, εκπλήξεις, με την αστήρευτη του ενέργεια, πάρα πολύ το συμπαθώ αυτό το παλικάρι, με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Ο Ακύλα δημιουργεί ακριβώς έτσι μια πολύ όμορφη συναυλιακή εμπειρία, μια βραδιά με ρυθμό, με παλμό, με δυνατές στιγμές που θα σου μείνουν, σου λέει, αξέχαστες. Όλα αυτά θα συμβούν στην Τσάντη Χαλκιδική Δεν Έχει, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, Παρασκευή 21 του Αυγούστου, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 16 ευρώ. Εδώ είμαστε καθημερινά κοντά σας, μας λείψατε, 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3, Τάσος Τριανταφύλου στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, στα 12 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή. Απόγευμα Δευτέρας 10 του Αυγούστου, 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αναφορικά με την κίνηση, βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή κοκκίνησε εκεί στη Δελφόν και στην Κωνσταντινούπολεως. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420. Είναι η εκπομπή που εσείς κάνετε το playlist αυτής της εκπομπής, δηλαδή μας ζητάτε τραγούδια και όχι μόνο, να τα λέμε κιόλας. Ξέρετε πώς ήταν το ραδιόφωνο στα 80's που περιμέναμε λίγο να κάνουμε μια αφιέρωση, να ζητήσουμε ένα τραγούδι, να έρθουμε σε επαφή με το ραδιοφωνικό παραγωγό. Εμείς αυτό το ραδιόφωνο γουστάρουμε, αυτό αγαπάμε, αυτό πρεσβεύουμε και φυσικά σας λέμε και τα δικά μας. Εδώ λοιπόν θα είμαστε έως στις 7, 2313-338-420 ή στο Viber τα μηνύματά σας 6930-078-228. Κάθε Δευτέρα ξεκινάμε με το Top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που πέρασε. Δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι και πάλι στην κορυφή αρκετές εβδομάδες βρίσκεται το τραγούδι Dracula. Οπότε θα συνεχίσουμε με το τραγούδι Dracula και φυσικά και τις δικές σας παραγγελιές εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

Μας λείψατε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Δευτέρας, 10 του Αυγούστου. Πέρασα από τα μέρη σου, από την όμορφη Καβάλα. Πάρα πολύ μου αρέσει η Καβάλα και έχει και πολύ όμορφα μαγαζάκια, ιδιαίτερα εκεί κάτω στο λιμάνι. Εκεί έπρεπε να είμαστε, φίλε Τάσο, αυτή τη στιγμή, να τρώμε κολοκυθοκεφτέ και τζατζίκι και να πιούμε και ένα κρασάκι, γιατί όχι. Στο φίλο μου τον Βασίλη, που εννοείται ότι θα μεταδώσω το τραγούδι που μου ζήτησες λίγα λεπτά μετά τις 6.30, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Σας λέγαμε νωρίτερα για τον Ακύλα και φυσικά, εκτός το ότι είχα διαβάσει μια συνέντευξή του, εγώ είμαι περήφανη και για τη 10η θέση στη Eurovision, δεν καταλαβαίνω την κρίνια. Είχα διαβάσει συνέντευξή του, βέβαια, ότι ο ίδιος είχε στεναχωρηθεί και το έχει δηλώσει κιόλας και ότι θεωρεί ότι αδικήθηκε. Θα σας πάω λίγο στη Eurovision 2027, ζωή να έχουμε, διότι τώρα μέχρι την Τετάρτη που έχει και τα πρεφταστέρια που λέγαμε νωρίτερα, 12 του Αυγούστου, αναμένεται να ανακοινωθεί η πόλη που θα φιλοξενήσει τον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision του 2027, με τη μάχη, σου λέει, ανάμεσα στην πρωτεύουσα, δηλαδή στη Σόφια, και τον Μπουρκάς. Το δεύτερο φαίνεται να είναι δημοφιλέστερο και να φαίνεται και επικρατέστερο, πως θα φτάσει τώρα στο τέλος αυτή η διαμάχη, ας πούμε, σύμφωνα με δημοσιεύματα βουλγαρικών μέσων ενημέρωσης και το eurovisionfan.com. Η απόφαση για την πόλη που θα αναλάβει τη διοργάνωση της Eurovision 2027 έχει ήδη ληφθεί, απλά περιμένουμε την ανακοίνωση στις 12 του Αυγούστου. Εγώ πάλι περιμένω να δω τα πεφταστέρια. Και σας τα λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, εκεί Τετάρτη προς Πέμπτη η καλύτερη αστροπαρατήρηση είναι μετά τις 2 το βράδυ και φυσικά σε σημείο που δεν θα έχει πολύ φωτισμό. Λοιπόν, με αφορμή το γεγονός ότι έφυγε σε ηλικία 69 ετών ο Βρετανός μουσικός και πρωτοπόρος παραγωγός, ο William Orbit, έφυγε τώρα τον Ιούλιο του 2026, αλλά αυτό ανακοινώθηκε από την οικογένειά του χθες. Ήταν ο άνθρωπος πίσω από το εμβληματικό άλμπουμ της Madonna, το Rate of Light του 1990. Και μάλιστα η ίδια η Μαντόνα είχε αναφέρει για τον William ότι είναι μια απόλυτα τρελή ιδιοφία. Ο Orbit, ο William Orbit, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν William Mark Wainwright, άφησε τεράστιο αποτύπωμα στην παγκόσμια μουσική σκηνή, συνδύασε την ηλεκτρονική με ambient μουσική με την pop, διακρίθηκε και για την παραγωγή στο πειραματικό άλμπουμ 13 των Blair το 1999, αλλά και για τις ορχιστρικές και crossover διασκευές του, όπως το περίφημο Adagio for Strings στο άλμπουμ Pieces in a Modern Style. Είχε αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην ηλεκτρονική μουσική παραγωγή, είχε σταδιακά δημιουργήσει ένα στούντιο γεμάτο ψηφιακό και αναλογικό εξοπλισμό και είχε αναλάβει ο William Orbit το soundtrack της ταινίας Young Blood με τον Rob Lowe και τον Patrick Swayze, και γενικότερα πολλά από τα τραγούδια του έχουν το αποτύπωμά του. Και μιας και αναφερθήκαμε και στη Madonna που τον θεωρούσε τρελή ιδιοφία, θα συνεχίσουμε με Madonna από το καινούριο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούλιο του 2026, η οποία δηλώνει I feel so free.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Για το φίλο μας τον Δισκόβιο τον Βασίλη, στην πανέμορφη Καβάλα, και από την πανέμορφη Καβάλα πάμε στο πανέμορφο Σάνι, γιατί το Σάνι Festival, όταν έλειπα εγώ, υποδέχθηκε τους Waterboys σε μια sold out εμφάνιση, με πρωταγωνιστή εννοείται τον Mike Scott και έναν ήχο γεμάτο συνέστημα, ιστορίες. Ήταν sold out η συναυλία, είδα φυσικά βιντεάκια, γεμάτη λυρισμό, ένταση, χαρακτηριστική μουσική τους ταυτότητα. Οι Waterboys έφεραν στο Σάνι Festival 2026 τον ξεχωριστό τους ήχο, όπου το rock συναντάει τη folk, συναντάει τις κέλτικες επιρροές, σε μια βραδιά που γέμισε όλο αυτά τα συναισθήματα. Τι να πω τώρα για το Hall of the Moon, για το Fisherman's Blues, για το This is the Sea. Όλο το πρόγραμμα των Waterboys στο Sunny Festival ανέδειξε τις διαφορετικές πλευρές ενός συγκροτήματος που εδώ και περισσότερες από 4 δεκαετίες δημιουργεί μουσική με έντονο προσωπικό και ποιητικό χαρακτήρα. Προστέθηκαν λοιπόν και οι Waterboys στο φετινό μουσικό ταξίδι του Sunny Festival, αλλά μετά το επόμενο Σάββατο 8 Αυγούστου ήρθαν και οι Soul to Soul, Back to Life, σε ένα πάρτι, σου λέει, υπέροχο, με μηνύματα, με ατελείωτο χορό, στη συναυλία αυτού του βρετανικού συγκροτήματος, ενώ ολοκληρώνεται αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου με τη μεγάλη φυσικά συναυλία της Βίκης Λέανδρος. Λοιπόν, οπότε μιας και μιλήσαμε για τα νερόπαιδα που λέω εγώ, για τους Waterboys, πάμε να τους απολαύσουμε για τη συνέχεια.

90's, από τα 90's. Baby D, Let Me Be Your Fantasy. Εδώ είμαστε στην πραγματικότητα. Άκου να δεις, ήταν 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 10 του Αυγούστου, και η φρενίτιδα με την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν συνεχίζεται, διότι διάβαζα τώρα στο Παράλλαξη ότι έγινε η πιο εμπορική ταινία του Νόλαν με εισπράξεις πάνω από 1,1 δις δολάρια. Όποιος δεν έχει δει αυτή την ταινία, να σηκώσει το χέρι. Α, δεν την έχεις δει. Δεν το περίμενα, γιατί όποιον μιλάω την έχει δει αυτή την ταινία. Δεν μιλάω στον εαυτό μου, εγώ την είδα την ταινία, μιλάω στο φίλο μου τον Τάσο. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς εκεί έξω την έχετε δει την ταινία, διότι η κινηματογραφική μεταφορά, τα νούμερα μιλάνε, του ομοιρικού έπους με τον Ματ Ντέιμον φυσικά στο ρόλο του Οδυσσέα, αναδείχθηκε η πιο εμπορική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, ξεπερνώντας το 1,1 δις δολάρια, αφήνοντας πίσω το The Dark Knight Rises του 2012. Παράλληλα, είναι η πιο κερδοφόρα κυκλοφορία στην ιστορία του IMAX με 289 εκατομμύρια δολάρια, καταρρύπτοντας το Avatar του 2009, ενώ αυτή τη στιγμή αποτελεί τη δεύτερη πιο εμπορική ταινία της χρονιάς, πίσω από το Spider-Man, που πάλι, ξέρετε, παίζουν το γνωστό ζεύγος, Zendaya και Tom Holland, το Brand New Day των 1,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά και τη δεύτερη πιο επιτυχημένη παραγωγή με R-rated χαρακτηρισμό στην ιστορία του κινηματογράφου, μετά το Deadpool και Wolverine του 2024 με 1,3 δις δολάρια. Τα ορόσημα αυτά, σου λέει, αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία, διότι η Οδύσσια απέχει πολύ ακόμα από το να ολοκληρώσει την πορεία στις αίθουσες. Μόλις 16 Ιουλίου είχε κάνει πρεμιέρα εδώ στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα έχει αποφέρει 461 εκατομμύρια δολάρια στην Αμερική, 643 εκατομμύρια στον υπόλοιπο κόσμο, μετρώντας συνολικά 1,1 δις δολάρια. Εννοείται ότι έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον προϋπολογισμό της η ταινία. Ενώ σας είχαμε αναφέρει σε παλαιότερη εκπομπή, φυσικά και τις υψηλές αμοιβές των πρωταγωνιστών. Βλέπε, Ματ Ντέιμον πήρε μόνο 15 εκατομμυριάκια. Βλέπε τη Ζεντάγια που πήρε 5 εκατομμύρια για 5 λεπτά. Και τέλος πάντων, κάπου εκεί κυμαίνονται οι αμοιβές τους και η φρενίτιδα, ξανά λέω, συνεχίζεται. Αν δεν έχεις δει πάντως την Οδύσσια, εγώ θα σου έλεγα να πας να τη δεις. Δεν ξέρω αν θα πας σε IMAX, που είναι λίγο δύσκολο. Μία αίθουσα υπάρχει στη Θεσσαλονίκη και μία στο Μαρούσι, νομίζω, στην Αθήνα. Αλλά σε κάθε περίπτωση να πας να τη δεις την ταινία. Έτσι λέω εγώ τώρα.

και στο Photo Finish. Να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Χρυσή, που μου λέει: είσαι και εσύ, λέει, από αυτούς που είναι λάτρης της πόλης τον Αύγουστο. Εννοείται, σαν την άδεια πόλη στο 15 Αύγουστο την Θεσσαλονίκη δεν έχει. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και αύριο. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε σήμερα, εδώ θα είμαστε καθημερινά. Είμαστε κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις. Αν δεν σας πολύ άρεσε κάτι, δώστε μας και μια ευκαιρία. Και αύριο, είπαμε, εδώ θα είμαστε. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω θερμά το φίλο μου τον Τάσο, τον Τριανταφύλλο, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Να σας ξαναευχηθώ να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο και της ημέρας και της εβδομάδας και του μήνα. Αν είστε κάπου σε άδεια, ειλικρινά να τα αφήσετε όλα πίσω σας. Αν περιμένετε πώς και τι να φύγετε, περνάει ο χρόνος γρήγορα και δυστυχώς περνάει ακόμα πιο γρήγορα όταν, ξέρετε, λείπουμε σε διακοπούλες. Λοιπόν, για να μην μιλάω άλλο, μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ακολουθεί ο Θανάσης Βικόπουλος και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να προσέχετε, να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αυξάνεται όσο περνάνε οι ώρες ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Ο δήμαρχος της Περέιρα δήλωσε ότι 18 άνθρωποι είναι νεκροί μετά το σεισμό, ενώ νωρίτερα ο δήμαρχος της Μανισάλες δήλωσε ότι άλλοι 2 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο και το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε μέγεθος 7,4 Ρίχτερ, με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται σε 110 και 107 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας τόνισε ότι το επίκεντρο ήταν στην επαρχία Τσόκος στις ακτές του Ειρηνικού. Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα και τον Ισημερινό. Πυρκαγιά στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων από 7η και 21η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές σε 9 οχήματα, ενώ από αέρος συμμετέχουν στη μάχη της κατάσβεσης 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ παρέχεται και συνδρομή από υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εστάλει και μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί στον Κουβαρά Αττικής, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο πεδίο και να αντιμετωπίζουν πλήθος καπνογόνων σημείων εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Όπως έγινε γνωστό, από τις φλόγες καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις ψυχνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Χωρίς ενεργό μέτωπο, οι 2 φωτιές που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα σήμερα το μεσημέρι σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους στη Γαστούνη και στα Κοτέικα Ηλίας. Και στις 2 περιπτώσεις καιγόταν χαμηλή βλάστηση. Πορτοκαλί προειδοποίηση για επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς σε 13 περιοχές της χώρας έχει εκδοθεί για αύριο Τρίτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Οι περιοχές που διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Κυκλάδες, Μυτιλίνη, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Σκύρος, περιοχές της Εύβοιας, της Θειότιδας και της Λακωνίας. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν στους Δήμους Ε1, Ε9, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το δελτίο επανελέγχου, προκειμένου να λάβουν το επίδομα πρώτων αναγκών των 600 ευρώ και την αποζημίωση οικοσκευής που φτάνει ως τις 6.000 ευρώ. Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη ξηρασία και αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα, με αποτέλεσμα σχεδόν το 70% της χώρας να υπόκειται σε περιορισμούς στη χρήση νερού. Συνολικά 99 νομοί βρίσκονται τουλάχιστον σε επίπεδο επιφυλακής, ενώ 67 έχουν τεθεί σε κατάσταση κρίσης. Οι περιορισμοί αφορούν μεταξύ άλλων το πότισμα, τις πισίνες, το πλήσιμο αυτοκινήτων και την άρδευση καλλιεργειών. Κλιμακώνεται ο πόλεμος στο έδαφος της Ρωσίας. Ουκρανικό ντρόουν έπληξε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Νίζνεκάμσκ του Ταταρστάν, προκαλώντας τον θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 39. Το Νίζνεκάμσκ βρίσκεται περίπου 1.200 χιλιόμετρα ανατολικά των Ουκρανικών συνόρων και έχει πληθυσμό περίπου 240.000 κατοίκων. Αποτελεί σημαντικό κέντρο πετρελαϊκής και πετροχημικής βιομηχανίας, καθώς φιλοξενεί 2 δηληστήρια και ένα εργοστάσιο πετροχημικών. Πολιτικές κόντρες προκάλεσε η συνέντευξη που έδωσε στο NGR ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ο επικεφαλής της Ελλάς εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών, τη διαφθορά και την ακρίβεια, υποστήριξε ότι στη χώρα έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς, άσκησε σκληρή κριτική στη λειτουργία της δικαιοσύνης και ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε διαφθορά και ακρίβεια δίδυμα αδελφάκια, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν συγκρούεται με τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αφισβήτησε τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι συγκρούστηκε με συμφέροντα κατά τη διακυβέρνησή του και έθεσε ερωτήματα για τον ποινικό κώδικα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ και τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος. Η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κυρίου Τσίπρα πως συγκρούεται με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος, αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα αναρτήθηκαν οι περιοσερινοί πίνακες για τα βάουτσερ παιδικών και βραφονιπιακών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027 μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Οι γονείς μπορούν να ελέγξουν τα αποτελέσματα στην ειδική εφαρμογή παιδικών σταθμών και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Πέθανε ο συγγραφέας και διανοητής Τέλειος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών. Έχει γράψει πάνω από 30 βιβλία και έχει διδάξει φιλοσοφία στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου στο πρώτο νεκροταφείο. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στο τελικό του μήκους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο 28χρονος Άλτης, ο οποίος έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα τελευταία 3 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, χρειάστηκε μόλις 2 άλματα στο προκριματικό προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος καιρός θα είναι αύριο ο καιρός στη Μακεδονία και στη Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά, βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα νότιο και ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
3: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
2: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
3: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ό,τι μας χρειάζεται στην αρχή, φίλες και φίλοι, είναι ένας καρδινάλιος, ο μεγαλύτερος όλων των εποχών. Ο Αρμάν Ζαντισί Πλεσί, δούκας του Ρισελιέ, καταγόταν από οικογένεια μικροευγενών της επαρχίας του Πουατού. Ο πατέρας του, Φρανσουά Ντιπλεσί, ήταν αρχιδικαστής επί Ερίκου του Τρίτου. Αλλά όταν πέθανε το 1590, άφησε τη χείρα του στη Ζαν ντε Λαπόρτ και τα 5 ορφανά του, 3 γιους και 2 θυγατέρες, σε δεινή οικονομική κατάσταση. Εξαιτίας της κακοδιαχείρισης, αλλά και των συνεπειών των θρησκευτικών πολέμων, από το 1562 έως το 1598, οι πόροι της οικογένειας Ντε Πλεσί είχαν περιοριστεί στα έσοδα από την Επισκοπή της Λισόν στην βορειοδυτική Γαλλία, κοντά στην πανέμορφη πόλη Λα Ροσέλ, την οποία είχε παραχωρήσει στον πατέρα Ντε Πλεσί ο Ερίκος ο Τρίτος το 1516. Ναι, μια ολόκληρη πόλη ανήκε στην οικογένεια Ντε Πλεσί. Για να διατηρηθεί το κληρονομικό δικαίωμα της οικογένειας στα έσοδα της Επισκοπής, έπρεπε ένας από τους γιους να ακολουθήσει το ιερατικό κλάδο. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο πρώτος γιος Ντε Πλεσί, ο Ανρί, ήταν δικαιωματικά κληρονόμος του φέουδου του Ρισελιέ. Ο δεύτερος επέλεξε το μοναστικό βίο. Κι έτσι ο κλήρος στην κυριολεξία έπεσε στον Αρμά, ο οποίος μολονότι θα προτιμούσε την στρατιωτική καριέρα. Όπως λέγεται, δεν δυσαρεστήθηκε με εκείνη την επιλογή της οικογένειάς του, καθότι ευφυής και μελετηρός όπως ήταν, διέβλεψε έναν δρόμο γεμάτο ευκαιρίες. Ο Ρισελιέ χειροτονήθηκε επίσκοπος της Λισόν σε ηλικία 22 χρόνων και από την πρώτη στιγμή έδωσε δείγματα της στιβαρής πυγμής του στην επισκοπή του. Υπέρμετρα φιλόδοξος, αλλά ταυτοχρόνως πρικισμένος με ατσάλινη θέληση και ακούραστη εργατικότητα, ο Ρισελιέ, παρά την εύθραυστη υγεία του, κατόρθωσε μέσα σε λίγα χρόνια να ξεφύγει από τον ασφυκτικό κλοιό της επαρχίας. Με τη δολοφονία του Ερίκου του Τέταρτου το 1610, οι θρησκευτικές έρηδες που εξακολουθούσαν να ταλανίζουν τη Γαλλία οξύνθηκαν. Η αντιβασιλεία της Μαρίας των Μεδίκων, μητέρας του ανήλικου Λουδοβίκου του 13ου, αποδείχθηκε ανίκανη και διεφθαρμένη και οι διάφοροι ευγενείς και αξιωματούχοι προσπαθούσαν να εξυπηρετήσουν τις προσωπικές τους επιδιώξεις εις βάρος των συμφερόντων της χώρας. Όπως αντιλαμβάνεστε, η ζωή στα χρόνια εκείνα ήταν πραγματικά υπέροχη.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο αγαπημένος Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Στέλνουμε την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Οι πιο ωραίες ιστορίες είναι αυτές που γεννιούνται μέσα από τις ιστορίες χωρίς να έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Γιατί το λέω εγώ? 1987, μπορείτε να με φανταστείτε, παιδάκι, μια σταλιά, 17 χρόνων δηλαδή. Στα χρόνια εκείνα, κατευθυνόμενοι από τη Μητροπόλεως προς Ανατολικά, με το που έφτανες ακριβώς στη διασταύρωση με την στρατηγού Καράλη, έστριβε στα δεξιά κάτω, κάτω από το Μανδραγόρα, αν το θυμούνται οι παλιοί Θεσσαλονίκοι. Και έμπαινες με το που έστριβες ένα από τα πιο ωραία μπαρ της πόλης, το θρυλικό Γραμμόφωνο. Εκεί ξημεροβραδιαζόμασταν με την παρέα της εποχής. Λυκείου παιδιά τώρα. Χριστούγεννα λοιπόν το 87, φίλες και φίλοι, και ο DJ σε εκείνα τα πάρα πολύ ωραία χρόνια που ερχόταν ένας άνθρωπος με καμιά κατοσταριά δίσκους για να κάνει πρόγραμμα όλο το βράδυ. Σε κόντρα της τωρινής πλέον ανοησίας, με ένα στικάκι το οποίο μπαίνει σε κάποιο υπολογιστή και παίζει μόνο του. Κάποια βραδιά λοιπόν σε εκείνα τα Χριστούγεννα το 87, ο DJ βάζει το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε. Βέβαια τότε ήταν η πρώτη εκτέλεση και ήταν από τον υπέροχο Black, τον Colin Van Cobb. Δώσ' χωρίς την ψυχούλα του. Ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά έκανε θράψη στα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι. Εμείς το ακούσαμε σε μια μεταγενέστερη έκδοση, εκτέλεση από τους Smith & Burrows. Ουσιαστικά από τον Tom Smith, τον Editors, και τον Andy Burrows από τους Razor Light. Γιατί θα μου πείτε αυτή η εκδοχή του 2011? Διότι θέλαμε να δώσουμε μια σκοτεινιά σε αυτό το Wonderful Life, που εκ των πραγμάτων ήταν σκοτεινό και από την πρώτη του εκδοχή. Και γιατί σκοτεινιά? Διότι όλα όσα θα ακολουθήσουν φωτεινά δεν τα λες. Καρδινάλιος Ρισελιέ λοιπόν. Όχι ακόμη καρδινάλιος βέβαια, διότι είμαστε στα 1614. Τότε παρουσιάστηκε η μεγάλη ευκαιρία για τον νεαρό επίσκοπο της Λισσόν. Εκπροσωπώντας τον κλήρο του Πουατού στη συνέλευση των τριών τάξεων, ο Ρισελιέ ανέλαβε την δύσκολη αποστολή να κατευνάσει τα οξυμενά πνεύματα. Ευφυής, εύστροχος και εξαιρετικός ρήτορας, εντυπωσίασε όχι μόνο τα μέλη της συνέλευσης, αλλά και την ίδια τη βασιλομήτωρα. Κάπως έτσι λοιπόν, λίγους μήνες αργότερα, η Μαρία των Μεδίκων έχρισε τον Ρισελιέ προσωπικό πνευματικό της βασίλισσας Άννας της Αυστριακής, σύζυγου του Λουδοβίκου του 13ου. Ωστόσο, η ιεροσύνη επί της ουσίας δεν ενδιέφερε ιδιαίτερο στο Ρισελιέ. Πολύ σύντομα, τα καθήκοντα του πνευματικού αντικαταστάθηκαν με τα καθήκοντα του γραμματέα, που σήμαινε τότε Υπουργού του Πολέμου και των Εξωτερικών. Έξι μήνες αργότερα όμως, τον Απρίλιο του 1617, η αντιβασιλεία της Μαρίας των Μεδίκων ανατράπηκε από τον ίδιο τον Λουδοβίκο και ο Ρισελιέ αναγκάστηκε να επιστρέψει στη Λισσόν. Στη συνέχεια, ο βασιλιάς τον εξόρισε στην παπική πόλη της Αβινιόν, εκεί όπου ο Ρισελιέ, για να καταπραίνει την πίκρα του και την οργή του, άρχισε να συγγράφει, δραστηριότητα που τη συνέχισε κατά καιρούς μέχρι το τέλος της ζωής του. Δύο χρόνια αργότερα, ο Λουδοβίκος, με ανάμεικτα αισθήματα προς τον Ρισελιέ, τον ανακάλεσε στην αυλή σε μια προσπάθεια συμφιλίωσης με τη μητέρα του. Ο Ρισελιέ άρχισε σιγά σιγά να γίνεται παντοδύναμος. Το 1622 ο βασιλιάς τον πρότεινε για καρδινάλιο και το 1624 με τον διορισμό του ως γραμματέα του ναυτικού και του εμπορίου, καθώς και προέδρου του Ανακτοβουλίου, ο Ρισελιέ γίνεται ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, ο απόλυτος κυβερνήτης της Γαλλίας. Μουσική.
Τον καρδινάλιο τον έχουμε για τη σημερινή μας ιστορία. Εκείνο που επίσης θέλουμε, φίλες και φίλοι, είναι έναν πόλεμο. Έναν πόλεμο που κράτησε πολλά, πάρα πολλά χρόνια. Στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα, η Γαλλία ήταν πλούσια και πυκνοκατοικημένη. Αυτή η οικονομική και δημογραφική κατάσταση συνοδεύθηκε από προσπάθειες που έγιναν προκειμένου να ασκείται μία μορφή καθολικισμού, η οποία θα χαρακτηριζόταν από περισσότερη πνευματικότητα και αδελφοσύνη. Οι άνθρωποι αποζητούσαν μία εκκλησία που θα ήταν λιγότερο πλούσια και περισσότερο άγια. Μερικά μέρη του κλήρου, καθώς και λόγοι ανθρωπιστές, απέτησαν να γίνουν θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να καταπολεμηθούν οι καταχρήσεις των ανώτερων κληρικών, αλλά και η ανικανότητα των κατώτερων. Ένας κληρικός που αγωνίστηκε για την ανανέωση ήταν ο καθολικός επίσκοπος Guillaume Brizonnet. Στην επισκοπή του στο Μο, ο Brizonnet ενθάρρυνε όλους να διαβάζουν τις γραφές. Μάλιστα, χρηματοδότησε μία νέα μετάφραση των χριστιανικών ελληνικών γραφών στη Γαλλική. Σύντομα ξεσπά πάνω του η οργή του Πανεπιστημίου Θεολογίας της Σορβόνης στο Παρίσι, του θεματοφύλακα της Καθολικής Ορθοδοξίας, διακόπτοντας, όπως αντιλαμβάνεστε, τις προσπάθειές του. Αλλά ο επίσκοπος είχε την προστασία του Φραγκίσκου του Πρώτου, βασιλιά της Γαλλίας, από το 1515 έως και το 1547. Εκείνη την εποχή, ο βασιλιάς έβλεπε ευνοϊκά τη μεταρρύθμιση. Ωστόσο, ο Φραγκίσκος ανέχτηκε την κριτική κατά της Εκκλησίας μόνο μέχρι του σημείου που δεν απειλούσε τη δημόσια τάξη και την εθνική ενότητα. Το 1534, φανατικοί προτεστάντες ανάρτησαν αφίσες που καταδίκαζαν την καθολική λειτουργία ως ειδωλολατρική και μάλιστα, τι έκαναν οι αθεόφοβοι, κάρφωσαν μία αφίσα στην πόρτα της κρεβατοκάμαρας του ίδιου του βασιλιά. Ο Φραγκίσκος άλλαξε στάση. «Δεν θα μου κολλάτε αφίσες στις πόρτες» και εξαπέλυσε μία σφοδρή εκστρατεία καταστολής που είχε πάρα πολύ αίμα. Με έχουν αλυσιδωτή διαδοχή, φίλες και φίλοι, τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής. Ξεκινήσαμε με το Wonderful Life, μια υπέροχη ζωή, έστω και με ειρωνικό πρόσημο. Μήπως τελικά πρέπει να περάσουμε από την υπέροχη ζωή σε έναν τρελό κόσμο? Mad World, Mike Landrews, Gary Gill.

ακόμα και για λόγους στρατιωτικής διπλωματίας, αφήσα στην πόρτα του βασιλιά Βέγκολας. Σύντομα, οι καθολικοί άρχισαν να καίνε τους προτεστάντες. Πολλοί ανθρωπιστές, οι υποστηρικτές τους, καθώς και ακόλουθοι του νεοσύστατου προτεσταντισμού, άρχισαν να εγκαταλείπουν τη χώρα. Οι ηθήνοντες από την πλευρά τους άρχισαν να λογοκρίνουν βιβλία και να ελέγχουν τους δασκάλους, τους εκδότες και τους τυπογράφους.

Γνωρίζοντας την ανάγκη που υπήρχε για μεταρρύθμιση μέσα στην Εκκλησία, μία σύνοδος καθολικών επισκόπων συνήλθε το Δεκέμβρη του 1545 στο Τρίδεντο της Ιταλίας. Όταν η σύνοδος ολοκληρώθηκε το 1563, φανταστείτε πόσα χρόνια, σύμφωνα με τη σύγχρονη ιστορία του Κέμπριτζ, το γενικό αποτέλεσμα ήταν ότι ενισχύθηκαν τα χέρια εκείνων που ήταν αποφασισμένοι να θάψουν τον Προτεσταντισμό. Κουρασμένα από την αναμονή των αλλαγών, πολλά μέλη του κινήματος, το οποίο υποστήριζε την μεταρρύθμιση μέσα στην Καθολική Εκκλησία, τάχθηκαν με τους Προτεστάντες. Γύρω στα 1560, πολλοί Γάλλοι αριστοκράτες και οπαδοί τους προσχώρησαν στους Ουγενώτους, όπως ονομάζονται οι Προτεστάντες. Οι Ουγενώτοι εκφράζονταν όλο και πιο έντονα. Οι δημόσιες συναθρήσεις τους ήταν μερικές φορές πηγή προκλήσεων και ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, το 1558, χιλιάδες Ουγενώτοι συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι επί 4 συνεχείς ημέρες ψάλλοντας ύμνους. Ψάλλοντας στο Παρίσι επί 4 συνεχείς ημέρες

εξέδωσε το διάταγμα του Εκουάν τον Ιούνιο του 1559. Ο δηλωμένος σκοπός του διατάγματος ήταν να εξαλείψει, όπως τονίστηκε, τον εσχρό συρφετό των Λουθυρανών. Αυτό οδήγησε σε μία εκστρατεία τρόμου κατά των Ουγενώτων στο Παρίσι. Ο Ερίκος πέθανε λίγες εβδομάδες αργότερα όταν τραυματίστηκε σε αγώνα κονταρομαχίας. Ο γιος του, Φραγκίσκος ο Δεύτερος, υπό την πίεση του οίκου της Γκής, ανανέωσε το διάταγμα που όριζε την θανατική ποινή για τους αμετανόητους Προτεστάντες. Το επόμενο έτος, ο Φραγκίσκος πέθανε κι αυτός και η μητέρα του, η φοβερή Εκατερίνη των Μεδίκων, κυβέρνησε στη θέση του δεκάχρονου αδελφού του, Καρόλου του Δέκατου. Η πολιτική συμφιλίωση στην οποία επεδίωξε η Εκατερίνη δεν άρεσε στην φαμίλια των Γκίζ, οι οποίοι ήταν αποφασισμένοι να πνίξουν όλους τους Προτεστάντες της γης. Φίλες και φίλοι, με λίγα λόγια, η γαλλική θρησκευτική πόλεμη, θρησκευτικούς να τους κάνει ο ίδιος ο Θεός, που διήρκησαν από το 1562 έως το 1598, 36 ολόκληρα χρόνια, ασχέτως αν τους αποκαλούμε ο 35ης πόλεμος, είναι η συλλογική ονομασία για την περίοδο της εμφύλιας πολεμικής σύγκρουσης και των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γαλλία του 16ου αιώνα μεταξύ των Γάλλων Καθολικών και Προτεσταντών. Είναι έτσι? Ναι. Ως βιτρίνα, ναι. Μεταξύ 2 εκατομμυρίων και 4 εκατομμυρίων ανθρώπων υπολογίζεται πως σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις εκείνες. Οι συγκρούσεις, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, είχε να κάνει κυρίως με τις πολιτικές φατριακές αντιπαραθέσεις των γαλλικών αριστοκρατικών οίκων, κυρίως των Βουρβώνων της Νότιας Γαλλίας και των Γκίζ της Λορένης στα βόρεια της χώρας. Περιττό να σας πω ότι και οι δύο πλευρές έλαβαν βοήθεια από δυνάμεις του εξωτερικού, κυρίως από την Ισπανία. Δεν υπάρχει συμφωνία από τους ιστορικούς, φίλες και φίλοι, για τον ακριβή αριθμό των συγκρούσεων και οι αντίστοιχες ημερομηνίες κατά τις οποίες συνέβησαν, με μερίδα τους να υποστηρίζει πως το έδικτο της Νάντης το 1598 τερμάτισε τους πολέμους, αλλά η μετέπειτα αναζωπήρωση της επαναστατικής δραστηριότητας κάνει κάποιους να πιστεύουν πως η συνθήκη του Αλέ το 1629 είναι το πραγματικό τέλος. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει κοινή συμφωνία πως η σφαγή του Βασί, την οποία την είχαμε δει από την εκπομπή, αποτελεί την έναρξη των θρησκευτικών πολέμων το 1562 και το διάταγμα της Νάντ 32 έτη αργότερα, το φινάλε του κυρίου όγκου των συγκρούσεων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου υπήρξε μια σειρά από σύνθετες διπλωματικές διαπραγματεύσεις και ειρηνευτικές συμφωνίες, οι οποίες ακολουθούνται τακτικά από ανανεωμένες συγκρούσεις και εξαιρετικά αιματηρές διαμάχες. Γιατί άλλο? Για την πολιτική εξουσία. Ναι, είναι ένας τρελός κόσμος, όπως μας είπε το δεύτερο τραγούδι το οποίο ακούσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, το οποίο αναπόφευκτα μας οδηγεί στα ύδατα της Τυγός. Τα ύδατα της Τυγός είναι οι πηγές του ποταμού Κράθη στο Χελμό της επαρχίας Καλαβρίτων, σε ένα υψόμετρο που φτάνει στα 2.100 μέτρα. Κατά την υπέροχη μυθολογία μας, η Στίγα ήταν ωκεανίδα που είχε το παλάτι της στα Τάρταρα και την φυλάγανε μέρα νύχτα δράκοι ακίμητοι. Πιστευόταν ότι τα νερά της έβγαιναν από εκεί, από τα Τάρταρα. Στην Τιτανομαχία ήταν με το μέρος του Δία όταν αυτός πολέμησε τον πατέρα του, τον Κρόνο. Παιδιά της Τυγός ήταν το κράτος, η βία, ο ζήλος και η νίκη. Ανεπανάληπτη μυθολογία.

Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Κώστα Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη. Και θέλω να πιστεύω ότι μια χαρά τα πάμε μέχρι τώρα. Ξέρετε, η ελληνική μυθολογία, η οποία όπως βλέπετε όρισε παιδιά της Στίγας, το κράτος, τη βία, τον ζήλο και τη νίκη, δικαιώνει, χαριτολογώντας το λέω αυτό, όλους αυτούς τους απίστευτους, κακά τα ψέματα, που μεταξύ σοβαρού και αστείου πετάνε από καμιά φορά στο καφενείο, όταν εμείς χτίζαμε Σπαρτανώνες, οι άλλοι ακόμα τρώγανε μπανάνες πάνω στα δέντρα. Βέβαια, αυτό που μας διαφεύγει είναι ότι τον Παρθενώνα τώρα πια τον τσιμεντώσαμε, δεν υπάρχει το παλιό πλακόστρωτο. Και συνηθίζουμε να διπλοπαρκάρουμε, προκειμένου να δείξουμε την κούρσα έξω από την καφετέρια. Έτωρον εκάτερον, θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πάψουμε να είμαστε αιμονικοί και θα ξαναβρούμε το δρόμο μας. Αν μη τι άλλο, η μυθολογία είναι εδώ, για να μας θυμίζει το ένδοξο παρελθόν μας. Πάντως το κράτος, η βία, ο ζήλος και η νίκη κυριαρχούν όπως βλέπετε στη σημερινή μας εκπομπή. Και τη σχέση έχουν όμως όλα αυτά με το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, πώς δεν έχουν. Τα ύδατα της Στιγός, ή μάλλον το ποτάμι της Στιγός, για να κυριολεκτώ επί της μεταφράσεως, είναι ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις τώρα ακούσαμε, River Styx, από τους Black Rebel Motorcycle Club. Ανάμεσα στις πολυάριθμες συγκρούσεις γνωστή είναι και η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου το 1572, η οποία όπως θα γνωρίζετε και όπως θα θυμάστε και από την εκπομπή αυτή, ήταν η αφετηρία για τη σφαγή χιλιάδων ουγενώτων πολιτών για τις ημέρες που θα ακολουθούσαν. Οι διάφορες εκτιμήσεις κυμαίνονται ευρέως από 5 έως 100.000 σε όλη τη χώρα από τους καθολικούς Γάλλους, των οποίων τα σπαθιά ήταν κατακόκκινα από το αίμα. Το τέλος των πολέμων βρήκε τους ουγενώτους να έχουν κερδίσει σημαντικές ελευθερίες και δικαιώματα χάρη στο έδικτο της Νάντης. Αν και αυτό η αλήθεια είναι δεν έφερε το τέλος της εχθρότητας. Οι πόλεμοι αποδυνάμωσαν την εξουσία της μοναρχίας, η οποία ήταν ήδη αδύναμη από την περίοδο εξουσίας του Φραγκίσκου του Δεύτερου και κατόπιν του Καρόλου, αν και αργότερα επανέκτησε κάποια από την δύναμή της υπό τον Ερίκο τον Τέταρτο της Γαλλίας. Μερικές δεκαετίες αργότερα, το 1685, το έδικτο της Νάντης αναιρέθηκε βάσει του νέου έδικτου του Φόντενεμπλό και η καταστολή και καταδίωξη των ουγενώτων συνεχίστηκε μέχρι και τα μέσα του 18ου αιώνα, φίλες και φίλοι, κατά τη διάρκεια του οποίου και μετανάστευσαν μαζικά προς άλλες προτεσταντικές χώρες της Ευρώπης, καθώς και σε Αμερική και Αυστραλία. Σκεφτείτε, το 1985 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο τότε πρόεδρος ο Φρανσουά Μιτεράν, εξέφρασε ιστορική δημόσια συγγνώμη προς τους απογόνους των ουγενώτων σε όλο τον κόσμο για την καταδίωξή τους κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών πολέμων και μετέπειτα. Και την ίδια χρονική περίοδο η γαλλική κυβέρνηση εξέδωσε αναμνηστικό γραμματόσημο στο οποίο αναφέρεται πως η Γαλλία είναι το σπίτι των ουγενώτων. Αυτά το 85, το 1985. Εμείς όμως ακόμη είμαστε πολύ πιο μπροστά. Λοιπόν, καρδινάλιο και μάλιστα πανίσχυρο και πανούργο έχουμε. Έναν πόλεμο που κράτησε πάνω από 30 χρόνια, επίσης τον έχουμε. Τώρα πια χρειαζόμαστε μία πόλη. Η Λα Ροσέλ, να την επισκεφτείτε μια μέρα. Έχει ένα υπέροχο κάστρο το οποίο αντικρίζεις μπαίνοντας από τη θάλασσα. Ήταν ένα από τα προπύργια που παραχωρήθηκαν στους προτεστάντες με αυτό το περίφημο έδικτο της Νάντης στο τέλος των θρησκευτικών πολέμων. Η δολοφονία του Ερίκου του Τέταρτου το 1610 οδήγησε, και αυτή είναι μια μορφή επανάληψης, στην αντιβασιλεία της Μαρίας των Μεδίκων κατά την ανηλικότητα του Λουδοβίκου του 13ου.
Η απομάκρυνσή της από την εξουσία το 1617 προκάλεσε μια σειρά εξεγέρσεων από ισχυρούς ευγενείς των επαρχιών, τόσο καθολικούς όσο και προτεστάντες. Και βέβαια, όπως είπαμε, οι θρησκευτικές εντάσεις αυξάνονται για να φτάσουμε σε αυτό τον πόλεμο. Παρά την βασιλική κατάληψη του Saint-Jean d'Angély, ο αποκλεισμός της La Rochelle το 1622 ήταν ανεπιτυχής και η πόλη βρισκόταν σε αναβρασμό. Η κατάληψη της La Rochelle ήταν υψής της σημασίας για τη γαλλική κυβέρνηση. Η πόλη, περίφημη για την παραγωγή αλατιού και κρασιού, ήταν τότε η δεύτερη μεγαλύτερη στη Γαλλία, με 30.000 κατοίκους και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας. Εκτός από τους δασμούς από τις εισαγωγές, ήταν επίσης ένας από τους μεγαλύτερους, όπως προείπαμε, παραγωγούς αλατιού και κρασιού, σημαντικότατες πηγές φόρων για το κράτος. Όπως αντιλαμβάνεστε, η πόλη, η οποία βρίσκεται στα χέρια των Προτεσταντών, επαναλαμβάνω, οικονομικά είναι σημαντικότατη. Τον Ιούνιο του 1627, ο Κάρολος ο πρώτος της Αγγλίας, σιγά και μη δεν υπήρχαν εγκλεζάκια σε μια τέτοια ιστορία, έστειλε τον George Villiers, δούκα του Buckingham, με στόλο 80 πλοίων να ενθαρρύνει την εξέγερση των Προτεσταντών στη La Rochelle. Ο γαλλικός στόλος κατέπλευσε στο Ile de Ré, απέναντι ακριβώς από την πόλη των εξεγερμένων. Και όταν εμφανίζονται τα εγκλεζάκια, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να εμφανιστεί και ένα συγκρότημα το οποίο φέρει το όνομα της χώρας. The full English, φίλες και φίλοι. Stand by your guns.

Stand by your guns. Είναι αυτό που λέμε εμείς παραπόδας, φίλες και φίλοι, από τους The Full English. Και όλοι πραγματικά με τα όπλα παραπόδας. Αν θυμάστε, η πόλη La Rochelle ανήκει στην οικογένεια του Richelieu, ο καρδινάλιος λοιπόν, ο οποίος μεταξύ άλλων είναι πρωθυπουργός του βασιλιά και αντιστράτηγος του γαλλικού στρατού, δεν υπήρχε περίπτωση να την αφήσει στα χέρια των προτεσταντών. Όχι απλώς παρακολουθεί, αλλά αναλαμβάνει προσωπικά τις επιχειρήσεις. Απέναντί του, ψυχή της αντίστασης, ο δήμαρχος Ζαν Γκιτόν, ένας δραστήριος εφοπλιστής που κρατά το ηθικό των στρατιωτών αλλά και πολιτών της La Rochelle πολύ ψηλά. Ορκίστηκε να σκοτώσει τον πρώτο ο οποίος θα μιλούσε για παράδοση. Όσο απομένει ένας άνδρας για να κλείνει τις πόρτες αυτής της πόλης είναι αρκετός, έλεγε. Αλλά ο Ρισελιέ, αποφασισμένος να βάλει τέλος για να κλείσει το λιμάνι και για να αποτρέψει τη βοήθεια των πολιορκημένων από τον Βρετανικό στόλο, ο οποίος όπως είπαμε είχε φτάσει στο νησάκι Ιλντερέ, τι έκανε. Κατασκεύασε ένα τεράστιο ανάχωμα μήκους 1500 μέτρων και πλάτους 8 μέτρων γεμάτο πυροβολικό. Και από την πλευρά της ξηράς διέκοψε όλες τις χερσαίες γραμμές επικοινωνίας με μία σειρά τάφρων μήκους 12 χιλιόμετρων που περιέβαλαν την πόλη, συνοδεία 20.000 ανδρών του στρατού του βασιλιά. Τα εγκλεζάκια, με διοικητή τον δούκα του Μπάκιγχαμ, προσπάθησαν μάταια να κάψουν τον αποκλεισμό. 10 Αυγούστου, φίλες και φίλοι, ναι, φτάσαμε. Η La Rochelle περικυκλώνεται πλέον από παντού. Η πολιορκία ξεκινά. Ο δούκας του Μπάκιγχαμ προετοίμασε στο Πόρτσμουθ στην Αγγλία μια νέα αποστολή για να βοηθήσει τους Προτεστάντες. Αλλά, πάνω που τα είχε όλα έτοιμα, δολοφονήθηκε στις 23 Αυγούστου από έναν Προτεστάντη παρακαλώ αξιωματικό, τον Τζον Φέλτον. Όσο περνούσαν οι μέρες, ο κλοιός έσφυγε όλο και περισσότερο. Ένας τρομερός λοιμός χτυπά την La Rochelle. Οι μήνες περνούν. Από τους 30.000 κατοίκους έχουν απομείνει πλέον μόνο 6.000. Τα κρούσματα κανιβαλισμού δεν έχουν προηγούμενο. Περιορισμένοι πλέον στις δυνάμεις τους, οι εξεγερμένοι αναγνωρίζουν την ήττα τους. Και ο δήμαρχος Γκιτόν στις 28 Οκτωβρίου του 1628, 14 μήνες μετά την εξέγερση, την εκκίνηση της εξέγερσης, συνθηκολογεί. Αναγνωρίζοντας το θάρρος του δημάρχου, ο Ρισελιέ δεν τον φυλάκισε, αλλά τον εξόρισε στους φίλους του, στην Αγγλία. Η παράδοση ήταν ανεφόρον. Με τους όρους της ειρήνης του Αλές, οι Ουγενώτοι έχασαν τα εδαφικά, πολιτικά και στρατιωτικά δικαιώματά τους. Αλλά διατήρησαν τη θρησκευτική ελευθερία που είχε δοθεί με το έδικτο της Νάντης. Να σημειωθεί βέβαια ότι οι Προτεστάντες, φίλες και φίλοι, εξακολουθούσαν να έχουν μεγάλη επιρροή στο βασίλειο της Γαλλίας. Και έτσι δεν ήταν δυνατό να ανακληθεί το υπερβολικά γενναιόδωρο έδικτο της Νάντης, αλλά πολλοί καθολικοί, όπως είδαμε, το σκέφτονταν ήδη και κάποια στιγμή το άλλαξαν. Είπαμε, με εκείνο του Φόντανεμπλό. Εγώ λέω να τιμήσουμε τους δύο μεγάλους αντιπάλους της πολιορκίας εκείνης. Τον δήμαρχο της La Rochelle, τον Γκιτόν, και τον καρδινάλιο Ρισελιέ. Πώς να τους τιμήσουμε? Με το τραγούδι των Twin Peaks, Adversary, αντίπαλος.

Για επίλογο σήμερα έχουμε, φίλες και φίλοι, το δεύτερο στίχο του τραγουδιού με το οποίο θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Είναι το τραγούδι «Η Βασίλισσα και ο Στρατιώτης», «The Queen and the Soldier», της Σουζάν Βέγκα. Ο στρατιώτης είναι πλέον πάρα πολύ κουρασμένος και φτάνει κάποια στιγμή στο παλάτι. Ήθελε να μπει μέσα να δει ποιος είναι αυτός, ποια είναι αυτή εκεί μέσα, η Βασίλισσα. Και της λέει κάποια στιγμή όταν εκείνη το ανοίγει την πόρτα: «Έβλεπα το παλάτι σου εδώ πάνω στον λόφο και αναρωτιόμουν πάντοτε ποια ήταν αυτή η γυναίκα για την οποία όλοι σκοτώναμε και σκοτωνόμασταν. Φεύγω όμως αύριο. Και εσύ μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Εγώ παρόλα αυτά πριν φύγω θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Βασίλισσα. Γιατί?» Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αυξάνεται όσο περνάνε οι ώρες ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 89 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε διάφορες πόλεις στα δυτικά της χώρας. Ο κυβερνήτης της επαρχίας Ρισαράλντα δήλωσε ότι ο σεισμός έχει προκαλέσει το θάνατο 40 ανθρώπων. Στην επαρχία Βάγια ντε Κάουκα, όπου βρίσκεται η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, το Κάλι, έχασαν τη ζωή τους 27 άνθρωποι. Στην ορεινή πόλη Περέιρα, ο δήμαρχος δήλωσε ότι 18 άνθρωποι πέθαναν. Τρεις σκοτώθηκαν στο Πανισάλες, είπε ο δήμαρχος της πόλης, και ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην Μποναβεντούρα, το κύριο λιμάνι της Κολομβίας, στον Ειρηνικό, όταν κατέρευσε ένα κτίριο, παγιδεύοντας αρκετούς ανθρώπους, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Τουλάχιστον 20 κτίρια έχουν καταρρεύσει στο Κάλι, ανέφερε ο δήμαρχος, προσθέτοντας ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι άνθρωποι σε αυτά. Η πόλη έχει ζητήσει την αποστολή ομάδων από την Μποκοντά και το Μεντεγίν για να συνδράμουν στις προσπάθειες διάσωσης. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρθηκαν ζημιές σε 6 αεροδρόμια τα οποία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στο Σαν Χωσέ ντελ Παλμάρ, στην επαρχία Τσόκο, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μποκοτά. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 107 χιλιόμετρα. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της Κολομβίας μέχρι και τον γειτονικό Ισημερινό. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε δασική έκταση ανάμεσα στο Κοκκινόχωμα και την Ελευθερούπολη του Δήμου Παγκαίου. Επιχείρησαν επίγειες δυνάμεις, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ εστάληκε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν στους Δήμους Ε1, Ε9, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το δελτίο επανελέγχου, προκειμένου να λάβουν το επίδομα πρώτων αναγκών των 600 ευρώ και την αποζημίωση οικοσκευής που φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Κλιμακώνεται ο πόλεμος στο έδαφος της Ρωσίας. Ουκρανικό ντρόουν έπληξε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Νίζνεκαμσκ του Τατραστάν, προκαλώντας τον θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 39. Το Νίζνεκαμσκ βρίσκεται περίπου 1.200 χιλιόμετρα ανατολικά των Ουκρανικών συνόρων και έχει πληθυσμό περίπου 240.000 κατοίκων. Παράλληλα, περιοχές της Ζαπορίζια που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή έμειναν σήμερα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας Ουκρανικών πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές. Διακοπές ηλεκτροδότησης αναφέρθηκαν επίσης στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ, ιδίως σε περιοχές του Νοβοροσισίσκ, σημαντικού λιμανιού στη Μαύρη Θάλασσα, και στο τουριστικό θέρετρο Γκελεντζίκ, σύμφωνα με ενημέρωση των περιφερειακών αρχών. Πολιτικές κόντρες προκάλεσε συνέντευξη που έδωσε στο NGR ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ο επικεφαλής της Ελλάς εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών, τη διαφθορά και την ακρίβεια, υποστήριξε ότι στη χώρα έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς, άσκησε σκληρή κριτική στη λειτουργία της δικαιοσύνης και ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε διαφθορά και ακρίβεια δίδυμα αδελφάκια, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν συγκρούεται με τα καρτέλ και τα λιγοπόλια. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αφισβήτησε τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι συγκρούστηκε με συμφέροντα κατά τη διακυβέρνησή του και έθεσε ερωτήματα για τον ποινικό κώδικα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ και τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος. «Η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κ. Τσίπρα πως συγκρούεται με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος, αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους στους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο, σχολίασε το Πασόκ. Παράλληλα, το ΚΚΕ δήλωσε ότι οι ανάγκες του λαού δεν μπορούν να καλυφθούν ούτε από την κυβέρνηση ούτε από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τα βάουτσερ παιδικών και βρεφονιπιακών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027 μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Οι γονείς μπορούν να ελέγξουν τα αποτελέσματα στην ειδική εφαρμογή παιδικών σταθμών και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Πέθανε ο συγγραφέας και διανοητής Στέλιος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών. Έχει γράψει πάνω από 30 βιβλία και έχει διδάξει φιλοσοφία στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου στο πρώτο νεκροταφείο. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στο τελικό του μήκου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο 28χρονος Άλτης, ο οποίος έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα τελευταία 3 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, χρειάστηκε μόλις 2 άλματα στον προκριματικό προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στη Μακεδονία και στη Θράκη, με πρόσχερες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά, βόρεια-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας 10 Αυγούστου. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Κώστας Σαββίδης στην ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί ως τις 10, θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber για φωτογραφίες, βίντεο ή ό,τι άλλο θέλετε να στείλετε για να το κοινοποιήσουμε. Είναι η εβδομάδα που παραδοσιακά οι Έλληνες πηγαίνουν διακοπές. Είναι η εβδομάδα που η Θεσσαλονίκη και τα μεγάλα αστικά κέντρα αδειάζουν. Σήμερα είδαμε τη διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, καθώς η πόλη είναι σχετικά άδεια. Τι σχετικά δηλαδή? Εγώ το πρωί κατέβηκα στο κέντρο όπως χθες, όπως Κυριακή, και μάλιστα Κυριακή Αυγούστου. Όσοι είστε εκτός να το απολαύσετε, να γυρίσετε με γεμάτες μπαταρίες. Όσοι ετοιμάζεστε να φύγετε, να είστε προσεκτικοί. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που πέρασε και είδαμε πολλά. Η Δευτέρα μας επιφύλαξε και μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, γνωστός από πρωταγωνιστικούς ρόλους σε σπουδαίες ταινίες. Μάθε παιδί μου γράμματα, κέρδισε το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Λούφα και Παραλλαγή, για το οποίο πήρε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου, αλλά και την εμβληματική ερμηνεία του στην σειρά Luna Park της ΕΡΤ. Όσοι είστε κάπως μεγαλύτεροι σε ηλικία θα την θυμάστε. Καλό ταξίδι, μείνετε μαζί μας.

0: Λοιπόν, όσον αφορά εσάς που φύγατε και δεν πήγατε μακριά, αλλά εδώ στη Χαλκιδική έχουμε ανακοίνωση από χθες από την τοπική κοινότητα Σάρτης προς τους καταδυθματάρχες που διαθέτουν beach bar να κλείσουν τη Στρόφιγγα. Επειδή η υπάρκεια νερού δεν επαρκεί τελικά, έχει γίνει παράκληση προς τους ιδιοκτήτες καταστημάτων να μην επιτρέπεται το ντους στα καταστήματα μετά τη βουτιά στη θάλασσα. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ο Δήμος Σιθωνίας έχει κάνει έκκληση σε όλους τους κατοίκους και καταστηματάρχες για ορθολογική χρήση νερού για να εξοικονομηθεί τουλάχιστον ως τις 31 Αυγούστου, και αυτό γιατί έχουμε πάρα μα πάρα πολύ κόσμο. Βλέποντας φωτογραφίες το Σαββατοκύριακο, ιδιαίτερα από το πρώτο πόδι, εγώ τρόμαξα. Έχω να πατήσω στη Χαλκιδική πάρα πολλά χρόνια, είναι η αλήθεια, αλλά όταν είδα φωτογραφίες θάλασσας σε παραλίες του πρώτου ποδιού, έπαθα ένα μικρό σοκ. Τις παρομοίασα με αυτές που βλέπουμε στην Κίνα, με χιλιάδες ανθρώπους τον ένα δίπλα στον άλλο να πλατσουρίζουν στα ριχά στις ακτές. Είναι δύσκολη η κατάσταση, το κατανοώ, όλοι θέλουν ξεκούραση. Η Χαλκιδική δεν ξέρω κατά πόσο αντέχει με τις υποδομές της τόσους πολλούς επισκέπτες, ιδιαίτερα μάλιστα όταν στο Τελωνείο Ευζώνων το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχαμε έμφραγμα με τους Βαλκάνιους να κατεβαίνουν σοριδών για τις παραλίες της Βόρειας Ελλάδας και κυρίως αυτές της Χαλκιδικής. Το Σάββατο η αναμονή έφτασε μέχρι και τις 4 ώρες για να περάσουν τα σύνορα και σύμφωνα με τους ανθρώπους εκεί του Τελωνείου η κίνηση και η κάθοδος των Βαλκανίων αναμένεται να κορυφωθεί το 15 Αύγουστο. Πού θα πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ήθελα να ξέρω.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out,
0: fade out. Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, και επειδή θα φύγετε και θα πάτε διακοπές με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αν χρησιμοποιήσετε αυτοκίνητο, το πιο πιθανό, πώς αλλιώς θα φύγετε από τη Θεσσαλονίκη, πλοίο, αεροπλάνο ή αυτοκίνητο, έχετε το νου σας, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας και αφορούν τους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας πλην της Θεσσαλονίκης, δηλαδή μιλάμε για Ιμαθία, Κιλκής, Πέλα, Πιερία, Σέρες και Χαλκιδική, είχαμε αύξηση όσον αφορά τους νεκρούς σε τροχαία δυστυχήματα σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο. Τα στοιχεία αφορούν τον Ιούλιο. Συνολικά καταγράφηκαν 45 τροχαία, 39 πέρσι, αλλά είχαμε περισσότερους νεκρούς, 2 περισσότερους νεκρούς σε σχέση με πέρσι. Είχαμε 9 νεκρούς σε σχέση με 7 τον Ιούλιο του 2025. 3 τραυματίστηκαν σοβαρά, 51 ελαφρύτερα, 63 συνολικά οι παθόντες. Από εκεί και πέρα, η υπέρβαση ορίου ταχύτητας, που σύμφωνα με τους αστυνομικούς είναι και ο κυριότερος λόγος για τα τροχαία είτε ατυχήματα είτε δυστυχήματα, εξακολουθεί να αποτελεί με διαφορά την πιο συχνή παράβαση. Καταγράφηκαν 2.183 περιπτώσεις παράβασης του ορίου ταχύτητας σε ένα μήνα, κάτι που σημαίνει ότι μία στις δύο παραβάσεις που βεβαίωσαν οι αστυνομικοί, ένας στους δύο από αυτούς που έπιασαν δηλαδή, ήταν για όριο ταχύτητας. Επίσης, 517 δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας. Ποιος δεν φοράει ζώνη ασφαλείας τη σήμερα ημέρα? Νομίζω ποια είναι αντανακλαστική η κίνηση των οδηγών με το που μπαίνουν στο αυτοκίνητο, αφού βάλουν μπρος ή μην και νωρίτερα, να βάζουν τη ζώνη ασφαλείας. Όπως σας έλεγα λοιπόν, 517 δεν είχαν ζώνη ασφαλείας, 301 δεν φορούσαν κράνος, 202 οδηγοί οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλ και 190 χωρίς άδεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Ατάσα που στέλνει μήνυμα. Καλή εβδομάδα σε όλους εύχεται και άλλο κακό να μην μας βρει στους δρόμους, να μην μας βρει έτσι ακριβώς η ευχή της στα αυτιά όλων, έτσι ώστε όταν θα φύγουμε να μην αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα κανένας και πουθενά. Και μένουμε Θεσσαλονίκη γιατί το Forbes παρουσίασε σύμφωνα με έρευνά του τους καλύτερους προορισμούς στον κόσμο για να ζήσεις μετά τη σύνταξη. Ανάμεσά τους είναι και τέσσερις ελληνικές πόλεις και ανάμεσα στις τέσσερις αυτές και η Θεσσαλονίκη. Το αμερικανικό περιοδικό παρουσιάζει συνολικά 96 προορισμούς σε 24 χώρες, σε 5 ηπείρους, αξιολογώντας όχι μόνο το κόστος ζωής αλλά και το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, φορολογία, ασφάλεια, πολιτική σταθερότητα, δυνατότητες μακροχρόνιας διαμονής, μετακινήσεις προς τις ΗΠΑ, γλώσσα, αλλά και την έκθεση κάθε χώρας σε κλιματική αλλαγή και φυσικές καταστροφές. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, στο τέλος του 2024 περίπου 712.000 Αμερικανοί συνταξιούχοι λάμβαναν παροχές κοινωνικής ασφάλισης ενώ ζούσαν εκτός ΗΠΑ, αριθμός που αυξήθηκε κατά 20% σε διάστημα 13 ετών. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι το χαμηλό κόστος ζωής σε αρκετές χώρες. Στέγαση, καθημερινότητα, υπηρεσίες υγείας κοστίζουν λιγότερο σε σχέση με τη σύγκριση. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι το χαμηλό κόστος ζωής.

από το μέσο όρο των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνοντας ότι και στις περισσότερες περιοχές μπορεί να είναι κατά το 1 τρίτο ή και περισσότερο χαμηλό. Αν είσαι Αμερικανός, θα έλεγα εγώ, είναι καλύτερες πόλεις για να μείνεις, όχι αν είσαι Έλληνας.

Καλησπέρα λοιπόν σε Αλέξανδρο που στέλνει την καλησπέρα του στην εκπομπή και σε όλους. Στην Ευτυχία, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όσους είναι και σε όσους δεν είναι διακοπές. Εύχεται και η Στέλλα εύχεται επίσης καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Αναπολούμε ήδη τις δροσερές μέρες του Οκτώβρη, λέει η Στέλλα, η οποία πήγε διακοπές και γύρισε. Εμείς, Στέλλα, ακόμη δεν τις αναπολούμε, γιατί δεν πήγαμε διακοπές ακόμη. Θα πάμε, οπότε περιμένουμε με ανυπομονησία να πάμε και θα τις αναπολύσουμε όταν επιστρέψουμε με το καλό. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και τα μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, καλησπέρα, ό,τι άλλο θέλετε. Καλησπέρα μόλις τώρα στην παρέα ολόκληρη από την Κωνσταντίνα και τον Αποστόλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Πάρα μα πάρα πολύ, ιδιαίτερα αυτές τις ζεστές ημέρες του Αυγούστου, που όσοι έχουμε μείνει στην πόλη νιώθουμε ότι είμαστε μόνοι. Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε εδώ στον 102 και είμαστε μια ωραία παρέα. Λοιπόν, επειδή θα πάτε 15 Αυγούστου το επόμενο διάστημα σε χωριά, σε πανηγύρια, μην απορρίσετε αν δείτε πιτσιρικαρία. Οι νέοι, όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τα όσα λένε οι άνθρωποι δηλαδή που οργανώνουν τα πανηγύρια, αλλά και διδάσκουν όργανα ή μουσικές ή χορούς λαϊκούς της λαϊκής μας παράδοσης, λένε ότι οι νέοι πια έχουν κάνει στροφή προς αυτήν τη λαϊκή παράδοση. Όλο ένα και περισσότεροι αναζητούν πανηγύρια στην περιοχή τους. Μάλιστα έχουν αρχίσει να γίνονται ιστοσελίδες, εφαρμογές και διάφορα τέτοια που μπορείς να βρεις που έχει πανηγύρι κοντά σου, να δεις τι γίνεται, πότε διοργανώνονται, ποιοι παίζουν κτλ. Αλλά όπως λένε και χοροδιδάσκαλοι, όλο ένα και περισσότεροι νέοι είναι αυτοί που απευθύνονται σε αυτούς προκειμένου να μάθουν παραδοσιακούς χορούς για να τους χορεύουν στα πανηγύρια. Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλούς νεαρούς σε συγκροτήματα που παίζουν παραδοσιακή μουσική και όπου πηγαίνουν κυριολεκτικά, εντός εισαγωγικών, τα σπάνε. Ωραίο είναι αυτό, να διασκεδάζουν νέοι και μάλιστα με ρυθμούς και ήχους της δικής μας μουσικής και όχι της ξενόφερτης.

Έχουμε σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών και ήδη σήμερα πρώτη μέρα το πρωί ο Μίλτος Τεντόγλου πέρασε με την τρίτη προσπάθεια το όριο των 8 και 15 στο μήκος και θα βρίσκεται στον τελικό. Το όριο δεν έπιασε αλλά πέρασε τον τελικό ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στην σφυροβολία στο ίδιο πρωτάθλημα ως 12ος. Όσον αφορά τον Τεντόγλου, έμαθε πριν από λίγο, μάθαμε όλοι δηλαδή, ότι ένα από τα φοβορή για μετάλλιο, δυστυχώς βέβαια, ο Ιταλός Ματίας Φουρλάνη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του της πρώτης και δεν τα κατάφερε. Μάλιστα είναι τόσο σοβαρός ο τραυματισμός του που φαίνεται ότι χάνει όλη την υπόλοιπη χρονιά. Σε λίγη ώρα στις 9 από την ΕΡΤ 2 Sport όλο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Θα έχουμε τους απογευματινούς αγώνες. Η Σταματία Σκαρβέλη, Ελληνίδα πρωταθλήτρια στη σφυροβολία, θα είναι η ελληνική συμμετοχή σήμερα το απόγευμα. Και για να μείνουμε στα καλά νέα και ελπίζουμε να έχουμε τα ίδια, πριν από λίγες προχθές δηλαδή, η Ελένη Ιακωβάκη ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στα 400 μέτρα με εμπόδια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σε ηλικίες κάτω των 20 ετών. Και μάλιστα η ίδια έκανε ρεκόρ πανελλήνιο με 55-99, βελτίωσε κατά πολύ το 57-10 που είχε σημειώσει η ίδια στον ημιτελικό και στις δηλώσεις της είπε ότι εγώ ήρθα για να τρέξω για την εμπειρία και βρέθηκα με ένα μετάλλιο. Η Ελένη είναι κόρη του Περικλή Ιακωβάκη, του Έλληνα πρωταθλητή στο ίδιο αγώνισμα, παρακολούθησε την προσπάθεια της κόρης του και μετά την κατάκτηση του μεταλλίου εξέφρασε δημόσια τη χαρά και την περηφάνεια του στα social media, ποστάροντας μια φωτογραφία της κόρης του που έλεγε «Πιο περήφανος δεν γίνεται». Είμαι βέβαιος, πια όσο βέβαιος μπορώ να είμαι, ότι και η κόρη θα ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα και θα μας κάνει όσο πιο περήφανος γίνεται.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Μια διάσημη αμερικανική ιστοσελίδα εμφάνισε πριν από λίγη ώρα μια λίστα με τους 80 κορυφαίους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Και βλέποντας τη λίστα αυτή ήδη υπάρχουν αντιδράσεις κυρίως από την Ελλάδα αλλά και από αλλού. Και αυτό γιατί ας δούμε λοιπόν την σειρά. Πρώτος Χακίμ Ολάζιον, δεύτερος Ντίρκ Νοβίσκι, τρίτος Γιάννης Αντιτοκούμπο, τέταρτος Νίκολα Γιόκιτς και πέμπτος Στιβ Νας. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι όλα καλά ως εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εντάξει, μπορεί κάποιος να άλλαζε κάπως τη σειρά σε κάποιους μπασκετμπολίστες. Ωστόσο, δεν υπάρχει και μεγάλη διαφορά. Ειδικά αν συνεχίσουμε και δούμε λίγο πιο κάτω. Στιβ Νας, Παου Γκασόλ, Τόνι Πάρκερ, Λούκα Ντόνσιτ και Τζοέλ Εμπίντ. Εκεί που γίνεται ο χαμός βέβαια είναι ότι ο Νίκος Γκάλης είναι στην 71η θέση. Και δεν είναι ότι ο Νίκος Γκάλης βρίσκεται στην 71η θέση, είναι ποιοι είναι αυτοί που είναι πάνω από τον Νίκο Γκάλη. Σύμφωνα με την αμερικανική ιστοσελίδα, καλύτεροι παίκτες από τον Νίκο Γκάλη είναι μεταξύ άλλων ο Πολωνός Μάρτσιν Γκόρταρτ, ο Ρικ Φόξ από τον Καναδά, ο Νενέ από τη Βραζιλία, ο Μεχμέτ Οκούρ από την Τουρκία, ο Στίβενς Άνταμς από τη Νέα Ζηλανδία, ο Χινταγέτ Τουρκόγλου εδώ από τους γείτονες, ο Ντένις Σρέντερ, ο Ρίκι Ρούμπιο, ο Λουόλ Ντέγκ και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ήδη οι Έλληνες γράφουν διάφορα στα σχόλια όσον αφορά το ποιοι είναι καλύτεροι και ποιος είναι ο Νίκος Γκάλης, αλλά περιορέξεως κολοκυθόπιτα.

Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο που πέρασε αποκαλύφθηκε το συμβόλαιο του Μοχάμεντ Σαλάχ, με το οποίο υπέγραψε προκειμένου να πάει στην Τραμπζονσπορ, και όχι μόνο το ποσό που θα πάρει, αλλά όλες τις λεπτομέρειες του συμβολέου. Οι λεπτομέρειες αυτές όμως σοκάρουν. Εκτός από τα 30 εκατομμύρια ευρώ που θα πάρει ετήσιο μισθό, συν 20 εκατομμύρια μπόνους μεταγραφής, θα πάρει ο μάνατζέρ του 14 εκατομμύρια ευρώ. Θα αποκτήσει μια βίλα στο Ντουμπάι και μια δεύτερη βίλα στο Ουζονγκόλ, το οποίο είναι ένας παραθυριστικός παράδεισος σε λίμνη στα νότια της Τραπεζούντας. Γιατί άλλο συμφώνησε? Τέσσερα πολυτελή αυτοκίνητα γνωστής μάρκας, μία για τον πατέρα του, μία για τη μητέρα του, μία για τον αδερφό του και μία για τη σύζυγό του. Από εκεί και πέρα, ιδιωτικό σχολείο για τα παιδιά του, το οποίο θα πληρώνει η ομάδα, 20.000 μηνιαία αμοιβή για ιδιωτικό σεφ, προκειμένου να το μαγειρεύει, 10.000 ευρώ το μήνα για αμοιβή για το κομμωτήριο της σύζυγου του και 5.000 ευρώ το μήνα για χαρτί υγείας. Ένα έχω να σας πω, δεν είμαστε άσχημοι, φτωχοί είμαστε.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αυξάνεται όσο περνάνε οι ώρες ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, περισσότεροι από 80 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε διάφορες πόλεις στα δυτικά της χώρας. Ο σεισμός είχε επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ ντελ Παλμάρ, στην περιοχή Τσόκο, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μποκοτά. Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, το εστιακό βάθος έφτασε τα 107 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι την πρωτεύουσα Μποκοτά, αλλά και στον Εσημερινό και τον Παναμά. Οι περισσότερες ανθρώπινες απώλειες καταγράφηκαν στις περιοχές Ρισαράλντα και Βάγια ντελ Κάουκα, ενώ 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Μανισάλες. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται τουλάχιστον 3 παιδιά. Στην Περέιρα, κάτοικοι και διασώστες αναζητούν ανθρώπους κάτω από τα ερείπια, ενώ στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τουλάχιστον 19 κτίρια κατέρευσαν με ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρθηκαν ζημιές σε 6 αεροδρόμια, τα οποία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις. Μετασεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν τις επόμενες ώρες, αυξάνοντας την αγωνία για νέες καταρρεύσεις και δυσκολεύοντας το έργο των σωστικών συνεργείων. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε δασική έκταση ανάμεσα στο Κοκκινόχωμα και την Ελευθερούπολη του Δήμου Παγκαίου. Επιχείρησαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ εστάλθηκε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Σε εξέλιξη είναι 2 φωτιές στην περιοχή της Χαλκίδας. Η μία καίει στα φανάρια της Λαμψάκου, ενώ η άλλη ξεσπάει στην περιοχή του Βατόντα. Σοβαρός τραυματισμός 52χρονης τουρίστριας στη Σκιάθο. Παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του νησιού. Η 52χρονη υπήκοος Ιταλίας υπέστη σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της λίγο μετά τις 6 στο νοσοκομείο του Βόλου. Πολιτικές κόντρες προκάλεσε η συνέντευξη που έδωσε στο NGR ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ο επικεφαλής της Ελλάς εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών, τη διαφθορά και την ακρίβεια, υποστήριξε ότι στη χώρα έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς, άσκησε σκληρή κριτική στη λειτουργία της δικαιοσύνης και ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε διαφθορά και ακρίβεια ως δίδυμα αδελφάκια, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν συγκρούεται με τα καρτέλ και τα λιγοπόλια. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αφισβήτησε τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι συγκρούστηκε με συμφέροντα κατά τη διακυβέρνησή του και έθεσε ερωτήματα για τον ποινικό κώδικα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ και τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος. Η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κ. Τσίπρα πως συγκρούεται με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος, αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους στους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν την ευθύνοντα σύμβουλο, σχολίασε το Πασόκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Truth Social ότι οι ΗΠΑ θα αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις, όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου. Σχολιάζοντας τις απαιτήσεις Τεχεράνης να αποζημιωθεί για τις καταστροφές που υπέστη τους τελευταίους 5 μήνες, ο Τραμπ υπογράμμισε πως τέτοιο θέμα δεν είχε τεθεί ποτέ στις διαπραγματεύσεις, προτού συμπληρώσει πως είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα, επειδή πλέον απαιτώ επίσης αποζημίωση από το Ιράν για όλους τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις ανά τον κόσμο. Πέθανε ο συγγραφέας και διανοητής Τέλειος Ράμφος, σε ηλικία 87 ετών, έχει γράψει πάνω από 30 βιβλία και έχει διδάξει φιλοσοφία στη Γαλλία και στην Ελλάδα. «Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της», δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Μίλτος Τεντόγλου προκλήθηκε στο τελικό του μήκου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο 28χρονος Άλτης, ο οποίος έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα τελευταία 3 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, χρειάστηκε μόλις 2 άλματα στον προκριματικό προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό. με τον Απόστολο Παπαστάμο να κατακτά την έκτη θέση των 400 μέτρων μεικτή ατομική και τον Παναγιώτη Βλαχογιαννάκο να ακολουθεί στην 7η, ολοκληρώθηκε η πρώτη και μάλιστα διπλή ελληνική παρουσία σε τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Παπαστάμος, πρωταθλητής Ευρώπης πριν 2 χρόνια στο Βελιγράδι, έδωσε μάχη για να μπει στα μετάλλια, αλλά δεν κατάφερε να πλησιάσει το ρεκόρ του και έχασε έδαφος στο τελευταίο κατοστάρι. Νωρίτερα, ο Στέργιος Μάριος Μπίλας, αν και έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 50 μέτρα πεταλούδα και τερμάτισε 4ο στον πρώτο ημιτελικό του αγωνίσματος, μετά και τα αποτελέσματα της επόμενης κούρσας έπεσε στην 1η θέση του συνόλου και κατά αυτόν τον τρόπο έμεινε εκτός τελικού για μόλις 4 χιλιοστά. Εκτός τελικού έμεινε και ο Βαγγέλης Ντούμας στα 100 μέτρα πρόστιο, ο οποίος τερμάτισε 7ο στην πρώτη ημιτελική σειρά. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός στη Μακεδονία και στη Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και σε ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 10.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Κώστας Σαββίδης και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής θα είμαστε μαζί ως τις 10. Περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228, 693-0078-228. Στο Viber είναι αυτό, μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε. Ακούσαμε στους τίτλους ειδήσεων, στις ειδήσεις πριν από λίγο, τον τραυματισμό μιας Ιταλίδας, Ιταλίδας ή Βρετανίδας, τέλος πάντων μιας τουρίστριας εκεί στο αεροδρόμιο της Σκιάθου από τουρμπίνες αεροπλάνου. Οι συνθήκες κατά από τις οποίες έγινε το ατύχημα και μάλιστα σοβαρό τραυματισμό επέφερε αυτό το ατύχημα, διερευνώνται. Ωστόσο, η Σκιάθος είναι ένα παγκόσμιο σημείο ενδιαφέροντος για παρακολούθηση αεροπλάνων και είναι πολύ δημοφιλής προορισμός από τουρίστες του εξωτερικού που πηγαίνουν στο νησί μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Το αεροδρόμιο της Σκιάθου βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε έναν δρόμο που περνά από εκεί και σε μια παραλία. Την ώρα που απογειώνονται αεροπλάνα μεγάλου μεγέθους όπως τα Boeing, παραδείγματος χάρη, οι τουρμπίνες τους εξάγουν αέρα με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα πολλοί να πηγαίνουν εκεί προκειμένου να τραβήξουν βίντεο ή να φωτογραφηθούν, να ανεβάσουν stories στα social media με τέτοιες εικόνες στο να τους φυσά ο αέρας και να προσπαθούν να κρατηθούν για να μην παρασυρθούν. Έχουν φύγει βαλίτσες και άνθρωποι μέσα στην παραλία γιατί δεν μπόρεσαν να κρατηθούν. Δεν ξέρω αν ήταν εξαιτίας αυτού ο τραυματισμός της τουρίστριας, ωστόσο είναι από τους κορυφαίους δημοφιλείς προορισμούς του κόσμου το αεροδρόμιο της Σκιάθου ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Τι να πω, υπάρχουν διάφορα βίντεο στο διαδίκτυο που έχουν ανέβει και δείχνουν αυτούς τους ανθρώπους να πηγαίνουν εκεί επί τούτου για να τραβήξουν βίντεο και να φωτογραφηθούν σε τέτοιες συνθήκες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Μετά την επιτυχία του ίδιου αλλά και της ομάδας του στο παγκόσμιο κύπελο, ο Έρλινγκ Χάλαντ θέλησε να απολαύσει μερικές ήρεμες ημέρες στη Σικελία πριν επιστρέψει στις υποχρεώσεις του με τη Manchester City, αλλά ούτε εκεί δεν τα κατάφερε. Ο 26χρονος λοιπόν, που σημείωσε 7 γκολ στο πρόσφατο Μουντιάλ, απολάμβανε χαλαρές στιγμές πάνω σε πολυτελές γιότ, όταν ξαφνικά είδε ένα σκάφος γεμάτο κόσμο να πλησιάζει προς το μέρος του. Οι επιβάτες, έχοντας αντιληφθεί, βλέποντας από μακριά ποιος είναι πάνω σε αυτό το γιότ, άρχισαν να ζητοκραυγάζουν και να βγάζουν φωτογραφίες των στάρ της Manchester City, προτού το σκάφος συνεχίσει την πορεία του. Η απρόσμενη επίσκεψη προκάλεσε την έκπληξη του διάσημου ποδοσφαιριστή, ο οποίος αντιμετώπισε με χιούμορ το γεγονός ότι έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε εκείνη την περιοχή σε τουριστικό αξιοθέατο. «Κάνουν τουριστικές βόλτες», λέει, «πηγαίνετε να περάσετε από εκεί που μένει ο Χάλαντ, ελάτε να δείτε που μένει ο Χάλαντ» και τέτοια. Δεν έχω ξαναδεί εγώ κάτι τέτοιο, πάντως, σχολίασε γελώντας. Το στιγμιότυπο κυκλοφόρησε στα social media και έγινε viral αφού κατέγραψε την έκπληξη του επιθετικού μπροστά στην συνάντηση με τους θαυμαστές του εμπλό. Ωστόσο, καλοκαιρινές διακοπές τελειώνουν σιγά σιγά και αναμένεται σε λίγες μέρες να επιστρέψει στην ομάδα του για να ξεκινήσουν και οι υποχρεώσεις των αγώνων.

Και επειδή εμείς Χάλαντ δεν είμαστε για να κάνουμε διακοπές σε πολυτελές γιότ, οι Θεσσαλονικείς προτιμούν την Πλάζα Ριτσού στην Καλαμαριά, που από το πρωί καθημερινά γεμίζει από κόσμο που θέλει να απολαύσει λίγες στιγμές δροσιάς, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να πάει προς Χαλκιδική ή προς Πιερέα σε άλλες παραλίες. Είναι μια κοντινή και εύκολη λύση, μικροί και μεγάλοι φόρουν μαγιό και φτάνουν εκεί στην παραλία, τώρα ειδικά που οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, ένα γρήγορο μπάνιο, μια βουτιά ή ακόμα και να αράξουν εκεί περνώντας την ημέρα ολόκληρη δίπλα στη θάλασσα. Όσοι τελείωσαν οι διακοπές τους και ξέμειναν εδώ, όσοι δεν πήγαν και ξέμειναν εδώ, οποιοδήποτε μπορεί να πάει εκεί και να απολαύσει μια βουτιά, και μάλιστα όσοι δεν θέλουν να μπουν στη θάλασσα μπορούν να καθίσουν στο δημοτικό αναψυκτήριο που βρίσκεται εκεί για να απολαύσουν δίπλα στη θάλασσα κάτι που θα πάρουν. Είναι η μοναδική οργανωμένη παραλία στον αστικό ιστό, διαθέτει ναυαγοσώστη, η ποιότητα των υδάτων είναι καλή αφού γίνονται έλεγχοι σε τακτά χρονικά διαστήματα για να δουν πώς είναι η ποιότητά τους, και η είσοδος είναι ελεύθερη, δεν υπάρχει χρέωση για χρήση ξαπλώστρας ούτε για ελάχιστη κατανάλωση, όπως έχουμε δει κάτι νούμερα που χάνεις την μπάλα όταν τα ακούς για ελάχιστη καταναλώσεις ή για μέγιστη παραμονή στην ξαπλώστρα ή για τα ρήφα που κόβουν τα beach bar. Οπότε όσοι μείνατε εδώ και θέλετε λίγη δροσιά, ορίστε μια βόλτα από εκεί για να την απολαύσετε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Ιωάννα και στην Κατερίνα που εύχονται καλό βράδυ σε όλη την παρέα. 693-0078-228. 693-0078-228 είναι αριθμός στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε. Και δεν ζεσταίνονται μόνο οι άνθρωποι και να ζητούν ανάσες δροσιάς, αλλά ζεσταίνονται και τα ζώα. Και μπορεί εδώ να έχουμε αλεπούδες και αγριογούρουνα και λύκους που πλησιάζουν τον αστικό ιστό και τους ανθρώπους, αναζητώντας κυρίως φαγητό αλλά και δροσιά. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, όπου έχουν επίσης υψηλές θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα στο Λος Άντζελες, με τη θερμοκρασία να είναι μέχρι και 10 βαθμούς πάνω τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, έχουν τις αρκούδες. Κάμερα ασφαλείας λοιπόν στο Λος Άντζελες κατέγραψε μια μεγάλη μαύρη αρκούδα να μπαίνει σε βίλα στην περιοχή, να μπαίνει στον κήπο σαν κυρία, να βουτά στην πισίνα, να αράζει και για περίπου 5 λεπτά στο σπα και να φεύγει κυρία χωρίς να δίνει καμία σημασία στο σκυλί της οικογένειας που ήταν παρόν και τις γάβγιζε εκεί δίπλα, τίποτα. Μπήκε κανονικά, βούτυξε στην πισίνα, άραξε και στο σπα, έγραψε το σκύλο και σηκώθηκε, έφυγε. Τουλάχιστον δροσίστηκε και προσέφερε και μια ωραία εικόνα.

Σαν σήμερα, σαν φέτος για την ακρίβεια, συμπληρώνονται 40 χρόνια από το γκολ με το χέρι του Θεού. Για όσους είστε μικρότεροι και δεν το γνωρίζετε, αν και το βρίσκω λίγο απίθανο, όλοι ξέρουν το γκολ με το χέρι του Θεού. Είναι το ιστορικό γκολ που είχε πετύχει απέναντι στους Άγγλους ο Diego Armando Maradona. Αντί για το κεφάλι σκόραρε με το χέρι, VAR δεν υπήρχε τότε. Ο διαιτητής το μέτρησε κανονικά και η Αργεντινή προκρίθηκε στον τελικό, στο παγκόσμιο κύπελο του Μεξικού. Ο τινήσιος διαιτητής Αλί Μπιν Νάσερ είχε πάρει την μπάλα από εκείνο το παιχνίδι, αλλά πλέον δεν θα είναι δική του. Μετά από 40 χρόνια θα μπορεί να κοσμεί το σπίτι, το γραφείο ή οποιοδήποτε μέρος θα επιθυμεί, αυτός που δεν θα λογαριάσει πόσα χρήματα θα δώσει και θα την αποκτήσει. Η μπάλα λοιπόν με την οποία ο Μαραντόνα σκόραρε με το χέρι στο 2-1 των Αργεντινών επί των Άγγλων στους αγώνες εκείνου του παγκοσμίου κυπέλου βγαίνει σημαδημοπρασία. Η τιμή εκείνης ορίστηκε στα 2,5 εκατομμύρια δολάρια από τον Νίκο Δημοπρασιών που ξεκινά αυτή την δημοπρασία. Οι προσφορές αναμένεται να φτάσουν ως και τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Για όποιον ενδιαφέρεται, η δημοπρασία για την μπάλα αυτή θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 23 Αυγούστου.

Πριν από λίγες μέρες υπήρξε μια έντονη φημολογία ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα το πάρει το κορίτσι. Είχε κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, άγνωστο πώς, ότι ο διάσημος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής θα παντρευτεί την εκλεκτή της καρδιάς του και μητέρα των παιδιών του, τη Τζορτζίνα Ροντρίγκες, και το προηγούμενο Σάββατο, έξω από τον καθεδρικό ναό του Φουντσάλ στη Μαδέιρα, γίνονταν ένας γάμος. Και από στόμα σε στόμα, για την ακρίβεια, από κινητό σε κινητό, κυκλοφόρησε ότι ο γάμος αυτός επρόκειτο να είναι του CR7, του Κριστιάνου Ρονάλντο. Περισσότεροι από 2.000 θαυμαστές του διάσημου ποδοσφαιριστή κατέκλυσαν το χώρο και άρχισαν να φωτογραφίζουν το καθεδρικό ναό, πιστεύοντας ότι θα είναι ο γάμος του διάσημου ποδοσφαιριστή. Η ένταση μάλιστα κορυφώθηκε όταν έφτασε έξω από την εκκλησία ένα γκρι πολυτελές αυτοκίνητο, μεταφέροντας την ύφη. Πολλοί περίμεναν ότι θα είναι η Τζορτζίνα Ροντρίγκες, σήκωσαν κινητά, άρχισαν να τραβούν φωτογραφίες και βίντεο για να καταγράψουν την άφηξή της. Κάποια στιγμή ακούγεται κάποιος από το πλήθος να λέει ότι δεν είναι η Τζορτζίνα Ροντρίγκες. Ο ιερέας του ναού έσπευσε να λύσει την παρεξήγηση, ξεκαθάρισε ότι το ζευγάρι που παντρευόταν δεν είχε καμία σχέση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και μάλιστα είπε ότι είναι ο μοναδικός γάμος που ήταν προγραμματισμένος εκείνη τη μέρα στο συγκεκριμένο ναό. Μάλιστα είπε ακόμη ότι δεν γνώριζε επικείμενη κράτηση του χώρου για τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, βλέποντας το βίντεο στο Instagram, σχολίασε κάτω από αυτό βάζοντας ένα emoji με γέλια μέχρι δακρύων στη σελίδα του καθεδρικού ναού στα social media, που δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες από αυτό τον χαμό που προκάλεσε η φημολογία για το γάμο του Κριστιάνο. Έγραψαν μετά από πολύ σύγχυση στο δρόμο με τόσους δημοσιογράφους και τουρίστες: «Επιτέλους καταφέραμε να κλείσουμε την εκκλησία και να το γιορτάσουμε. Τι άλλο θα συμβεί;»

αγκάθια. Με ταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχει. Πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Και αν αντί για διακοπές θέλετε να φύγετε τελείως από τη χώρα και να μην ξαναγυρίσετε, εμείς θα σας πούμε πού θα πρέπει ή μάλλον πού είναι καλύτερο να πάτε για μετεγκατάσταση. Σύμφωνα με έρευνα που έγινε και βαθμολογία 192 χώρες σε 24 μετρήσεις που ομαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες, χρηματοοικονομικά και φορολογικά, βιωσιμότητα και υγεία, ασφάλεια και σταθερότητα, εγκατάσταση και ευκαιρίες. Η καλύτερη χώρα για μετεγκατάσταση βρίσκεται στην Ευρώπη και είναι η Εσθονία. Κατέλαβε την πρώτη θέση σε όλο τον κόσμο χάρη στην τραπεζική της υποδομή, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας για τους ξένους, καταγράφοντας σκορ 99 με άριστα το 100. Οπότε αν θέλετε να πάτε να ζήσετε στο εξωτερικό, η καλύτερη χώρα λοιπόν σύμφωνα με την έρευνα είναι η Εσθονία. Άλλες χώρες στην Ευρώπη που είναι σε αυτή τη λίστα στις 10 πρώτες δηλαδή, η Πορτογαλία είναι στην τέταρτη, η Λιθουανία στην έκτη και στις δύο τελευταίες η Τσεχία και η Μάλτα. Άντε, ώρα είναι, όποιος θέλει να το αποφασίσει.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out, το πρώτο της εβδομάδας του 15 Αυγούστου, έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Σαββίδη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Και θα ακούσετε εσείς αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο Ρέτζιο. Αύριο ραντεβού εμείς στις 8 στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δεκάδες νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους σε κτίρια που κατέρευσαν, άφησε ο ισχυρός σεισμός των 7,4 ρίχτερ που συγκλώνησε στην Κολομβία και έγινε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα και τον Ισημερινό. Ο μέχρι τώρα απολογισμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους φτάνει τους 111. Ο σεισμός είχε επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ στην περιοχή Τσόκο, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μποκοτά. Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι την πρωτεύουσα Μποκοτά, αλλά και στον Ισημερινό και τον Παναμά. Οι περισσότερες ανθρώπινες απώλειες καταγράφηκαν στις περιοχές Ρισαράλντα και Βάγια Ντελ Κάουκα, ενώ δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στις Πανισάλες. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται τουλάχιστον 3 παιδιά. Στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τουλάχιστον 61 κτίρια κατέρευσαν, με ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρθηκαν ζημιά σε 6 αεροδρόμια τα οποία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις. Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε δασική έκταση ανάμεσα στο Κοκκινόχωμα και την Ελευθερούπολη του Δήμου Παγκαίου. Επιχείρησαν επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα, ενώ εστάλθηκε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Σοβαρός τραυματισμός 52χρονης τουρίστριας στη Σκιάθο. Παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του νησιού. Η 52χρονη υπήκοος Ιταλίας υπέστη σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η αεροδικομιδή της λίγο μετά τις 6 στο νοσοκομείο του Βόλου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις, όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου. Σχολιάζοντας τις απαιτήσεις της Τεχεράνης να αποζημιωθεί για τις καταστροφές που υπέστη τους τελευταίους 5 μήνες, ο Τραμπ υπογράμμισε πως τέτοιο θέμα δεν είχε τεθεί ποτέ στις διαπραγματεύσεις, προτού συμπληρώσει πως είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα επειδή πλέον απαιτώ επίσης αποζημίωση από το Ιράν για όλους τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις ανά τον κόσμο. Σχεδόν τα 3/4 της Αγγλίας βρίσκονται αντιμέτωπα με συνθήκες ξηρασίας, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τον 29 Ιουλίου, όταν η ίδια υπηρεσία είχε αναφέρει πως το 50% και πλέον της Αγγλίας, γνωστής για το υγρό κλίμα της, βρισκόταν σε κατάσταση ξηρασίας. Το σύνολο της περιοχής που έχει επηρεαστεί περιλαμβάνει περίπου 45 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή το 80% του πληθυσμού της Αγγλίας. Περισσότεροι από 27 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς χρήσης νερού. Πέθανε ο συγγραφέας και διανοητής Στέλιος Ράμφος, ηλικία 87 ετών, είχε γράψει πάνω από 30 βιβλία και είχε διδάξει φιλοσοφία στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στον τελικό του μήκου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο 28χρονος Άλτης, ο οποίος έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα τελευταία 3 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, χρειάστηκε μόλις 2 άλματα στο προκριματικό προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για αύριο βράδυ στις 10:16. Τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ από τον Δημήτρη Μάρκο στο τελικό των 4x200 μέτρων ελεύθερων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο 25χρονος πρωταθλητής κολύμπησε πρώτος σε 1 λεπτό 44 δευτερόλεπτα και 93 δέκατα καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του. Η ελληνική ομάδα με Εγκλεζάκη, Στάμου και Βαζέο τερμάτισε 8η, αν και σημείωσε και αυτή νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ο Απόστολος Παπαστάμος κατέκτησε την 6η θέση και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος την 7η στη διπλή ελληνική παρουσία στο τελικό των 400 μέτρων μεικτή ατομική. Νωρίτερα, ο Στέριος Μάριος Μπίλας, αν και έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 50 μέτρα πεταλούδα και τερμάτισε 4ο στον πρώτο ημιτελικό του αγωνίσματος, μετά κατά αποτελέσματα της επόμενης κούρσας έπεσε στην 9η θέση του συνόλου και κατά αυτόν τον τρόπο έμεινε εκτός τελικού για μόλις 4 χιλιοστά. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρεια-ανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη θα αναμεταβληθεί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 11.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δεκάδες νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους σε κτίρια που κατέρευσαν άφησε ο ισχυρός σεισμός των 7,4 ρίχτερ που συγκλώνησε την Κολομβία και έγινε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα και τον Ισημερινό. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Αμπελάρδο ντε λας Πριέγια, τουλάχιστον 111 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και 87 τραυματίστηκαν. Ο Κολομβιανός πρόεδρος ανέφερε επίσης πως 61 κτίρια κατέρευσαν, διαβεβαιώνοντας πως επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές. Ο πρόεδρος, ο οποίος ορκίστηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες, κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο σεισμός είχε επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ ντελ Παλμάρ, στην περιοχή Τσόκο, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μποκοτά. Οι περισσότερες ανθρώπινες απώλειες καταγράφηκαν στις περιοχές Ρισαράλντα και Βάγια ντελ Κάουκα, ενώ στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τουλάχιστον 61 κτίρια κατέρευσαν με ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρθηκαν ζημιές σε 6 αεροδρόμια, τα οποία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις. Σοβαρός τραυματισμός 52χρονης τουρίστριας στη Σκιάθο παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του νησιού. Η 52χρονη υπήκοος Ιταλίας υπέστη σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο του Βόλου. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΕΔΙΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών του πυροσβεστικού σώματος η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις, όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου. Σχολιάζοντας τις απαιτήσεις Τεχεράνης να αποζημιωθεί για τις καταστροφές που υπέστη τους τελευταίους 5 μήνες, ο Τραμπ υπογράμμισε πως τέτοιο θέμα δεν είχε τεθεί ποτέ στις διαπραγματεύσεις, προτού συμπληρώσει πως είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα, επειδή πλέον απαιτώ επίσης αποζημίωση από το Ιράν για όλους τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις ανά τον κόσμο. Σχεδόν τα 3 τέταρτα της Αγγλίας βρίσκονται αντιμέτωπα με συνθήκες ξηρασίας, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τον 29 Ιουλίου, όταν η ίδια υπηρεσία είχε αναφέρει πως το 50% και πλέον της Αγγλίας, γνωστής για το υγρό κλίμα της, βρισκόταν σε κατάσταση ξηρασίας. Το σύνολο της περιοχής που έχει επηρεαστεί περιλαμβάνει περίπου 45 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή το 80% του πληθυσμού της Αγγλίας. Περισσότεροι από 27 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς χρήσης νερού. Αλλά και η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη ξηρασία και αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα, με αποτέλεσμα σχεδόν το 70% της χώρας να υπόκειται σε περιορισμούς στη χρήση νερού. Συνολικά 99 νομοί βρίσκονται τουλάχιστον σε επίπεδο επιφυλακής, ενώ 67 έχουν τεθεί σε κατάσταση κρίσης. Πέθανε ο συγγραφέας και διανοητής Τέλειος Ράμφος, ηλικία 87 ετών, είχε γράψει πάνω από 30 βιβλία και είχε διδάξει φιλοσοφία στη Γαλλία και στην Ελλάδα. «Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της», δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πυρακάκη και Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θανάση Πετραλιά, η κηδεία του Στέλιου Ράμφου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία. Ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στον τελικό του μήκου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο 28χρονος Άλτης, ο οποίος είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα τελευταία 3 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, χρειάστηκε μόλις 2 άλματα στον προκριματικό προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό που είναι προγραμματισμένος για αύριο βράδυ στις 10:16. Τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ από τον Δημήτρη Μάρκο στο τελικό των 4 με 200 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο 25χρονος πρωταθλητής κολύμπησε πρώτος σε ένα λεπτό 44.93 δέκατα, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του. Η ελληνική ομάδα με Εγκλεζάκη, Στάμου και Βαζέο τερμάτισε 8η, αν και σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 7.8.15. Ο Απόστολος Παπαστάμος κατέκτησε την 6η θέση και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος την 7η στη διπλή ελληνική παρουσία στο τελικό των 400 μέτρων μεικτή ατομική. Η Άρτεμις Βασιλάκη θα αγωνιστεί στον αυριανό τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο αφού κατέλαβε την 6η θέση των προκριματικών. Νωρίτερα, ο Στέργιος Μάριος Μπίλας, αν και έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 50 μέτρα πεταλούδα και τερμάτισε τέταρτο στον πρώτο ημιτελικό του αγωνίσματος, μετά και τα αποτελέσματα της επόμενης κούρσας, έπεσε στην ένατη θέση του συνόλου και κατά αυτόν τον τρόπο έμεινε εκτός τελικού για μόλις 4 χιλιοστά. Μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στη Μακεδονία και τη Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όποτε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και σαν ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Νεότερη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δεκάδες νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους σε κτίρια που κατέρευσαν άφησε ο ισχυρός σεισμός των 7,4 ρίχτερ που συγκλώρισε την Κολομβία και έγινε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα και τον Ισημερινό. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Αμπελάρδο Ντελαεσπριέγια, τουλάχιστον 111 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο και 87 τραυματίστηκαν. Ο Κολομβιανός πρόεδρος ανέφερε επίσης πως 61 κτίρια κατέρευσαν, διαβεβαιώνοντας πως οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές. Ο πρόεδρος, ο οποίος ορκίστηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες, κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο σεισμός είχε επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στην περιοχή Τσόκο, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μποκοντά. Οι περισσότερες ανθρώπινες απώλειες καταγράφηκαν στις περιοχές Ρισαράλντα και Βάγια Ντελ Κάουκα, ενώ στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, δεκάδες κτίρια κατέρευσαν με ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Κολομβίας ενημέρωσε ότι 6 αεροδρόμοι ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους αφού επέστησαν ζημιές μετά τον ισχυρό σεισμό. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών του πυροσβεστικού σώματος η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, υπάρχουν 3 μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που αναφέρουν ότι είδαν σπινθήρες από τα καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης κοντά στο εγκαταλελειμμένο πτηνοτροφείο, το οποίο τελικά καταστράφηκε από τη φωτιά. Από τους σπινθήρες άρπαξαν φωτιά ξερά χόρτα στη βάση της κολόνας και ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Σοβαρός τραυματισμός 52χρονης τουρίστριας στη Σκιάθο. Παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του νησιού. Η 52χρονη υπήκοος Ιταλίας υπέστη σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο του Βόλου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα μέσω Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις, όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου. Σχολιάζοντας τις απαιτήσεις Τεχεράνης να αποζημιωθεί για τις καταστροφές που υπέστη τους τελευταίους 5 μήνες, ο Τραμπ υπογράμμισε πως τέτοιο θέμα δεν είχε τεθεί ποτέ στις διαπραγματεύσεις, προτού συμπληρώσει πως είναι όμως μια ενδιαφέρουσα ιδέα, επειδή πλέον απαιτώ επίσης αποζημίωση από το Ιράν για όλους τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις ανά τον κόσμο. Σχεδόν τα 3 τέταρτα της Αγγλίας βρίσκονται αντιμέτωπα με συνθήκες ξηρασίας, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τον 29η Ιουλίου, όταν η ίδια υπηρεσία είχε αναφέρει πως το 50% και πλέον της Αγγλίας, γνωστής για το υγρό κλίμα της, βρισκόταν σε κατάσταση ξηρασίας. Το σύνολο της περιοχής που έχει επηρεαστεί περιλαμβάνει περίπου 45 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή το 80% του πληθυσμού της Αγγλίας. Περισσότεροι από 27 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς χρήσης νερού. Αλλά και η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη ξηρασία και αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα, με αποτέλεσμα σχεδόν το 70% της χώρας να υπόκειται σε περιορισμούς στη χρήση νερού. Συνολικά, 99 νομοί βρίσκονται τουλάχιστον σε επίπεδο επιφυλακής, ενώ 67 έχουν τεθεί σε κατάσταση κρίσης. Πέθανε ο συγγραφέας και διανοητής Τέλειος Ράμφος, ηλικία 87 ετών. Είχε γράψει πάνω από 30 βιβλία και είχε διδάξει φιλοσοφία στη Γαλλία και στην Ελλάδα. «Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της», δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η κηδεία του Στέλιου Ράμφου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία. Ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στον τελικό του μήκου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο 28χρονος Άλτης, ο οποίος έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα τελευταία 3 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, χρειάστηκε μόλις 2 άλματα στον προκριματικό προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό που είναι προγραμματισμένος για αύριο βράδυ στις 10 και 16. Παράλληλα, στον τελικό της φυροβολίας πέρασε η Σταματίας Καραβέλη, επιτυχάνοντας με την τελευταία της προσπάθεια επίδοση που την έφερε στην προνομιούχο 12η θέση. Τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ από τον Δημήτρη Μάρκο στο τελικό των 4x200 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο 25χρονος πρωταθλητής κολύμπησε πρώτος σε 1.44.93, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του. Η ελληνική ομάδα με Εγκλεζάκη, Στάμου και Βαζέο τερμάτισε 8η, αν και σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 7.08.15. Ο Απόστολος Παπαστάμος κατέκτησε την 6η θέση και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος την 7η στη διπλή ελληνική παρουσία στο τελικό του 400 μέτρων μεικτή ατομική. Η Άρτεμις Βασιλάκη θα αγωνιστεί στον αυριανό τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο, αφού κατέλαβε την 6η θέση των προκριματικών. Νωρίτερα, ο Στέριος Μάριος Μπίλας, αν και έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 50 μέτρα πεταλούδα και τερμάτισε 4ο στον πρώτο ημιτελικό του αγωνίσματος, μετά και τα αποτελέσματα της επόμενης κούρσας έπεσε στην 9η θέση του συνόλου και κατά αυτόν τον τρόπο έμεινε εκτός τελικού για μόλις 4 χιλιοστά. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στη Μακεδονία και τη Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και σε ανατολικά βόρεια-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι-απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Let me say the sense, baby.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.